Η ζέστη στις θερμοκρασίες που συζητάμε μαζί με τους άλλους παράγοντες είναι πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο επώδυνη. Όπως και να έχει, προσέξτε, προστατευτείτε και αγκαλιάσετε με αγάπη τους εαυτούς σας απέναντι σε αυτή την δυσκολία. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, στην παρέα μας όπως συμβαίνει καθημερινά και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, 9 με 10 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Είναι και ο τίτλος της εκπομπής, η οποία κρατάει εσείως 10 χρόνια, ξεκινώντας την τηλεοπτική πορεία της πρώτα και τα τελευταία 7, ήθελα να πω 7 και είπα τελευταία, έτσι. Τα τελευταία 7 χρόνια είναι και ραδιοφωνική εκπομπή. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια εκπομπή και μια ιστορία και ο σταθμός βέβαια που έχει τεράστιο βάθος και βάρος ιστορικό, που ασχολείται αρκετά και με την ομογένεια, με τον ελληνισμό της διασποράς. Άλλωστε από εκεί είναι και η δική μου η ρίζα, από ό,τι καταλαβαίνετε σε αυτά τα θέματα είμαι λίγο παραπάνω ευαισθητοποιημένος από το κανονικό. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κανονικό ή κανονικότητα, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη, αλλά τέλος πάντων είπα σήμερα να σας την πω, να σας βάλω στο κλίμα των ημερών. Έτσι λοιπόν σήμερα θα κάνουμε μία βόλτα στους Έλληνες του εξωτερικού, σε έναν Έλληνα του εξωτερικού, ο οποίος έγραψε σπουδαία ιστορία, κάνοντας σπουδαία δουλειά μέσα από τη μουσική και περνώντας μέσα από όλη τη φιλοσοφία της ζωής του, που ήταν η απόρρια της εξέλιξης των πραγμάτων έτσι όπως ήρθαν στη ζωή του, ένα μήνυμα αλληλεγγύης, αγάπης, συνυποστήριξης, αλληλοσεβασμού, ανθρωπιάς. Θα ταξιδέψουμε στην τότε Τσεχοσλοβακία, γιατί έτσι διαδραματίστηκαν και έγιναν τα γεγονότα, και θα πάμε πίσω στο Νοέμβρη του 1948. Στις 16 Νοέμβρη, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, γεννήθηκε ο Στάτης Προύσαλης. Στάτης, προσέξτε, όχι Στάθης. Καμιά φορά ακούτε ή βλέπετε το όνομα και λες, παιδιά δεν είναι ανορθογραφία, είναι Στάθη το λένε τον άνθρωπο. Όχι, λέγεται Στάτης. Και το όνομα Στάτης προέρχεται από την λέξη επαναστάτης. Και είναι το όνομα που ζήτησε ο πατέρας του να δώσουν στο παιδί, ο πατέρας που έφυγε μία μέρα πριν γεννηθεί ο γιος του. Ήταν μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού και σκοτώθηκε σε μία μάχη στο βουνό λίγες ώρες πριν γεννηθεί το παιδί του. Η μητέρα και αυτή η μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού έφυγε άρον-άρον τότε για να γλιτώσει και έφτασε μετά από περιπέτειες τις οποίες θα δούμε και με λεπτομέρειες στην τότε Τσεχοσλοβακία. Να πούμε ότι η μητέρα του ήταν από την Νότια Πέλα και ο πατέρας του είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τη γέννησή του, ο Στάτης Προύσαλης, επαναστάτης Προύσαλης, μεταφέρθηκε με τη μητέρα του στο Μπούλκες της Γιουγκοσλαβίας και στην συνέχεια προωθήθηκε στην Τσεχοσλοβακία. Μεγάλωσε στο πρώτο διάστημα με τους παππούδες του στο χωριό Κρίζοβα στην Βόρεια Μοραβία και φτάνοντας σε ηλικία για να πάει σχολείο, εκεί επειδή ήταν πάρα πολύ οργανωμένα τα πράγματα και η υποδοχή έτσι όπως έγινε των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων, μεταφέρθηκε στο Ίδρυμα Σιλχερόβιτσε, όπου και έμεινε, έβγαλε το σχολείο εκεί μέχρι την 7η τάξη. Μετά, για να ολοκληρώσει το δημοτικό σχολείο, πήγε στην Πόρουμπα και αφού τελείωσε εκεί, καλά στις χώρες τότε, έτσι, τις σοσιαλιστικές, τις λαϊκές δημοκρατίες, δεν μπορούσες να μην σπουδάσεις κάτι. Ό,τι και να ήθελες, θα έπρεπε να το σπουδάσεις, να το μελετήσεις και να πάρεις τη γνώση για αυτό που θέλεις να κάνεις. Έτσι λοιπόν είχε μια κλίση, πίστευε ο ίδιος, προς τα αυτοκίνητα και σπούδασε σε μια τεχνική σχολή αυτοκινήτων. Αλλά βέβαια η μουσική ήταν μέσα στο αίμα του από μικρό παιδί και θα δούμε πώς ξεκίνησε, θα δούμε όλη την πορεία του και πώς αγαπήθηκε, γιατί δεν μιλάμε τώρα για έναν τραγουδιστή ο οποίος έγινε γνωστός γιατί τραγουδούσε ελληνικά τραγούδια στην Τσεχοσλοβακία, το έκανε και αυτό, δεν ξέχασε τη ρίζα του, έδινε πάντα μάχες για να μιλήσει για την Ελλάδα
με κάθε δυνατό τρόπο και για όλα όσα συνέβησαν, αλλά ήταν πολύ γνωστός και αγαπητός στην Τσεχοσλοβακία, στους Τσεχοσλοβάκους. Ο Έλληνας της Τσεχοσλοβακίας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια του πρώτα απ' όλα για να μπείτε έτσι στο κλίμα. Το πρώτο είναι ελληνικό, θα το πηγαίνουμε μία ή άλλη. Δηλαδή πρώτα ένα ελληνικό τραγούδι από τα λίγα που έχουν διασωθεί και υπάρχουν στο διαδίκτυο και μετά τα τσέχικα που έχουν και πολιτικό προφίλ. Στρώσε το στρώμα.

Είπαμε ότι ο Στάτης Προύσαλης σπούδασε σε σχολή τεχνική για να γίνει μηχανικός, τεχνικός αυτοκινήτων. Τέλος πάντων, αλλά βέβαια η μουσική ήταν αυτή η οποία κέντριζε πάντα το ενδιαφέρον του και σε αυτήν αφοσιώθηκε, έγραψε στίχους, έγραψε μουσική, ακούσαμε τώρα, έπαιζε ο ίδιος την μουσική στο τραγούδι αυτό. Και πέρα από αυτό του άρεσε και η ποίηση και έγραψε και αρκετά ποίηματα, ενώ ασχολήθηκε και με το θέατρο. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε παντού μάχες και μέσα από το κομμάτι του πολιτισμού. Και μέσα από τον πολιτισμό, εκείνο που προσπαθούσε και κατάφερε να περάσει είναι η ιστορία. Δηλαδή να αναμοχλεύεται το κομμάτι αυτό της ιστορίας και να μεταφέρεται, να μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά για να μην ξεχαστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του να μην ξεχνάμε την ιστορία μας και τη ρίζα μας. Αρχές δεκαετίας του 70 λοιπόν, και μαζί με κάποιους άλλους Έλληνες της Τσεχοσλοβακίας αλλά και Τσέχους, ιδρύει το συγκρότημα Αθένη, Αθήνα δηλαδή, και βέβαια το ρεπερτόριο πέρα από το κομμάτι το ελληνικό που φυσικά άρεσε στην εκεί κοινότητα αλλά και στους Τσέχους, υπήρχε ένα πλούσιο ρεπερτόριο, δίγλωσσο ρεπερτόριο και για τους Τσεχοσλοβάκους. Υπάρχει μία συγκλονιστική συνέντευξη που έδωσε ο Στάτης Προύσαλης, και ενδεχομένως να είναι και η μοναδική που έχει δοθεί στα ελληνικά, το 2005, και την έχει δώσει στην Τασούλα Ζησάκη Χίλι, είναι μεγάλη μορφή της ελληνικής κοινότητας εκεί στην Τσεχία. Και σε αυτή τη συνέντευξη αναφέρει το ίδιο στο ταξίδι αυτό της ζωής του, λέγοντας πολλά πράγματα για αυτά που έζησε, για το πώς μεγάλωσε, για το πώς βρέθηκε στη θέση που είναι και γιατί ακολούθησε το δρόμο που ακολούθησε. Όταν ήρθαμε στην Τσεχοσλοβακία, λέει ο Στάτης Προύσαλης στην Τασούλα Χίλι, στα χαρτιά μας ήταν γραμμένο ότι γεννηθήκαμε στο Μπούλκες, στη Ιουγκοσλαβία. Εγώ γεννήθηκα το 1948 εκεί, καθοδόν, στο δρόμο για την Ιουγκοσλαβία, από την Ελλάδα. Φανταστείτε τώρα, φεύγει η μητέρα του κυνηγημένη ως μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού να περάσει απέναντι, να σωθεί, και γεννάει στην διαδρομή αυτή που καταλαβαίνετε ήταν μια διαδρομή γεμάτη φόβο, τρόμο, επικινδυνότητες. Ο πατέρας μου ήταν αντάρτης στον Εμφύλιο, μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, επαναστάτης, και έτσι μαζί με τους συντρόφους του μου δώσανε και μένα το όνομα επαναστάτη. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τους αγώνες που δώσαν οι γονείς μας ως αγωνιστές της εθνικής αντίστασης και ως μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας για μια δίκαια Ελλάδα. Ο δικός μου πατέρας σκοτώθηκε ως μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού το 1948 και είμαι υπερήφανος που είμαι γιος του.

Το συγκρότημα Αθήνα γνώρισε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έχει γράψει ο Στάτης Προύσαλης πολλά τραγούδια και αν θέλετε τώρα έναν αριθμό παρουσιών και συναυλιών γενικότερα σε όλα τα επίπεδα, έχει δώσει πάνω από 4.500 συναυλίες. Μιλάμε για μια εποχή βέβαια που έτσι κάθε μέρα έδινες και μια ξεχωριστή παρουσία σε έναν διαφορετικό χώρο. Λέει, σπούδασα μουσική στην Οστράβα διότι ήμουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που το τραγούδι είχε στενή σχέση με την πατρίδα μας, με την αγάπη για την πατρίδα μας. Η μάνα μου τραγουδούσε πολύ, πολύ ωραία. Θέλω ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την Τσεχοσλοβακία, το κράτος αυτό που μας έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσουμε και να δημιουργήσουμε πολύ ωραία συγκροτήματα. Έχω δώσει πάνω από 4.500 συναυλίες και τραγούδισα σε πολλές χώρες και εδώ και σε πολλές πόλεις. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για αυτή τη χώρα, την Τσεχοσλοβακία, τότε σε εκείνα τα χρόνια, μετά τον τόσο άσχημο πόλεμο που πέρασε η Ευρώπη, να δεχτεί παιδιά και τραυματίες από άλλη χώρα. Όχι μόνο να μας δεχτεί, αλλά και να μπορέσει να δώσει περισσότερα από ό,τι μπορούσε να δώσει στα δικά της τα παιδιά. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να φύγω σαν κάποιος που μόνο δέχτηκε, πήρε και δεν έδωσε τίποτα.

Ο Στάτης Προυσάλης κινήθηκε στον χώρο του πολιτισμού όχι μόνο στο ευρύτερο φάσμα των μουσικών επιλογών του, αλλά και στο θέατρο και τον κινηματογράφο και το ντοκιμαντέρ. Έχει γυρίσει δύο εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, την ταινία «Κλεμμένο Κόσοβο» και την «Συνείδηση των ηρώων», από τα πολύ επιτυχημένα και τα πολύ δημιουργικά ντοκιμαντέρ για τις

παραπάνω, να σας πω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λέει τότε σε μια συνέντευξή του, σε αυτή την περίφημη συνέντευξη που έχει δώσει στην Τασούλα Χίλη, εδώ στο παλάτι κάνουμε μαθήματα ελληνικά. Μαθήματα ζωγραφικής, μια φορά το μήνα. Κάνουμε και σεμινάρια για την ελληνική μυθολογία, την ιστορία της Ελλάδας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθούμε τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία μας και τη μουσική μας. Και βέβαια όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βλέπετε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη καταξιωθεί στη χώρα του, και εκείνο που θέλει πάντα να περνάει ως μήνυμα είναι το κομμάτι της ρίζας. Να μην ξεχνάμε τη ρίζα μας και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προσδίδουμε μία εικόνα, μία λαχτάρα που υπάρχει πάντα όταν ζεις στην ξενιτιά για την χώρα σου που σου λείπει. Τώρα βέβαια ο επαναστάτης Προύσαλης έζησε σχεδόν όλη του τη ζωή στην ξενιτιά, και θα σας πω το σχεδόν όλη του τη ζωή στην ξενιτιά, γιατί θα μου πείτε γεννήθηκε εκεί έξω. Μεταφερόμενος από την Ελλάδα προς την Ιουγκοσλαβία, προς τον Μπούλκες, εκεί γεννήθηκε. Δεν έχει γεννηθεί σε ελληνικά χώματα, αλλά θα δείτε στην πορεία πόσο μεγάλη ήταν η λατρεία του για την Ελλάδα, που τα παράτησε όλα χωρίς να έχει ζήσει ποτέ στην Ελλάδα και ήρθε να δοκιμάσει εδώ μαζί με την σύντροφο της ζωής του και την οικογένειά του να ζήσει εδώ στην Ελλάδα.

Το χειροκρότημα είναι το λιγότερο. Λοιπόν, είναι τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ο επαναστάτης Προύσαλης μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του αποφασίζουν να έρθουν στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τα πράγματα, τα χρόνια πια ήταν, ο τρόπος υποδοχής γενικά για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Και εκεί νιώθεις, παιδί μου, είσαι σε μια χώρα όπου γεννιέσαι και μεγαλώνεις και νιώθεις Έλληνας. Και νιώθεις ακόμα και στη χώρα που σου θυμίζουν τα παιδικά σου χρόνια τα πάντα, ότι είναι ξένος ο τόπος αυτός, ο δικός σου ο τόπος, εκεί που γεννήθηκες, νιώθεις ότι είναι ξένος. Και έρχεσαι λοιπόν στον τόπο σου, αυτόν που τόσο λαχταράς να γνωρίσεις από κοντά, να τον ζήσεις, να ακουμπήσεις κάθε σημείο αυτού του τόπου, με κάθε ικμάδα της ψυχής σου, να νιώσεις πόσο όμορφα είναι να είσαι εδώ. Και νιώθεις ξένος μέσα στον τόπο σου. Αυτό είναι το παράπονο του μετανάστη και η δυσκολία. Το είχαν ζήσει και οι πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια όταν είχαν έρθει μετά την μικρασιατική καταστροφή. Άλλη προσφυγιά εκείνη, αλλά η λέξη προσφυγιά δεν πάβει να είναι ποτέ με την έννοια της προσφυγιάς.

τι ακριβώς σημαίνει προσφυγιά. Αντέχει ο Στάτης Προύσαλης μαζί με την οικογένειά του 8 χρόνια, γυρίζουν πίσω στην Τσεχοσλοβακία τότε, πριν την ανατροπή των λαϊκών δημοκρατιών. Ξεκινάει όλο αυτό το κομμάτι το δημιουργικό που σας είπα στο κάστρο εκεί στην Πορούμπα, δημιουργώντας ένα καλλιτεχνικό στέκι με μαθήματα ζωγραφικής, ελληνικά, σεμινάρια, μαθήματα για την ελληνική μυθολογία, για την ιστορία της Ελλάδας. Ήταν ένας χώρος, πολυχώρος, όπου μαζεύονταν διάφοροι καλλιτέχνες, μουσικοί, άνθρωποι του πολιτισμού και μάθαιναν πράγματα καθημερινά. Όταν αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και τα δεδομένα για το πώς υποδέχονταν τους Έλληνες μετανάστες, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, ως μια κρατική οντότητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον οι παροχές που υπήρχαν και το κομμάτι αυτό της στήριξης και υποστήριξης αρχίζει να χάνεται. Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού του 1991, ρωτάνε το Στάτη Προύσαλη τι γίνεται σήμερα εδώ, δηλαδή στην Τσεχία. Πλέον, γιατί είχαμε και τη διάσπαση της ενιαίας χώρας σε δύο, στην Τσεχία και την Σλοβακία, και λέει ότι η βοήθεια προς τους Έλληνες είναι πολύ πιο χαμηλή πλέον, εάν τη συγκρίνει κανείς πριν από τις αλλαγές. Ο καπιταλισμός μας το λέει, ο καθένας να νοιάζεται για τον εαυτούλη του.

0: Λοιπόν, Ίκαρος. Είπαμε νωρίτερα για την οικογένειά του. Η σύζυγός του Ελληνίδα και απέκτησε μαζί της 4 κορίτσια. Τώρα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν έχω προσπαθήσει να διασταυρώσω απόλυτα, γιατί παλιότερα είχαμε παρουσιάσει εδώ μία εξαιρετική ζωγράφο και μουσικό, την Σοφία Προύσαλη από την Τσεχία, και δεν είμαι σίγουρος αν είναι κόρη του ή είναι συγγενής. Τίνω να πιστεύω ότι είναι κόρη του Στάτη Προύσαλη. Θα το μάθουμε αυτό τώρα, γιατί μόλις τελειώσει η εκπομπή θα πάρω όλα τα στοιχεία που πρέπει, αλλά καμιά φορά έτσι το να αφήσει και τα πράγματα να αιωρούνται δεν είναι άσχημο. Πάντως, να ακούσετε και την συνέντευξη με τη Σοφία Προύσαλη, η οποία ήρθε και εδώ στην Ελλάδα, έκανε μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής με μεγάλη επιτυχία. Πολλές φορές λέμε μεγάλη, αλλά καμιά φορά είναι μια λέξη η οποία ουσιαστικά αναδεικνύει την πραγματικότητα. Δυστυχώς ήμουνα εκτός και δεν μπόρεσα να παραβρεθώ, παρότι είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι θα ανταμώσουμε εκεί. Επιστρέφοντας στον Παναστάτη Προύσαλη, να πω ότι το 2005 έγινε μια μεγάλη εκδήλωση εκεί στην Γαλλική Πρεσβεία της Τσεχίας για την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Ήταν τιμόμενο πρόσωπο και ήταν από αυτούς που συμμετείχαν δημιουργικά και με πολύ έντονο χαρακτήρα στις εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια ο Στάτης Προύσαλης, ο οποίος είπε: «Είναι μια καλή ευκαιρία να επενθυμίσουμε την Τσεχία και για το ποιος απελευθέρωσε την Τσεχοσλοβακία από τον φασισμό. Εδώ έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα μετά την αντεπανάσταση του 1989. Πάνω από 220.000 παιδιά της Σοβιετικής Ένωσης έχασαν τη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, αλλά η σημερινή Τσεχία μιλάει σαν να μην έγινε τίποτα και σαν να την απελευθέρωσε η Αμερική. Και έτσι πάντα ψάχνουμε ευκαιρίες να βρούμε τρόπο να δείξουμε την αλήθεια. Γι' αυτό μέσω αυτής της έκθεσης της Γαλλίας θα μπορέσουμε να δείξουμε και ποια είναι η αλήθεια σχετικά με την απελευθέρωση της Τσεχοσλοβακίας από τους Γερμανούς φασίστες».
1: Pojedem spolu až na konec světa, daleko tam, kde se dá ještě žít. Pobudem jeru dvě nebo tři léta, tak dlouho, jak jenom ty budeš chtít. Pojedem v kočáře se dvěma koníky, jeden z nich bílý jak sníh. Hledět chci do tváře se dvěma dolíky,

0: Τον, το τέλος του περασμένου ένα, το 1999, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία, ο επαναστάτης σηκώθηκε και πήγε στο Βελιγράδι για να τραγουδήσει ένα τραγούδι που είχε γράψει και το οποίο έλεγε σαν στίχο, αλλά ήταν και ο τίτλος του, το τραγούδι για την ειρήνη. Είχε μέσα του έκφραση αλληλεγγύης για τον αγωνιζόμενο λαό της Ιουγκοσλαβίας. Οι Σέρβοι τον τίμησαν με ένα από τα ανώτατα παράσημα, το οποίο του το παρέδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιουγκοσλαβίας, ενώ σε εκείνο το έτσι επικίνδυνο ταξίδι συναντήθηκε και με τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και με τον Ράντοβαν Κάρατζιτς. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια συναυλία που είναι από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του επαναστάτη Προύσαλη στην μουσική και πολιτική σκηνή.
1: My jsme ti nadšení blázni, kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. My jsme ti nadšení blázni, i v kosmu.

0: blázni, co našli všem ztracený svět.
1: Λοιπόν, επιβεβαίωσα αυτό που σας είπα νωρίτερα, η Σοφία Προύσαλη είναι κόρη του επαναστάτη Προύσαλη. Καμιά φορά, ξέρετε ρε παιδί μου, έχεις ενδιασμούς, γιατί λες τώρα μπορεί να είναι και συνωνυμία, βέβαια ήταν και ένα μεγάλο κομμάτι πολιτικών προσφύγων που μεταφέρθηκε εκείνη την περίοδο εκεί, και λες μπορεί να είναι και άλλα άτομα από την ίδια οικογένεια, αλλά αυτό το επιβεβαίωσα μόλις τώρα που έπαιζε το τραγούδι, για να μην υπάρχει κάτι το οποίο το αφήνουμε έτσι να εκκρεμεί. Στις 18 Αυγούστου, σε ηλικία του 16, έτσι, 18 Αυγούστου του 16, ή μάλλον 13 Αυγούστου του 2016, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Στάτης Προύσαλης, και η κηδεία του έγινε 5 μέρες αργότερα στο κρεματόριο Σλέσκα της Οστράβα. Εκεί τον τίμησαν πάρα πολλοί Έλληνες, φίλοι και σύντροφοι, μέλη των κοινοτήτων από την Οστράβα, των ελληνικών κοινοτήτων, έτσι, το Κρνόβ, το Τρίνετς, το Μπρνό και την Πράγα φυσικά, ενώ κατατέθηκαν στην κηδεία του στεφάνια από τον πρόεδρο της Τσεχικής Δημοκρατίας Μίλο Ζέμαν, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας Μοραβίας, από τον επικεφαλής Βόιτεχ Φίλιπ, τον γραμματέα του κόμματος, από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Βοημίας Μοραβίας, στο οποίο και ήταν μέλος, έτσι, από εκπροσώπους της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τσεχίας και Σλοβακίας, από τον Δήμαρχο Οστράβα, και στεφάνι κατατέθηκε φυσικά και από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Τσεχίας, από τον Χρήστο Μπιάλα, που ήταν εκείνη την περίοδο και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Αυτό τώρα σας ανέφερα, δεν μου αρέσει όλο αυτό γενικά το σκηνικό με κηδείες. Είναι κάτι το οποίο μου είναι στενάχωρο και το αποφεύγω όπως ο διάολος το λιβάνι, όπως λέει η παροιμία. Αλλά ανέφερα τώρα εδώ τα ονόματα και τις παρουσίες για να καταλάβετε πόσο πολύ αγαπιόταν και πόσο σημαντικός ήταν, είναι και παραμένει και θα παραμείνει για πάντα ο Στάτης Προύσαλης στην μουσική, καλλιτεχνική συνολικότερα σκηνή, και όχι μόνο, αλλά και την πολιτική ζωή του τόπου. Στην κηδεία μίλησε η Τασούλα Ζησάκη Χίλη, η οποία τον έχει ζήσει πάρα πολύ καλά και έντονα, γιατί ήταν και μέλος της ελληνικής λέσχης, της λέσχης φίλων του ΚΚΕ στην Τσεχία, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είπε το τελευταίο αντίο για τον Στάτη Προύσαλη. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε λίγο τα λόγια. Αγαπούσε τη ζωή. Ολόκληρη η ζωή σου ήταν αφιερωμένη στην Επανάσταση και δίκαια σε βαφτίσαν Επαναστάτη, όπως το ήθελε ο πατέρας σου, αντάρτης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δεν πρόλαβε να σε δει, σκοτώθηκε ηρωικά στα βούνα της Ελλάδας. Οι συναγωνιστές του κράτησαν την υπόσχεσή του στον πατέρα σου. Σου δώσανε το όνομα Επαναστάτη, εκεί στο μακρινό Μπούλκες της Ιουγκοσλαβίας. Επαναστάτης γεννήθηκες και επαναστάτης ήσουν σε ολόκληρη τη ζωή. Ήταν μακρύς και δύσκολος ο δρόμος από τον Μπούλκες στη φιλόξενη δεύτερη πατρίδα σου, Τσεχοσλοβακία. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, όταν το 1948 η φιλόξενη Τσεχοσλοβακία άνοιξε την αγκαλιά της για να φροντίσει χιλιάδες Ελληνόπουλα του παιδοσωσήματος. Και όπως πολλές φορές μου έλεγες, πώς να επαναπατιστώ όταν χρωστάω τόσο πολλά σε αυτή τη χώρα, η οποία μας φρόντισε, μας σπούδασε, μας έδωσε όλες τις ευκαιρίες για να μείνουμε Έλληνες και να αγαπάμε την πρώτη μας πατρίδα, την Ελλάδα. Συγγνώμη, συγκινούμε λίγο. Χρωστάμε την ευγνωμοσύνη μας. Δεν ήθελα μόνο να πάρω, ήθελα και να δώσω στους Τσεχοσλοβάκους φίλους μας, οι οποίοι στερήθηκαν τη δικιά τους μπουκιά ψωμί για να μας την δώσουν. Με τη μουσική σου ευλόγησες τον έρωτα, την ομορφιά, την ειρήνη και πάνω απ' όλα την Επανάσταση και τη μεγάλη αγάπη για τα ιδανικά και την ιδεολογία του κόμματός σου, του ΚΚΕ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Βοημίας Μοραβίας. Σε αυτά τα ιδανικά και σε αυτή την ιδεολογία έμεινες πιστός μέχρι το τέλος της ζωής σου.
0: My jsme ti nadšení blázni, kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený

0: blázni, co našli všem ztracený svět.
1: Λοιπόν, πάμε στη Μόσχα τώρα.
2: 2009,
1: μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες συναυλίες του Στάτη Προύσαλη.

0: Αυτός ήταν, ή μάλλον είναι, γιατί ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή. Είναι εδώ, μας συνοδεύουν, συμπορευόμαστε, είναι η μουσική τους εδώ, είναι το κομμάτι της δημιουργίας τους εδώ, είναι το αποτύπωμα που έχουν αφήσει πάνω στη ζωή. Ο επαναστάτης Προύσαλης λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε το 1948 κάτω από τις συνθήκες που περιγράψαμε, έφυγε το 2016 από την ζωή. Τη δεκαετία του 70 κυρίως έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, όπου ξεκίνησε παρουσιάζοντας το ελληνικό κομμάτι της μουσικής. Ήταν και μια εποχή τότε που η δημιουργία στην ελληνική μουσική σκηνή ήταν σε ένα διαφορετικό από σήμερα επίπεδο, αναμφίβολα. Και με το συγκρότημα που είχε δημιουργήσει την Αθήνα, εκεί έγραψε ιστορία, αλλά βέβαια όχι μόνο για την ελληνική κοινότητα, αλλά συνολικότερα για τους Τσεχοσλοβάκους, οι οποίοι τον αγάπησαν και τον λάτρεψαν. Να πούμε ότι πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στην Τσεχοσλοβακία και κατόπιν στην Τσεχία. Έκανε και μία προσπάθεια επαναπατισμού, ας μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Και έμεινε 8 χρόνια εδώ μαζί με την οικογένεια και τα παιδιά του. Και κλείνοντας θέλω να πω αυτό που έλεγε και ο ίδιος και έστελνε ως μήνυμα στους φίλους, στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στις συναυλίες του, στους ανθρώπους που αγαπούσε. Να είμαστε πάντα αντάξει στους αγώνες των γονιών μας.
1: Традиции, что на концертных площадках нашего фестиваля конкурса выступают не только юные таланты, но и профессиональные артисты и большие друзья открытой Европы, наши уважаемые члены жюри. Итак, встречайте Стасис Прусалис, Греция, и Катарина, Чехия. Песня о солнечном городе Куба, который, по словам Стасиса, такой же солнечный, как этот фестиваль. Встречайте!

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, 12 με 1 ώρα Ελλάδας. Μας ακούτε εν κινήσει ή εν πλώ στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του προγραμματός μας Voice of Greece, vogue.air.gr και στο erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email thevoiceofgreece@earth.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla Earth, μέσω Viber και WhatsApp στο νούμερο 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα σήμερα αυτή την ώρα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στον ήχο και εμένα τη Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και την επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Σήμερα έβλεπα μια είδηση που ψηφίστηκε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια νομοθεσία σχετική με τις πολιτικές για τους απελάσεις για τους μετανάστες, ριζική στροφή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό, με πράσινο φως για απελάσεις εξπρές και δημιουργία κέντρων επιστροφής, τα λένε return hubs. Έτσι γίνεται πολλή συζήτηση εδώ και μήνες για αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά ψηφίστηκε και παρατήρησε ότι στην ίδια πρόταση μιλούσαμε για απελάσεις εξπρές και δημιουργία κέντρων επιστροφής, κέντρων κράτησης στην πραγματικότητα, και στην ίδια πρόταση, λίγο παρακάτω, μιλούσαμε ότι θα συμβούν όλα αυτά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μοιάζει οξύμορο και παράδοξο πως ένας λόγος που θα μπορούσα να πούμε ότι είναι ρατσιστικός, γιατί μιλάς για ανθρώπους, λες και είναι κάποιο είδους έντομα, τα οποία θα εξολοθρεύσεις, θα διώξεις, θα απελάσεις κτλ. Και ταυτόχρονα μιλάς για δικαιώματα ανθρώπινα κτλ. Μια αντίφαση. Λοιπόν, και σκεφτόμουν πόσο επίκαιρο είναι το θέμα που έχουμε σήμερα, γιατί θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον καθηγητή γλωσσολογίου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τον κύριο Αργύρη Αρχάκη, για μια έρευνα που έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Το ερευνητικό πρόγραμμα λέγεται TRACE, ανοιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο, ακριβώς αυτό, μια κριτική προσέγγιση στον ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα, έχει χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί μέσα από την ανάλυση λόγου θα δούμε πώς τελικά εμπεδώνονται στον καθημερινό λόγο, μέσα από τα ΜΜΕ, μέσα από τον κοινοβουλευτικό λόγο, μέσα από πάρα πολλές εκφάνσεις του δημόσιου λόγου, πώς εμπεδώνουμε όλοι σιγά σιγά ένα ρατσιστικό λόγο, ο οποίος νομοποιείται έτσι, γίνεται αποδεκτός από όλους και με ένα έτσι τρόπο, και μετά βλέπουμε τα αποτελέσματα και λέμε μα πώς και γιατί επελάβει η ακροδεξία, κανονικοποιώντας ένα ρατσιστικό λόγο ακόμα και μέσα στον αντιρατσιστικό λόγο, θα μπορούσε να είναι μία απάντηση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συναντήσουμε τον Αργύρη Αρχάκη να μας μιλήσει για αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.

0: Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στο αποτύπωμα τον κύριο Αργύρη Αρχάκη. Τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του, την τηλεφωνική σήμερα εδώ. Τι κάνετε, κύριε Αρχάκη, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ σημαντική για μένα και ελπίζω να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Σας καλωσόρισα με γκρεκάνικα, δεν ξέρω αν το πάρετε. Ένας γλωσσολόγος.
1: Ναι, βέβαια, το άκουσα. Λοιπόν. Βέβαια. Έτσι, ο ελληνισμός έξω από τα σύνορα.
0: Έτσι ακριβώς, πολύ ωραία. Λοιπόν, έκανα την εισαγωγή πριν στην εκπομπή μιλώντας για τις αντιφάσεις, αυτά τα παράδοξα που βλέπουμε στο δημόσιο λόγο, όπως το να μιλάμε για return hubs και για απελάσεις express και ταυτόχρονα στην ίδια πρόταση να μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, μιλώντας για το πρόγραμμά σας, αυτό το καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα που έχετε εκπονήσει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, μια ομάδα ερευνητική θα μας τα πείτε αναλυτικά, το πρόγραμμα TRACE, ανοιχνεύοντας το ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο. Και ήθελα έτσι να σας ρωτήσω έτσι αρχικά, μήπως από κάποιες τέτοιες παρατηρήσεις ξεκινήσατε κι εσείς να σκέφτεστε να κάνετε αυτή την έρευνα, βλέποντας αυτό το παράδοξο στο δημόσιο λόγο, π.χ.?
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Λέξη κλειδί, αυτή η παραδοξότητα, η παράδοξη σύζευξη, έτσι, από τη μία γίνεται λόγος για ανθρώπινα δικαιώματα και από την άλλη έτσι επιχειρούνται οι απελάσεις και οι επαναπροωθήσεις. Και με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται, θα έλεγα, οι ανισότητες ή επιχειρείται να καλυφθούν. Ελπίζω να βρισκόμαστε όλοι σε μία εγρήγορση και να τις αντιλαμβανόμαστε. Mm-hmm. Αλλά μέσα από ένα έτσι, μέσα από έναν μασκαρεμένο ανθρωπισμό, να το πω έτσι, διονύζεται βεβαίως η ανισότητα, ο ρατσισμός, η υποτίμηση των διαφορετικών άλλων και εμείς εφησυχάσουμε τις συνειδήσεις μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Θα ήθελα έτσι αρχικά πρώτα να... Έχετε ανοιχτή ακρόαση, συγγνώμη, γιατί έχω μια επανάληψη στο αυτό. Εγώ σας ακούω με επανάληψη, με ηχό. Εσείς μας ακούτε καλά? Μας ακούτε καλά?
1: Σας ακούω καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, ήθελα αρχικά να μιλήσουμε λίγο για σας, για τη δική σας έτσι ερευνητική και ακαδημαϊκή πορεία. Διδάσκετε κοινωνιογλωσσολογία και ανάλυση λόγου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, έτσι δεν είναι, στο τμήμα φιλολογίας. Και να μας πείτε λίγο ακριβώς έτσι για τα παιδεία αυτά, που βέβαια είναι συναφές το θέμα με την έρευνα που έχετε κάνει, αλλά έτσι να μας πείτε και εσείς λίγο τη δική σας έτσι πορεία σε αυτό το τομέα.
1: Ναι. Ναι. Κοινωνιογλωσσολογία, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένας κλάδος ο οποίος θα έλεγα διαφοροποιείται από την θα έλεγα τυπική φορμαλιστική θεωρητική γλωσσολογία, η οποία ας πούμε έχει στο επίκεντρό της την μελέτη της γλώσσας ως κάτι αφηρημένο, ως ένα δομικό σύστημα ας πούμε, το mm-hmm. οποίο πώς να το πω, είναι εγκατεστημένο στον εγκέφαλο και προσπαθούμε έτσι να το προσεγγίσουμε με μεθόδους οι οποίες θυμίζουν πολλές φορές μαθηματικά. Αντίθετα, έτσι, η κοινωνιογλωσσολογία εστιάζει στην υλική σχέση γλώσσας και κοινωνίας. Έτσι. Την ενδιαφέρει πραγματική καθημερινή χρήση της γλώσσας και μία λέξη κλειδί, θα έλεγα, γύρω από την κοινωνιογλωσσολογία είναι η ποικιλότητα στη γλώσσα. Η γλώσσα ποικίλει. Mm-hmm. Και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε, δηλαδή πώς παράγοντες όπως οι κοινωνικές προελεύσεις, οι μορφώσεις, οι ηλικίες, τα φύλλα, οι σεξουαλικότητες, εσκεμμένα χρησιμοποιώ πληθυντικό, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε και επικοινωνούμε, αλλά βεβαίως και πώς οι παράγοντες αυτοί διαμορφώνονται από τον τρόπο που μιλάμε και επικοινωνούμε. Έτσι, η ποικιλότητα λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζητούμενο της κοινωνιογλωσσολογίας που παίρνει αποστάσεις λίγο από την αφηρημένη προσέγγιση στη γλώσσα και την αφαιρετική προσέγγιση στη γλώσσα. Mm-hmm. Τώρα, η ανάλυση του λόγου εξειδικεύει την εστίασή της στη γλωσσική χρήση, έτσι πραγματικά προσπαθεί να καταλάβει πώς η γλώσσα παράγει νόημα μέσα σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα. Έτσι, mm-hmm. βασανιζόμαστε αν θέλετε να καταλάβουμε πώς η γλώσσα χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα αυτά συμφραζόμενα και πώς έτσι υπονοούνται πράγματα. Δεν μένουμε μόνο στο τι λέγεται, ακριβώς, αλλά πώς παράγονται υπονοούμενα, υπονοήματα, όπως τα λέμε πιο με έναν τεχνικό τρόπο. Έτσι. Πώς παρεμβαίνουμε στην κοινωνική πραγματικότητα, πώς κάνουμε πράξεις, πώς διαχειριζόμαστε τις μεταξύ μας σχέσεις και κυρίως πώς κατασκευάζουμε τις ταυτότητές μας. Όλα αυτά είναι ζητήματα και ζητούμενα στο πλαίσιο της ανάλυση του λόγου.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν να μπαίνουμε στο θέμα μας ήδη με αυτόν τον τρόπο, γιατί κατασκευάζουμε μια πραγματικότητα μέσα από τις λέξεις και πάμε να δούμε πώς κατασκευάζεται αυτός ο ηγεμονικός λόγος για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην σύγχρονη ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, μεταξύ του.
1: Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Mm-hmm. Άλλωστε είμαστε μέλος της, ή θέλουμε να είμαστε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, όπως πολύ θα ήθελαν. Τώρα, οι ηγεμονικοί λόγοι για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, έτσι. Καταρχήν η έννοια της ηγεμονίας είναι μια σύνθετη έννοια και υπερβαίνει τον προσδιορισμό του αντικειμένου μου. Είναι πολύ πιο κοινωνιολογική έννοια, έτσι, η αναγωγή βεβαίως είναι στον Γκράμψι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή η συνενετική αποδοχή της κυριαρχίας. Πότε κάτι είναι ηγεμονικό, έτσι. Θα έλεγα ίσως κάπως απλουστευτικά ότι κάτι ηγεμονεύει, ένας λόγος είναι ηγεμονικός, έτσι, όταν δεν γίνεται αντιληπτός ως τέτοιος.
0: Δηλαδή
1: δεν καταλαβαίνουμε.
0: Είναι τόσο φυσικοποιημένος, είναι τόσο φυσικοποιημένος που θεωρείται δεδομένος. Δεν αναρωτιόμαστε καν γύρω από αυτόν. Αυτό εννοείται μάλλον.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν είναι φυσικοποιημένος και δεν αναρωτιόμαστε γι' αυτόν ηγεμονεύει. Όταν τον αποδεχόμαστε χωρίς να θέτουμε ερωτήματα γι' αυτόν, χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική προοπτική που θα τον αμφισβητήσει, mm-hmm. τότε ακριβώς βρισκόμαστε στο πεδίο της ηγεμονίας. Έτσι και ακολουθούμε ανεπίγνωστα, θα έλεγα, τα προστάγματά του χωρίς αντιστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως αυτοί οι λόγοι υποστηρίζονται και διαδίδονται από ισχυρούς θεσμούς, όπως το κράτος, η εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν ακριβώς αυτό το ρόλο. Έτσι, να καταστήσουν κάποιους λόγους φυσικοποιημένους, δηλαδή να φαίνονται φυσικοί. Δεν είναι φυσικοί, τους φυσικοποιούν και με αυτόν τον τρόπο χάνεται η ηγεμονία τους. Είναι οι λεγόμενοι κοινοί τόποι. Έτσι. Και μπορώ να δώσω και κάποια παραδείγματα.
0: Βεβαίως. Απλά θα σας ζητούσα μια χάρη. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, γιατί σας ακούμε με διαλύματα. Όντως έχουμε ένα μικρό θεματάκι στον ήχο. Ίσως δεν υπάρχει πολύ καλό σήμα. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο για να σας ακούμε καθαρά. Έχουμε έτσι κάποιες μικρές πώς να το πω, έτσι, ναι. Διακοπές και είναι ενοχλητικό. Για να σας ακούσουμε τώρα.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Α, πολύ καλά.
1: Πολύ... Δεν ξέρω τώρα.
0: Νομίζω
1: είναι
0: πολύ
1: καλύτερα
0: τώρα. Είναι πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα.
1: Mm-hmm. Τέλεια, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ναι. Ένα παράδειγμα θα ήταν, παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα υπήρχε πεποίθηση ότι οι γυναίκες είναι εκφύσεως καταλληλότερες, ας πούμε, για τη φροντίδα των παιδιών και οι άντρες για την δημόσια ζωή, την εργασία. Ευτυχώς αυτή η γεμονεύουσα άποψη έχει πλέον αμφισβητηθεί. Ή κάτι πολύ σημαντικό, ότι ήδη από τη δεκαετία του 80, έτσι, σε πολλές δυτικές κοινωνίες έχει εντελεχθεί η άποψη ότι οι αγορές είναι από τη φύση τους πολύ πιο αποτελεσματικές από το κράτος. Έτσι. Και βεβαίως στις μέρες μας κυριαρχεί η άποψη ότι η μετανάστευση συνδέεται με την εγκληματικότητα και την ανασφάλεια. Mm-hmm. Όλες αυτές οι απόψεις ηγεμονεύουν, γίνονται κοινοί τόποι και νομίζω ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση, σε έναν κριτικό αναστοχασμό, ίσως αναφερθούμε και παρακάτω στο θέμα αυτό, mm-hmm. ώστε να δημιουργούμε εναλλακτικές προοπτικές και οι ηγεμονίες αυτές να τίθενται υπό αμφισβήτηση, έτσι, να δημιουργούνται ρογμές προς αυτές.
0: Mm-hmm. Και αυτή είναι κάπως έτσι η στόχευσή σας στο πρόγραμμα Trace, να υποθέσουμε. Αυτές οι ρογμές.
1: Δεν άκουσα εγώ τώρα.
0: Έχουμε κάποιο θέμα, ναι,
1: βεβαίως,
0: δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Το πρόγραμμα Trace προσπαθεί ακριβώς να αναδείξει τις ηγεμονίες και να τις αμφισβητήσει. Ακριβώς. Mm-hmm.
0: Θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες, έτσι, για το, πρώτα απ' όλα για την ερευνητική ομάδα, για το πλαίσιο που πραγματοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Έτσι, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό πριν μπούμε στα θέματα που έθιξε και πώς τα έθιξε. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό και για την ερευνητική ομάδα. Φαντάζομαι ότι είναι δουλειά πολλών ανθρώπων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Και το γεγονός ότι μιλάω εγώ τώρα, μιλάω εξ ονόματος της ομάδας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθούν οι συνεργάτες μου. Ήταν περίπου 15, ήταν μια μεγάλη ομάδα mm-hmm. ανθρώπων από πολλά διαφορετικά πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, περίπου από 10 διαφορετικά πανεπιστήμια. Έτσι. Οι συνεργάτες μας ήταν από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το ΕΚΠΑ, τη Θεσσαλονίκη, το ΑΠΙΘΙΤΑ, από τη Θράκη, το Δημοκρίτιο, αλλά και από πολλά πανεπιστήμια, πολλά, 2-3, της Αγγλίας, της Ελβετίας, της Ολλανδίας, της Μάλτας. Οπότε συντονιστήκαμε, έτσι, μια μεγάλη ομάδα, βεβαίως με συγκλίνοντα ερευνητικά, επιστημονικά αλλά και πολιτικά ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Μας ενδιέφερε ακριβώς να μην μελετούμε τα γραμματικά και γλωσσικά φαινόμενα απλώς μέσα από μια αποστηρωμένη επιστημονική ματιά, αλλά να δούμε πώς αυτά τα φαινόμενα εποάζουν και διονύζουν ανισότητες. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα μας έφεραν μαζί σε μια κοινή στόχευση, έτσι, να αναδείξουμε ακριβώς, όπως θα πούμε ίσως και στη συνέχεια, πώς ο ρατσισμός υπάρχει εκεί που δεν τον περιμένουμε. Και βεβαίως ο συντονισμός αυτός οδήγησε σε μια άρτια, θέλω να πιστεύω, πρόταση, η οποία κατόρθωσε να χρηματοδοτηθεί από το ΕΛΙΔΕ, κάτι πάρα πολύ δύσκολο και καθόλου αυτονόητο για τις επιστήμες, τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές. Να πω ενδεικτικά, θέλω να προβάλλω το τρεις, έτσι, ότι ήταν από τα ελάχιστα προγράμματα στο πλαίσιο της Σχολής των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Πάτρας που απέσπασε μια σημαντική για τα δεδομένα των επιστημών μας χρηματοδότηση. Έτσι. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει την υποχρηματοδότηση έτσι, που υπάρχει στον χώρο μας, στον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, κάτι το οποίο πρέπει βεβαίως με τρόπους κατάλληλους να αντιμετωπιστεί. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι ίσως τα προϊόντα μας και εισαγωγικά όρος, γιατί βεβαίως είναι ένας όρος που υπάρχει στα ερευνητικά προγράμματα, δεν φαίνεται να μιλάει στις αγορές.
0: Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και νομίζω πρέπει να το θέσουμε έτσι με αφορμή το πρόγραμμα TRACE, γιατί συνειδητοποιούμε πόσο λίγο τελικά χρηματοδοτούνται τέτοιου είδους έρευνες και ότι αυτό έχει κάποιες συνέπειες, έτσι, δηλαδή έχει συνέπειες. Δηλαδή, και κυρίως να σκεφτούμε πόσο θεωρείται ότι υποτίθεται με την, ας πούμε, μια, αυτό που λέγαμε πριν για ηγεμονικές ιδέες, μια ηγεμονική ιδέα ότι αυτού του είδους οι επιστήμες είναι άχρηστες.

0: Και αυτό φαίνεται ότι δεν χρηματοδοτείται. Φοβάμαι ότι η αμφισβήτηση δεν είναι κάτι που χρηματοδοτείται. Έτσι, υπακοή χρηματοδοτείται. Και βεβαίως γι' αυτό πηγαίνουν πάρα πολλά χρήματα στις ιατρικές σχολές, τα πολυτεχνία κλπ. Όπου φοβάμαι με όλο το σεβασμό ότι αυτοί οι επιστήμονες και αυτές οι επιστήμες παίρνουν εντολές προσαρμογής.
1: Τι να πει κανείς, το είπατε τόσο, με τέτοια σαφήνεια και τόσο καθαρά που πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να προσθέσουμε κάτι. Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σας, κύριε Αρχάκη, πραγματικά. Θα πάμε όμως παρακάτω να δούμε εμείς το πρόγραμμα Trace και τα ζητήματα αυτά. Γιατί αυτό που λέτε τώρα θα ήταν ένα θέμα από μόνο του για μια εκπομπή και για πολλές εκπομπές. Λοιπόν, οπότε θα συγκεντρωθούμε λίγο σε αυτά που έχουμε βάλει εμείς σήμερα στο τραπέζι. Και θα ήθελα λοιπόν, συνεχίζοντας με το ζήτημα του Trace και το θέμα το ζήτημα του ρατσισμού και του ρατσιστικού και του αντιρατσιστικού λόγου, να πάμε να δούμε μέσα από το πρόγραμμα αυτά ποια ορίσατε ως βασικά χαρακτηριστικά του ρατσιστικού λόγου και πώς λειτουργεί αυτός ο λόγος στο πλαίσιο του έθνους κράτους και της αυτής της κοινωνικής, ας πούμε, κατασκευής που είναι η κυρίαρχη.
0: Ναι. Στη δική μας τουλάχιστον προσέγγιση, ο ρατσιστικός και ο εθνικός λόγος θα λέγαμε ότι πάνε μαζί, χέρι-χέρι. Θα τολμούσα κιόλας να πω ότι είναι η σιαμαίη δίδυμη της νεωτερικότητας. Δηλαδή είναι αξεχώριστος ο ρατσισμός από τον εθνικό λόγο, όσο και αν αυτό ίσως ενοχλεί. Έτσι. Αν θέλαμε λοιπόν να προσδιορίσουμε τον ρατσιστικό λόγο, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι ο ρατσιστικός λόγος διακρίνει, έτσι, και κατακρίνει ό,τι αποκλίνει από τα προστάγματα, τα κυρία προστάγματα και προτάγματα, θα πρόσθετα, του εθνικού λόγου. Όπως παραδείγματος χάρη είναι η επιβολή μιας γλώσσας και ενός πολιτισμού εντός των εθνικών ορίων. Ό,τι αποκλίνει από αυτό το πρόσταγμα και το πρόταγμα, έτσι κατακρίνεται. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του ρατσιστικού λόγου.
1: Mm-hmm. Άρα τώρα, η ομοιογένεια, αυτή η ομοιογένεια, έτσι, η εθνική ομοιογένεια, ακριβώς, κατά κάποιο τρόπο.
0: Και αυτό συνδέεται με τον εθνικό λόγο, διότι έτσι ο εθνικός λόγος αυτό που επιχειρεί να κάνει είναι να επιβάλλει ομοιογένεια, έτσι, ομοιομορφία σε βασικούς τομείς. Να μιλάμε, να σκεφτόμαστε, να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με έναν ενιαίο ομοιογενή τρόπο. Γι' αυτό, αυτό για κάποιους είναι ευκταίο. Mm-hmm. Αλλά ήδη, όπως ανέφερα στο αντικείμενο της κοινωνιογλωσσολογίας, το ζητούμενο μάλλον για κάποιους άλλους είναι η ποικιλότητα, η ποικιλομορφία, η απρόβλεπτη μίξη πραγμάτων, έτσι, και όχι η ομοιομορφία, διότι η ομορφία υπάγεται πολύ ευκολότερα σε ηγεμονικά προστάγματα. Mm-hmm.
1: Εξάλλου, η ιστορία είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, αν μπορεί να δει την ιστορία ως μια ομοιογενής, ας πούμε, έτσι. Πώς μπορεί να δει την ιστορία ομοιογενής ταυτότητες σε εθνικούς χώρους, ειδικά σε εμάς εδώ και όχι μόνο, βέβαια σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Είναι νομίζω μια τρομερή αφαίρεση. Δηλαδή, δύσκολο να το κάνεις. Είναι και δύσκολο, πώς να το πω. Εσένα πηγαίνεις κόντρα στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς, αλλά υπάρχει ιστορία που εξελίσσεται με ποικιλομορφία και με απλόβλεπτα βήματα, αλλά υπάρχει μετά και η κανονικοποίηση της ιστορίας για να ταιριάξει σε εθνικά αφηγήματα.
1: Άρα τώρα, έχουμε εδώ το ρατσιστικό λόγο, λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Έχουμε ρατσιστικό λόγο αυτό που δεν δέχεται τη διαφορετικότητα, να το θέσουμε κάπως.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, αν θέλουμε να κτηνογραφήσουμε το ρατσισμό, έτσι, και να δούμε εντός του, πέρα από το χαρακτηριστικό του ότι διακρίνει και κατακρίνει ό,τι αποκλίνει, θα λέγαμε ότι δύο βασικά του συστατικά είναι ο αποκλεισμός και η αφομοίωση. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να μείνουμε σε αυτά τα δύο συστατικά. Στην περίπτωση του αποκλεισμού τι έχουμε? Έχουμε εκδίωξη του διαφορετικού άλλου, έτσι, πέρα από τα φυσικά ή συμβολικά σύνορα, θα έλεγα εκδίωξη, να το πω λίγο εμφατικά, ψυχήτε και σώματι. Το διώχνουμε ως προς το σώμα του, αλλά το διώχνουμε και ως προς την ψυχή του. Μεταφορικά χρησιμοποιώ τον όρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απαξιώνουμε τις διαφορετικότητες του, πολιτισμικές, θρησκευτικές και άλλες. Στην περίπτωση της αφομοίωσης, και η αφομοίωση νομίζω ότι είναι ένας όρος κλειδί για να αντιληφθούμε στη συνέχεια το ρευστό ρατσισμό, τι έχουμε? Κρατούμε το διαφορετικό άλλο εντός της εθνικής επικράτειας ως προς το σώμα του. Αλλά, να το πω πάλι εμφατικά, του βγάζουμε την ψυχή. Είναι αυτό, το ξεντύνουμε από
1: αυτήν. Φοβερή μεταφορά, κύριε Αρχάκη. Φοβερή μεταφορά. Κρατάμε το σώμα του, αλλά του βγάζουμε την ψυχή. Φοβερή μεταφορά.
0: Του ξεντύνουμε από τις διαφορετικότητες του, πολιτισμικές, θρησκευτικές και άλλες, έτσι, προκειμένου τι,

0: προκειμένου να τον ενδύσουμε με τα εθνικά μας χρώματα. Δηλαδή, επιτρέψτε μου πάλι μια εμφατική διατύπωση, θα τον κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Και υπό αυτή την προϋπόθεση μπορούμε να το δεχτούμε.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Μπορώ να χρησιμοποιήσω και πιο εμφατικούς όρους, τους οποίους δεν τους έχω, δεν είναι δική μου. Ας πούμε, είναι του πολύ σημαντικού ανθρωπολόγου του Λέβι Στρος. Στην περίπτωση του αποκλεισμού, τι κάνουμε? Ξερνάμε. Επιτρέψτε μου.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση αφομοίωση, τι κάνουμε? Χωνεύουμε.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Η αντίδρασή μας λοιπόν απέναντι στον άλλον. Και πάμε όμως τώρα με αυτό το πλαίσιο να δούμε τελικά τι είναι ο ρευτός ρατσισμός και πώς είναι δυνατόν ένας αντιρατσιστικός λόγος να απικιοποιείται, δηλαδή να ενσωματώνει, να ταυτίζεται με το ρατσιστικό, με τις ρατσιστικές αναπαραστάσεις και τα στερεότυπα. Ξεκινώντας από αυτό που πάμε στην αρχή, πάμε λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτό το παράδοξο. Γιατί είναι παράδοξο, de facto είναι παράδοξο.
0: Αν είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα τον ρατσιστικό λόγο και πώς αυτός λειτουργεί, καλύτερα συλλειτουργεί με τον εθνικό λόγο, στοχεύοντας την έτσι ομοιογένεια, τώρα ο αντιρατσιστικός λόγος θα έπρεπε να αποτελεί το αντίπαλο δέος. Έτσι, αντιτίθεται τόσο στο βιολογικό ρατσισμό, στο ρατσισμό της ράτσας, το αν είναι κάποιος κόκκινος, κίτρινος, μαύρος κλπ. Όσο και σε πολλές άλλες μορφές απαξιωτικής διάκρισης. Τώρα, για να κατανοήσουμε αυτό που λέτε, πώς ο αντιρατσιστικός λόγος απικιοποιείται, έτσι έχει ενδιαφέρον όρος, αλλά δεν θα μείνω σε αυτόν. Δηλαδή, πώς δηλαδή, ο ρατσισμός διεισδύει έφυλο χωρίς τον αντιρατσιστικό λόγο, νομίζω ότι κλειδί είναι η αφομοίωση, την οποία έδωσα λίγο πριν. Μετά δηλαδή τις θηριωδίες του ναζισμού, του ολοκαυτώματος, έτσι η ανθρωπότητα ένιωθε άβολα. Θα λέγαμε ότι κοίταξε τον εαυτό της, τον καθρέφτη και τρόμαξε. Έτσι, και πλέον ο σύγχρονος ρατσισμός παίρνει αποστάσεις από το λόγο μίσους, τη ρητορική μίσους, τις πρακτικές μίσους και υιοθετεί ακριβώς την πολιτισμική αφομοίωση. Αυτό το κρατώ τον άλλον, αλλά του βγάζω την ψυχή που είπαμε πριν, το ξεδίνω. Έτσι, δηλαδή το ζήτημα πλέον δεν είναι τόσο πολύ στους εκλεπτισμένους ευρωπαϊκούς κύκλους, αυτούς που αντιτίθενται με την ακροδεξιά κλπ. Σε αυτούς τους κύκλους λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι τόσο πολύ το να διώξω τους άλλους, έτσι, ή να τους σκοτώσω στο Αιγαίο, έτσι, αλλά ας πούμε να αγγλοποιήσω τον μαύρο, να γαλλοποιήσω τον έγχρωμο ή στα καθημάς, ας πούμε, να ελληνοποιήσω τον Αλβανό.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό θα σκεφτόμουν και εγώ με το γνωστό σύνθημα, βέβαια, το ρατσιστικότατο, βέβαια. Που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, έτσι όπως το είπατε. Ναι.
0: Δηλαδή, ο σύγχρονος ρατσισμός, ο εκλεπτισμένος με τις, έτσι, επιτρέψτε μου ακόμα μια έκφραση, ο σαλονάτος, δεν αφαίσκεται τόσο πολύ στην απαγόρευση, την εκδίωξη, στον εξοβελισμό. Βεβαίως το ναυάγιο της πύλου είναι ένα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αλλά προτιμά να υπαγορεύει με τρόπο έμεσο και αποτελεσματικό την αφομοίωση. Και εδώ ακριβώς έχουμε τους όρους για να αντιληφθούμε την ανάδυση του ρευτού ρατσισμού. Ακριβώς λοιπόν έχουμε αυτή την παράδοξη σύνδεξη ρατσισμού και αντιρατσισμού, αυτή την παράδοξη συνύπαρξη, η οποία πώς κατορθώνεται ακριβώς διότι ο σύγχρονος ρατσισμός, έτσι, οι σύγχρονες προσλήψεις και διαχειρίσεις του ρατσισμού γίνονται μέσα από την αφομοίωση. Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο ο σύγχρονος ρατσισμός κατορθώνει να καθίσταται αόρατος, αθέατος. Είναι αυτονόητη προσδοκία για όλους μας σχεδόν ότι ο διαφορετικός άλλος οφείλει να γίνει σαν και εμάς. Και ως εκ τούτου, έτσι, με έναν ευέλικτο τρόπο, εισδυτικό, ο ρατσισμός κατορθώνει και φιλοχωριστά αντιρατσιστικά κείμενα και ούτε γάτα ούτε ζημιά για κανέναν μας. Και εμείς δηλώνουμε αντιρατσιστές και ταυτοχρόνως υποχρεώνουμε τους διαφορετικούς άλλους, έτσι, να ξεντηθούν και να γίνουν σαν και εμάς, έτσι, με τα εθνικά μας χρώματα.
1: Mm-hmm. Και ένα σημείο μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, έτσι όπως αναπτύσσατε αυτή την ιδέα, είναι το πόσο τελικά όλο αυτό δημιουργεί μια συνολική μετατόπιση κοινωνική. Δηλαδή, σε μια άλλη μεταφορά, όταν το κύμα που στην μελέτη μέσα τη δική σας αναφέρεται, όταν μιλάμε για...
0: Βέβαια.
1: Και το βλέπουμε, ας πούμε έτσι ένα παράδειγμα που έχουμε όλοι, και όλοι όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή πολύ εύκολα στο μυαλό τους, το πώς μιλάμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το θέμα αυτό. Το κύμα, η παλήρεια,
0: η ροή,
1: η πλημμύρα,
0: ροές
1: που πλημμυρίζουν, παραδείγματα, είναι πάρα πολλά. Όλα αυτά φυσικοποιούν μια αντίληψη απειλής, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Και στην πορεία... Ναι, συγγνώμη, απλά να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Και στην πορεία δίνουν μια αίσθηση ότι είναι κοινώς αποδεκτά. Άρα είναι κοινώς αποδεκτά και από όλο το φάσμα το πολιτικό. Δηλαδή γίνεται μια μετατόπιση συνολικά της κοινωνίας προς συντηρητικές και ρατσιστικές τάσεις. Θα ήθελα το σχολείο σας πάνω σε αυτό. Πώς δηλαδή
0: Ναι. Σας ακούω, ναι. Είναι όλο το πολιτικό φάσμα ακριβώς. Δηλαδή αυτές οι εκφράσεις έχουν διαχυθεί προς όλους και δεν υπάρχει επίγνωση ότι με αυτόν τον τρόπο συνειδητά, μάλλον ασυνείδητα, αλλά δεν υπάρχει ακριβώς η συνείδηση ότι υποτιμούμε ανθρώπους. Έτσι, όταν τους αντιλαμβανόμαστε ως ροή, ως πλημμύρα, ως κύμα, έχουμε βρει και άλλες μεταφορές οι οποίες ακριβώς ονομάζουμε μεταφορές απανθρωποποίησης, έτσι ας πούμε, για κυβότια που πρέπει να τακτοποιηθούν ή για σκόνη που πρέπει να σκουπιστεί. Υπάρχουν τέτοιες έτσι, απανθρωποποιητικές, απαξιωτικές μεταφορές. Δηλαδή σαν να μιλάμε για όντα που είναι κάτι παραπάνω από ζώα και σαφώς πολύ κατώτερα από τους δυτικούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέση εξουσίας για να τους διαχειριστούν. Και αυτό βεβαίως δεν γίνεται, και αυτό είναι το κρίσιμο, από τους ακραίους, ακροδεξιούς, φασιστικούς κύκλους. Υπάρχει στο λεξιλόγιο όλων μας, οπότε ακριβώς φαίνεται η εμπέδωση, η ηγεμονία που λέγατε πριν, ότι όλος αυτός ο πληθυσμός δεν είναι πλούτος για μας, αλλά είναι ένα βάρος που πρέπει να το διαχειριστούμε. Ακριβώς εδώ υπάρχει έτσι, ο ρευστός ρατσισμός. Έτσι. Όλοι μιλάνε για το βάρος που έχει πέσει στο έθνος κράτος. Έτσι, δεν έχω ακούσει κανείς ότι χαιρόμαστε, είμαστε ευτυχείς, είμαστε προνομιούχοι που δεχτήκαμε ανθρώπους με διαφορετικές πολιτισμικές και γλωσσικές διαδρομές και μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε, μπορούμε να μάθουμε από αυτούς, μπορεί αυτή να είναι κίνητρο για μας να αναστοχαστούμε στη ζωή μας και να την ταρακουνήσουμε, έτσι. Είναι βάρος όλοι αυτοί.
1: Ναι, κύριε Αρχάκη, εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα και θα σας πω ότι πέρα από το πλούτο, είναι πολλές φορές ανάγκη και για ζητήματα από τα οποία δεν συζητιούνται έτσι ευρέως. Αλλά έχω ένα παράδειγμα τώρα μπροστά μου, στο μυαλό μου, το πρόσφατο που έγινε στην Ισπανία, που υπήρξε η νομιμοποίηση γύρω στο 500,000 μεταναστών που ζούσαν εκεί και εργαζόντουσαν.
0: Βεβαίως.
1: Και εκεί υπήρξε μια συζήτηση για το πόσο όλο αυτό τελικά ενισχύει τι? Την οικονομία, την κοινωνική ασφάλιση, το πόσο σημαντικό είναι για το ζήτημα του δημογραφικού. Δηλαδή, υπήρξε ένας λόγος που έλεγε ότι όλο αυτό πόσο ανακουφίζει μια κοινωνία.
0: Βεβαίως. Επιτρέψτε μου και ίσως εδώ, αλλά και αυτό γίνεται με τους όρους του πώς θα ανακουφιστεί έτσι, η εθνική κοινωνία και η οικονομία.
1: Σωστά.
0: Έτσι, το θέμα βεβαίως είναι και πώς θα ανατραπούν οι παραδοχές της. Βεβαίως το κρατώ αυτό, αλλά η ματιά μας πρέπει να είναι διαρκώς σε εγρήγορση, όχι πώς θα υποφεληθούμε εμείς. Αυτό κυριαρχεί πάρα πολύ στον αριστερό λόγο. Δηλαδή ότι οι μετανάστες είναι εποφελία της κοινωνίας, του δημογραφικού, της οικονομίας κλπ. Αλλά ίσως και ένα ερώτημα είναι ακόμα παραπάνω, πώς θα ανατραπούν οι ισχύουσες δομές. Πώς θα ξανασκεφτούμε τη ζωή μας ακριβώς επειδή έχουμε την τιμή να δεχόμαστε ανθρώπους με διαφορετικές από εμάς προελεύσεις, καταγωγές και γλωσσικές και πολιτισμικές συμβολές, να μην πω συνήθως.
1: Άρα είδαμε και μέσα αυτό το παράδειγμα πάλι μια αντίληψη χρησιμοθυρική, εργαλειακή, που πραγμοποιεί, είναι ένα πράγμα χρήσιμο.
0: Ναι. Ακριβώς, νομίζω
1: ναι,
0: πως
1: ναι. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να πούμε και δύο κουβέντες για το, όσον αφορά το πρόγραμμα, κάποια αποτελέσματα αυτά που είχε, όπως το Τόμος. Και να μιλήσουμε λίγο για αυτούς.
0: Μπορώ να σας πω ότι λίγο να δώσω ένα, να καταγράψω κάποια από τα πράγματα που έχουμε βρει. Έτσι, και να πάρουν ίσως οι ακροατές μας κάποια αίσθηση των ευρημάτων. Παραδείγματος χάρη, οι μετανάστες στις αναλύσεις μας αναπαριστάνονται μέσα από συχνά ποσοτικά και στατιστικά στοιχεία, σαν αριθμοί δηλαδή, έτσι, σαν μετρήσιμα πράγματα. Είπαμε για τις απανθρωποποιητικές μεταφορές. Αναπαριστάνονται με πολύ περιορισμένη πρωτοβουλία και δράση. Δεν έχουν agency, όπως λέμε, έτσι. Αλλά είναι συνήθως ή σχεδόν αποκλειστικά αδύναμοι, ευάλωτοι, πάσχοντες, πρόθυμοι να δεχθούν την φιλάνθρωπη, αλλά προσέξτε, πατερναλιστική βοήθεια. Χαιρόμαστε να τους βοηθάμε, επειδή ακριβώς εμείς έχουμε την δύναμη να βοηθάμε τους αδύναμους. Αυτό το συνέστημα είναι ακριβώς ακόμα ένα συνέστημα.
1: Και πόσο καλοί είμαστε εμείς που μπορούμε να βρούμε και που βοηθάμε τους αδύναμους.
0: Ακριβώς. Έτσι, έτσι. Και βεβαίως αυτοί ακριβώς επειδή αναπαριστάνονται ως πρόθυμοι να δεχθούν τη βοήθεια, έτσι, συνάγεται ότι είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν και το κυρίαρχο αξιακό μας πλαίσιο, να το εσωτερικεύσουν, να το εσωτερικοποιήσουν και με τρόπο ανώδυνο για μας να ενταχθούν. Και μιλάμε για τις καλές εκδοχές, δεν έχουμε πιάσει έτσι, όσους είναι υπέρ των απελάσεων, των εξοδελισμών, των εξοντώσεων, έτσι, οι οποίες δεν είναι καθόλου λίγες. Μιλάμε για αυτούς που είναι θετικοί με έναν τρόπο στο να δεχθούν μετανάστες. Αλλά βλέπετε πως αυτή η θετικότητα πόσο έχει μέσα της αυτό τη ματιά της υπεροψίας. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ο ρευστός ρατσισμός, ότι και η θετική προς τη μετανάστευση οι ανθρωπιστές έτσι την εκλαμβάνουν με μία ματιά υπεροψίας και γι' αυτό πρέπει να βρισκόμαστε σε μία εγρήγορση και ίσως πρέπει να μπούμε και στη διαδικασία ακριβώς να αμφισβητήσουμε αυτή τη ματιά υπεροψίας, έτσι. Mm-hmm. Να αμφισβητήσουμε λοιπόν τα προνόμια μας, τα γλωσσικά, τα πολιτισμικά, τα οικονομικά, προκειμένου να έρθουμε σε μία ισότιμη επαφή. Κάτι ακόμα θα ήθελα να πω.
1: Βεβαίως.
0: Ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πολλές ιστορίες μεταναστών που έτσι προβάλλονται σε ανθρωπιστικές ιστοσελίδες, οργανώσεων, μη κυβερνητικών αλληλέγγυων κλπ. Έτσι, οι οποίες παρουσιάζουν ιδανικούς μετανάστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από τη χώρα τους και μετά από πολλές δυσκολίες τα κατάφεραν και βρήκαν μια δουλειά. Έτσι, όλοι αυτοί προβάλλονται ως πρότυπο,
1: ως υπόδειγμα.
0: Αλλά ουσιαστικά ως υπόδειξη στους υπόλοιπους που ακούν τις ιστορίες τους. Δηλαδή, πώς πρέπει να γίνεται για να σας δεχθεί η κληρονοτική κοινωνία. Έτσι, είναι ένα υπόδειγμα και υπόδειξη ταυτόχρονα.
1: Λίγο εσείς success stories μεταναστών που κυκλοφορούν κατά καιρούς, έτσι. Μιλάτε λίγο γι' αυτό που τελικά πέρασε όλα αυτά, αλλά κατάφερε και έφτασε και έκανε και μια επιχείρηση π.χ. Και τώρα είναι.
0: Ναι.
1: Είναι σύνθεση και στα μέσα ενημέρωση είναι σύνθεση, έτσι, να βλέπουμε success stories εντός εισαγωγικών.
0: Ακριβώς. Αυτό το success story. Έτσι, πώς τα κατάφερε, ας πούμε, πολύ σημαντικό και επανερχόμενο παράδειγμα είναι ο Κούμπο, ας πούμε.
1: Α, βέβαια.
0: Αλλά
1: βέβαια.
0: Πώς τα κατάφερε από μια πολύ φτωχή οικογένεια και λοιπά και έφτασε εκεί. Διάφορα άλλα τέτοια παραδείγματα ανθρώπων που έκαναν μαγαζιά, επιχειρήσεις κλπ. Τι γίνεται με όλους τους άλλους που δεν είναι επιτυχημένοι, που είναι ακόμα σε κάμπς κλπ, που δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία, έτσι, όχι να κάνουν πράγματα, που δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία να αλλάξουν εμάς. Εγώ επιμένω σε αυτό.
1: Έχετε πολύ δίκιο που επιμένετε σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό σημείο. Έχει υποθεί ελάχιστα στο δημόσιο λόγο αυτή η άποψη που καταθέτετε εσείς τώρα και που έχετε έτσι επεξεργαστεί μέσα στην έρευνά σας. Νομίζω ελάχιστα έχει συζητηθεί. Και ίσως εδώ να δούμε και πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοιες έρευνες που να βάζουν στο δημόσιο λόγο τέτοια θέματα.
0: Ναι. Και εδώ ίσως πάμε σε ένα θέμα που το έχουμε καταγράψει και είναι το θέμα του ακαδημαϊκού ακτιβισμού, όπως το λέμε, ότι προσπαθούμε να φύγουμε από την γυάλα του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Βεβαίως έχουμε δοκιμάσει τα συμπεράσματά μας και τα πορίσματά μας σε συνέδρια, σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, σε ακαδημαϊκές ομιλίες κλπ. Έχουμε δώσει τόμους, έχουμε δώσει άνθρωποι που έχουν περάσει από συστηματική κρίση. Και το λέω αυτό σε όσους ακούν, πιθανώς καταλαβαίνουν ότι αυτά που καταθέτω μπορεί να καταθέτω έτσι τα τελικά πορίσματα. Αλλά υπάρχει μια διαδικασία που έχει μπει στη βάθανο της κρίσης, της ακαδημαϊκής κρίσης. Έτσι, γιατί έχουμε δημοσιεύσεις πολύ σημαντικές. Αλλά το κρίσιμο δεν είναι να μένουμε μόνο σε αυτά, αλλά να επιχειρούμε τη διάχυση και να δοκιμάζουμε αυτά τα πράγματα σε όλους τους χώρους, τους κοινωνικούς, στα σχολιά και όχι μόνο τα πρωινά και στα νυχτερινά και στα σχολιά δεύτερης ευκαιρίας, στα σχολιά των φυλακών, έτσι, σε χώρους δηλαδή που δεν είναι παραδοσιακά πρόθυμοι, έτσι, να δεχθούν την σχέση πανεπιστημίου και κοινωνίας. Πρόσφατα έχω κληθεί σε δήμους, σε πολύ ωραίες συντροφιές, έτσι, να παρουσιάσω τα πορίσματα αυτά και είναι πολύ σημαντικό και για μας να βλέπουμε πώς η ίδια η κοινωνία αντιδρά πάνω σε αυτές τις απόψεις. Και νομίζω λοιπόν ότι έχει πολύ και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα και μέσα από αυτή την εκπομπή έτσι να παρουσιάσω αυτές τις απόψεις και να διαχειριστούν κατά το δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εμάς εδώ μέρη να μας είναι αυτή, γιατί παράγεται ακαδημαϊκός λόγος πολλές φορές και καινοτόμος, πολύ ενδιαφέρον, που έχει να δώσει πάρα πολλά. Και υπάρχει αυτό το έτσι να μείνει κλεισμένος εντός των τυχών, να το πούμε, των ακαδημαϊκών. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τρόποι να διαχειριστεί, να διαδοθεί, γιατί ακριβώς αφορά όλους. Και αυτό το ζήτημα που συζητάμε αφορά όλους. Όλοι, νομίζω, μπορεί να σκεφτούμε και τον εαυτό μας τον ίδιο πόσες φορές έχει αναπαραγάγει τέτοιου είδους ρατσισμό σε αντιρατσιστικό λόγο. Εγώ πάντως το έκανα. Εγώ πάντως το έκανα διαβάζοντας την έρευνα. Είδα τον εαυτό μου σε πολλά σημεία. Και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Δηλαδή να δούμε και ίδιο τον εαυτό μας. Άρα να μπορούμε τι, να κρίνουμε, να αναστοχαστούμε. Να σκεφτούμε και εμείς ίδιοι τι λέμε, πώς σκεφτόμαστε και τι είμαστε.
0: Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό να πω και μια κουβέντα ότι έχουμε προσπαθήσει να κωδικοποιήσουμε τα συμπεράσματά μας σε μια εργαλειοθήκη, όπως τη λέμε, έτσι, που δεν είναι οδηγός με την αυστηρή έννοια, δηλαδή να λέμε τι πρέπει να λέγεται και τι δεν πρέπει να λέγεται, όπως κάνανε, ας πούμε, οι αττικιστές πριν κάποιους αιώνες, ας πούμε, ποιο το σωστό και ποιο το λάθος. Αλλά έχουμε κωδικοποιήσει τα πορίσματά μας σε μια σειρά ερωτημάτων, αναστοχαστικών ερωτημάτων, έτσι, προκειμένου να δίνουμε σε ευκαιρία στους ευαισθητοποιημένους συγγραφείς κλπ. Να μπαίνουν στη διαδικασία να δούνε πράγματι αν αυτό που έχουν καταθέσει στο γραπτό τους λόγο μπορεί να διατυπωθεί αλλιώς. Έτσι.
1: Θα ήθελα να πούμε κάποιος, ναι, και πέρα από ένα συγγραφέα.
0: Ένα τέτοιο ερώτημα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να προωθείτε στα αντιρατσιστικά κείμενα, προσέξτε, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας βεβαίως προωθείται, αλλά χωρίς να γίνεται λόγος για το πώς θα διατηρηθεί η γλώσσα και ο πολιτισμός των μεταναστών. Δηλαδή είναι πολύ σύνηθες στα αντιρατσιστικά κείμενα η έγνοια για το πώς οι άλλοι θα μάθουν την ελληνική γλώσσα και άρα θα ενταχθούν. Αλλά δεν υπάρχει μέρημνα για το τι θα γίνει με τις δικές τους γλώσσες, οι οποίες συνήθως καταλήγουν σε μια γωνίτσα του ιδιωτικού τους χώρου, όπως συνηθίζω να λέω στους φοιτητές και τις φοιτητριές μου. Mm-hmm. Δηλαδή το θέμα είναι, μπορούν αυτές οι γλώσσες να βγουν στη δημόσια σφαίρα? Μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη για αυτές τα σχολεία κλπ.
1: Ναι,
0: γιατί ουσιαστικά έτσι, μπαίνουμε σε μια διαδικασία απομείωσης. Το λένε σωμάτωση, ένταξη, συμπερίληψη. Αλλά συμπερίληψη είναι, έτσι, όχι να μπω σε ένα δοχείο, να περιληφθώ σε ένα δοχείο, αλλά να είμαι σε θέση να αλλάξω το ίδιο το δοχείο ως μετανάστες ή πρόσφυγες.
1: Ήθελα να ρωτήσω και αν κάποιος ενδιαφερθεί να διαβάσει, να δει τα συμπεράσματα της έρευνας ή και τα κείμενα που έχουν παραχθεί μέσα σε αυτήν την έρευνα, πού μπορεί να απευθυνθεί? Γιατί υπάρχει ένας τόμος στα ελληνικά, έτσι δεν είναι, στις εκδόσεις παιδεία?
0: Υπάρχει ένας τόμος στα ελληνικά με τίτλο «Ιχνηλατώντας τη δίκρυψη του ρατσισμού στον αντιρατσιστικό λόγο, μελέτες για το ρευστό ρατσισμό από τις εκδόσεις παιδείο». Υπάρχει αντίστοιχο τόμο στα αγγλικά από τις εκδόσεις Benjamin μετά από αυστηρή κρίση, Exploring the Ambivalence of Liquid Racism. Mm-hmm. Και βεβαίως μπορεί να πάει στην ιστοσελίδα μας, όπου υπάρχει δικό παράθυρο διάχυσης, όπου μπορεί να δει όλες τις ομιλίες, βίντεο και άρθρα, έτσι, πατώντας το Trace 2019 από τότε που πήραμε τη χρηματοδότηση. Και βεβαίως υπάρχει και το Wikitrace, εκεί όπου η ψηφιακή βάση, όπου εγκαταστήσαμε τα αντιρατσιστικά κείμενα, τα οποία έγιναν το αντικείμενο της μελέτης μας, όπου με ειδικά κριτικά εργαλεία προσπαθήσαμε να δούμε έτσι πώς τελικά ο ρατσισμός εμφυλοχωρεί στα αντιρατσιστικά κείμενα.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Αυτό που λέγατε για τη γλώσσα πριν, σκέφτηκα πολλές φορές, επειδή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας μιλάμε πάρα πολύ με Έλληνες μετανάστες και η Ελλάδα, πως καλά γνωρίζουμε, αν μη τι άλλο, ήταν πάντα μια χώρα που έφευγαν πάρα πολύ προς μετανάστευση σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Και υπάρχουν κοινότητες πολυπληθέστατες σε διάφορα σημεία έτσι, του κόσμου. Το θέμα της γλώσσας, έτσι όπως το λέγατε πριν, σκεφτόμουν ότι αντίστοιχα το βιώνουν και οι Έλληνες μετανάστες. Δηλαδή, οι οποίοι πάρα πολλοί έχουν τελείως βρέθηκαν σε αυτές τα περιβάλλοντα, ενσωματώθηκαν, όπως χαρακτηριστικά εσείς λέτε, και έχασαν την ελληνική γλώσσα ακριβώς επειδή αφομοιώθηκαν πολύ σωστά και έχασαν την ελληνική γλώσσα. Και πολλές φορές βλέπω και παρατηρούμε εδώ ότι προσπαθούν να κάνουν μετά από πολλά χρόνια, μετά από και, ίσως και γενιές, κύριε Αρχάκη, μία ή δύο γενιές, να ξαναβρούν αυτό το σημείο ταυτότητας και να μάθουν ελληνικά π.χ.
0: Ναι, βέβαια. Και εδώ υπάρχουν τα σχολεία της Διασποράς, τα οποία νομίζω ότι είναι σημαντικό να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες. Αλλά νομίζω ότι το κρίσιμο δεν είναι τόσο πολύ, κατά τη γνώμη μου βεβαίως, να διατηρείται η ελληνική, ο ελληνικός πολιτισμός κλπ. Όσο το κρίσιμο για μένα είναι η επαφή. Έτσι, αυτό που λέμε διαγλωσσική επαφή και διαπολιτισμική επαφή. Να υπάρχουν δηλαδή ζώνες ασφαλείας όπου να έρχονται οι άνθρωποι, τα παιδιά, με όλες τις γλώσσες και όλους τους πολιτισμούς με τους οποίους έχει τύχει να συναντηθούν και να τους αναμειγνύουν. Δηλαδή το θέμα δεν είναι τόσο η διατήρηση καθαρών γλωσσών και πολιτισμών, αλλά η συνάντηση ανθρώπων με πολλά γλωσσικά και πολιτισμικά ρεπερτόρια.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και πολύ πραγματικό, γιατί όσοι έχουν βρεθεί σε πολυγλωσσικά έτσι περιβάλλοντα, πάντα έχουν μια τάση να μπερδεύουν τις γλώσσες μεταξύ τους, το οποίο έχει πολλές φορές και χιούμορ, είναι ενδιαφέρον, τα γκρίνγκλις, όλα αυτά, τα σπάνγκλις, ξέρω εγώ, δηλαδή οι διάφορες τάσεις που έχουμε τελικά και που είναι πολύ πραγματικές, να αναμειγνύουμε αυτές τις...
0: Δηλαδή έτσι κινούμαστε μεταξύ γλωσσών πολιτισμών, έτσι με έναν τρόπο πρωτότυπο, ενδιαφέροντα και δημιουργικό. Αλλά αυτό το μπερδεύουμε που είπατε έχει πολύ ενδιαφέρον, το χρησιμοποιώ και εγώ, αλλά προσπαθώ να το αποφορτίσω από την απαξίωση. Γιατί το μπερδεύω, έτσι πολλές φορές έχει μία απαξιωτική ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Έτσι, γιατί ακριβώς υπάρχει η ηγεμονία της καθαρότητας που λέγαμε πριν. Έτσι, πρέπει λοιπόν εμείς να διαμορφώσουμε έναν εναλλακτικό λόγο όπου η μίξη, η απρόβλεπτη μίξη, να είναι ζητούμενο και όχι κάτι το οποίο πρέπει να στιγματίζουμε.
1: Εντάξει, η έννοια αυτή θα μπορούσε να μην έχει μόνο στιγματισμένη και να μην είναι του μπερδέματος. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνω τι εννοείτε και έχετε δίκιο. Κατά βάση λειτουργεί έτσι ως στίγμα. Οπότε, ναι, ας βρούμε ένα νέο λεξιλόγιο που να απευθύνεται σε μια νέα αντίληψη. Αυτό λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λίγο με πιο.
1: Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση σήμερα εδώ.
0: Για μένα. Μία πρόταση θα ήθελα, μια και λέγαμε αυτό,
1: βεβαίως,
0: να πω ότι μελετώντας ένα κείμενο από μία προσφύγησα που έχει δημοσιευτεί στο ένθετο της εφημερίδας του Συνταγματός από Δημητική Πουλιά, χρησιμοποίησε τη φράση την οποία χρησιμοποιώ για να τελειώσω συνήθως κάποιες ομιλίες που λέει «Ελάτε πιο κοντά, απευθυνόμενοι προς τους πληρωτικούς, ελάτε πιο κοντά και μη φοβάστε». Νομίζω ότι αυτή η φράση είναι μια έκκληση για ακριβώς για αυτό που λέγαμε, για μια ισότιμη και απρόβλεπτη επαφή και μίξη.
1: Τι ωραία.
0: Και πρέπει πάνω σε αυτές τις προοπτικές να στήσουμε εκπαιδευτικές δράσεις, έτσι, συνάντησης μεταναστών και μεταναστριών με πλειονοτικούς μαθητές και μαθήτριες, έτσι, γιατί ακριβώς έχουμε την τιμή να υποδεχόμαστε στη χώρα μας ανθρώπους με ιδιαίτερο γλωσσικό και πολιτισμικό πλούτο.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, είμαστε στο παρατρία. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε και σε επόμενες συναντήσεις για να μάθουμε και περισσότερα πράγματα γύρω από το θέμα ή για να παρακολουθούμε την εξέλιξη και αυτής της έρευνας και αυτής της προσπάθειας που έχετε κάνει μέχρι τώρα, κυρία Χάκη, και η όλη ομάδα.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Φίλοι, ευχαριστώ.
1: Κάθε καλό. Γεια σας. Επίσης.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Χαίρετε φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, αφού ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή που αγαπά τα βιβλία και τους ανθρώπους των βιβλίων. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου και είναι η εκπομπή «Η Λέξη των Άλλων». Στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp πλέον. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς της Φωνής άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693 007 8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου λοιπόν η σημερινή, μέρα που θεσπίστηκε από την UNESCO, καθώς η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με το θάνατο δύο σπουδαίων λογοτεχνών, του William Shakespeare και του Miguel de Cervantes. Μέρα ιδιαίτερη για όλους τους ανθρώπους των βιβλίων, όσους εργάζονται στο χώρο του βιβλίου, αλλά και όλους τους αναγνώστες, βιβλιόφιλους, βιβλιοφάγους, βιβλιοσκόλικες.

0: Αυτή ήταν η Beatles με το Paperback Writer, ένα τραγούδι σε μορφή γράμματος ενός επίδοξου συγγραφέα paperbacks, χαρτόδετων δηλαδή βιβλίων ή ευπόλυτων ίσως θα λέγαμε, προς έναν εκδότη. Ο Paul McCartney που έγραψε κατά βάση το τραγούδι με τη συμβολή του John Lennon είχε μια θεία, τη θεία Lil. Και η θεία Lil λοιπόν του είπε με λίγα λόγια, πας και γράφεις όλο τραγούδια για αγάπες και έρωτες, γιατί δεν γράφεις για κανένα άλογο ή μια σύνοδο κορυφής ή κάτι ενδιαφέρον τέλος πάντων. Και ο McCartney απάντησε, εντάξει θεία Lil, και κάπως έτσι μας έδωσε αυτό το τραγούδι. Και κάπου εδώ νομίζω είναι ώρα να καλωσορίσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, τον Νίκο Χρυσό. Ο Νίκος Χρυσός είναι συγγραφέας και παλαιοβιβλιοπόλης. Έχει τιμηθεί με το βραβείο λογοτεχνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το ειδικό κρατικό βραβείο βιβλίου που προάγει το διάλογο σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα για το μυθιστόρημά του Καινούρια Μέρα του 2018. Είναι επίσης αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, αλφα αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Ελλάδας της εταιρείας και διατηρεί παλαιοβιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας. Νίκο, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ Βάσκα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα και γιορτάζουμε μαζί αυτή τη μέρα.
0: Και λέγαμε πριν με αφορμή τους Beatles, εντάξει, εγώ σου έλεγα ότι θα μπορούσα να ακούω Beatles κάθε μέρα, οπότε ακούω μετά από καιρό, λέω γιατί δεν ακούω συνέχεια Beatles πραγματικά. Και θυμήθηκες μια πολύ ωραία ταινία. Τώρα ξεκινάμε λίγο ανορθόδοξα, η βιβλία με ταινίες. Το Yesterday που είναι μια ταινία του Danny Boyle, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Στην οποία η υπόθεση είναι πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχαν υπάρξει Beatles, πόσες διαφορές θα υπήρχαν.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η ταινία ξεκινάει όπως ξεκινάει ένα βιβλίο. Τι θα γινόταν αν.
0: Ναι.
1: Και...
0: είναι το premise που λέμε. Πώς να το πούμε, μήπως είμαστε μεταφραστές για να το πούμε.
1: Και έχει, γενικά οι Beatles έχουν ενδιαφέρον και για τους συγγραφείς, νομίζω, γιατί είναι μεγάλοι παραμυθάδες. Δηλαδή τα τραγούδια τους αφηγούνται ιστορίες.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η παράδοση έτσι κι αλλιώς στη βρετανική μουσική και στην αμερικάνικη. Αφήνοντας τώρα τους Beatles, σκεφτόμουν τώρα που διάβασα λίγο το βιογραφικό σου που το έχω από το ίντερνετ, ότι εγώ θα είχα ένα τελείως άλλο βιογραφικό για σένα. Έχουν ενδιαφέρον τα βιογραφικά που πολλές φορές τα γράφουμε εμείς, γιατί μας τα ζητάνε οι εκδότες για το αυτή του βιβλίου μας. Και υπάρχουν πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα που θα μπορούσαμε να λέμε. Για παράδειγμα, εγώ θα έλεγα ο Νίκος Χρυσός είναι λάτρης της ανάγνωσης και δεινός αφηγητής, storyteller, αφηγητής και στα βιβλία σου, αφηγητής όμως και ιστοριών προφορικά. Με την παλιότερη δηλαδή έννοια του όρου, για όποιον τυχερό περάσει από το μαγαζί σου, νομίζω έχεις πάντα μια ιστορία να πεις. Εσύ αισθάνεσαι περισσότερο αναγνώστης ή συγγραφέας μετά από τόσα χρόνια ανάγνωσης φυσικά, αλλά και τη συγγραφή δύο βιβλίων και συμμετοχές σε πολλούς συλλογικούς τόμους?
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούς το βιογραφικό σου, ακόμα και αν το έχεις γράψει εσύ, γιατί είναι σαν να μιλάει πάντα για κάποιον άλλον. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να ακούς και τις εντυπώσεις ενός ανθρώπου που σε γνωρίζει, όπως εσύ εμένα για παράδειγμα, για τον εαυτό σου, γιατί πάλι με έναν τρόπο αποκαλύπτονται στοιχεία για το χαρακτήρα σου, αλλά ανάλογα την διάθεση και τη φάση που είσαι, ακούγονται και λίγο ανίκια κάποιες φορές. Παρόλα αυτά, εσύ στην δικιά σου περιγραφή χρησιμοποίησες δύο χαρακτηριστικά που νομίζω ότι τα νιώθω πάντα οικεία, την ανάγνωση και την αφήγηση. Γενικά αισθάνομαι πάντα αναγνώστης, περισσότερο από συγγραφέας. Είναι λίγο κοινότοπο, το ακούμε συχνά, αλλά για μένα είναι πραγματικότητα. Δηλαδή και τα βιβλία μου ακόμα ξεκινάνε πάντα μέσα από μια διαδικασία να καταγράψω αφηγήσεις που θα ήθελα να έχω ακούσει ή διαβάσει. Οπότε...
0: ποιος έλεγε ότι δεν έβρισκα κανένα βιβλίο που να μου αρέσει τελευταία και έτσι έγραψα ένα εγώ πια.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι βρίσκω πολλά βιβλία που να μου αρέσουν τελευταία. Αλλά τα ίδια τα βιβλία καμιά φορά προκαλούν νέες αφηγήσεις και αυτό σε βάζει στη διαδικασία να γράψεις.
0: Ιδίως ένα καλό βιβλίο, θεωρώ. Όταν διαβάσεις ένα καλό βιβλίο και μπεις μέσα, νομίζω σε ενεργοποιεί. Όχι να μιμηθείς το στυλ ή να γράψεις κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ενεργοποιεί κάτι εκεί που σε κάνει να θέλεις να βγάλεις και εσύ κάτι προς τα έξω.
1: Ναι, νομίζω ότι έτσι γίνεται κάποιος συγγραφέας. Δηλαδή, νομίζω ότι διαβάζοντας από νεαρή ηλικία, κάποια στιγμή αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά να αφηγηθείς και εσύ τις δικές σου ιστορίες. Και ενώ μπορεί να έχεις διαβάσει καντάρια βιβλία που θα λέγαμε παλιότερα, στην πραγματικότητα είναι συγκεκριμένα βιβλία που ενεργοποιούν αυτή τη διάθεση. Δηλαδή, που θα έλεγα ότι είναι τα περισσότερο ανοιχτά βιβλία με έναν τρόπο. Δηλαδή, εκείνα τα βιβλία που η ιστορία τους γίνεται αφορμή για δημιουργικές επαναφυγήσεις και δεν περιορίζεται σε ένα οριστικό τέλος.
0: Ποιο είναι ένα τέτοιο βιβλίο για σένα που έσπρωξε το χέρι σου, ας πούμε?
1: Ποιο είναι ένα τέτοιο βιβλίο? Ας πούμε... Ποιο έσπρωξε το χέρι μου? Δεν μπορώ να πω ότι ένα βιβλίο με παρακίνησε να γράψω συγκεκριμένο. Θα είναι άδικο, γιατί όταν ξεκίνησα να γράφω πολύ μικρές αφηγήσεις, ποίηματα. Θα έλεγα ότι τότε, ας πούμε, ένα πράγμα που με παρακίνησε να γράψω ήταν όταν, ενώ σε πολύ μικρή ηλικία, ήταν που διαβάζοντας κάποια στιγμή το Μαραμπού του Καβαδία, το οποίο, το ποίημα εννοώ και όχι το βιβλίο, το μόνιμο ποίημα, το οποίο ήμουνα σε πολύ νεαρή ηλικία, δηλαδή 12-13 χρονών, το βρήκα τυχαία μέσα σε μία από αυτές τις σκληρόδετες σειρές που είχαμε μέσα στα σπίτια, ας πούμε, για εκπαίδευση τότε, μια βιογραφική εγκυκλοπαίδεια Ελλήνων συγγραφέων. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μέχρι τότε, στο σχολείο, τα ποίηματα που μαθαίναμε ήταν κυρίως ποίηματα που αποτυπώνανε μια εικόνα, μια εντύπωση, ένα συνέστημα. Διαβάζοντας λοιπόν το Μαραμπού για πρώτη φορά, συνειδητοποίησα ότι μέσα σε μερικούς στίχους μπορεί κάποιος να περιγράψει την ιστορία, μια ολόκληρη ιστορία ζωής ενός ανθρώπου, με τις περιπέτειές του, με αυτά που τον καθορίζουν. Και νομίζω έτσι κάπως ξεκίνησα κάποια δειλά στιχουργήματα, πολύ άτεχνα. Μετά στην πορεία ήταν πολλά τα βιβλία που με εντυπωσιάσαν. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχα διαβάσει για πρώτη φορά το μόνο της ζωής μου ταξίδιων, ενθουσιάστηκα από ότι αυτό που περιγραφόταν στο βιβλίο στην πραγματικότητα δεν υπήρχε μέσα στην αφήγηση. Δεν είχε συμβεί ποτέ αυτό το ταξίδι. Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι που όμως από την άλλη ήταν και μια εικόνα πολύ, πολύ ακριβής για την ανάγνωση και τη λογοτεχνία.
0: Ξέρεις ποιο βιβλίο σκέφτομαι τώρα, επειδή σου έκανα αυτή την ερώτηση και παράλληλα το σκεφτόμουν και για μένα ποιο ήταν? Ένα βιβλίο, είμαι σίγουρη το έχεις διαβάσει, «Το μπαρ κάτω από τη θάλασσα» του Στέφανο Μπένι. Ήταν ένα βιβλίο που μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση με το ξάφνιασμα που σου προκαλούσε στις ιστορίες και με το σουρεαλισμό που είχαν οι ιστορίες του.
1: Ναι, θυμάμαι ότι είναι από τα αγαπημένα σου βιβλία.
0: Ναι. Αν και έχω να το διαβάσω από τότε, ομολογώ. Καμιά φορά αλλάζει ο τρόπος μας, νομίζω.
1: Ναι, αλλάζει. Αλλά υπάρχουν βιβλία που παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο. Αυτό το στοιχείο που λες, δηλαδή το ότι μας εκπλήσει με έναν τρόπο, γιατί είναι ένας τρόπος που δεν είναι μια απλή καταγραφή της πραγματικότητας, αλλά μια ολική ανατροπή. Μερικές φορές σε σημαδεύει περισσότερο. Θυμάμαι όταν είχα διαβάσει το Τενεκεδόγιο Ταμπούρλο, ας πούμε, με εκείνο τον συγκλονιστικό πιτσιρικά ήρωα. Ή τον Άνω του Λάγκερβιστ επίσης, που είναι ο πιο σκληρός αντιήρωας, ας πούμε, που θυμάμαι σε μυθιστόρημα. Εκεί πέρα έβλεπες ότι μέσα σε μια τέτοια ιστορία που δεν είχε κανένα χαρακτηριστικό οικείο για σένα, υπήρχαν τόσα πολλά παράθυρα από τα οποία μπορούσες να δεις εκδοχές και του δικού σου κόσμου.
0: Πάμε λίγο ξανά στις αφηγήσεις και σκεφτόμουν τις προφορικές αφηγήσεις που μου έχεις κάνει κατά καιρούς από περιστατικά τα οποία μπορεί να είναι αστεία περιστατικά, π.χ. από τη φοιτητική σου ζωή ή από κάποιο ταξίδι σου. Και θυμάμαι τελευταία ένα ταξίδι που είχες κάνει στην Πορτογαλία και το είχες περιγράψει με τέτοια γλαφυρότητα και τέτοιο ενθουσιασμό που μου ήρθε να κλείσω εισιτήρια επιτόπου και να ξαναπιάσω και τον Πεσόα. Θα το λέγαμε και λίγο βιβλιοτουρισμό με την καλή έννοια, το να ταξιδεύεις σε τέτοια μέρη. Και θυμάμαι καλά, έχεις πάει και στη Μασαλία ακολουθώντας
1: τα βήματα
0: του
1: Ιζώ.
0: Ναι.
1: Κάποτε είχαμε, όταν πρωτοδιάβασα Ιζώ το 98, το 97, είχα ενθουσιαστεί, ενώ είναι γνωστός ως ένας νουάρ συγγραφέας, διαβάζοντας για πρώτη φορά την τριλογία της Μασαλίας, που τότε βέβαια κυκλοφορούσε στην Ελλάδα ως τρία διαφορετικά βιβλία, τώρα έχει κυκλοφορεί πια σαν ένας ενίος τόμος. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν το ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιούσε το φαγητό, έχει απίστευτες περιγραφές του τι τρώει ο ήρωας, ως αντίδοτο θανάτου και όχι ως τουριστική καταγραφή ή γευσηγνωστική πρόταση. Αυτή η μετουσίωση ενός στοιχείου σε κάτι άλλο πολύ σημαντικότερο μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Επίσης ήταν πολύ ζωντανός, ζωντανές οι σχέσεις του με τους φίλους του, ο ρόλος της μνήμης. Μετά διάβασα ό,τι κυκλοφορούσε στην Ελλάδα. Ζω έτσι κι αλλιώς στους Βατσιμάνιδες συνδέεται πάρα πολύ με έναν άλλον πολύ αγαπημένο μου βέβαια, τον Καβαδία. Με κάποιο τρόπο είναι σαν να συνεχίζει αυτή την ιστορία μέσα στην Μεσόγειο. Και έτσι αποφάσισα να πάω. Εντάξει, η πόλη που είδα ήταν σε μεγάλο βαθμό η πόλη του Ιζώ. Δηλαδή ακολούθησα.
0: Περίμενε, θα έλεγε το αντίθετο, να σου πω την αλήθεια. Πολλές φορές είναι αλλαγμένα αρκετά τα πράγματα όταν τα βλέπουμε από κοντά σε σχέση με αυτό που περιμένουμε.
1: Νομίζω ότι έχει σχέση με το τι θέλουμε να δούμε. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις. Έχει σχέση αυτό. Έχει σχέση και πόσο έτοιμοι είμαστε να το δούμε. Θέλω να πω ότι αυτές οι πόλεις έχουν κάποια χαρακτηριστικά και σε ένα τέτοιο βιβλίο που είναι πολύ πολιτικό, τα χαρακτηριστικά της Μασαλίας του Ιζώ, ιδίως της τριλογίας, δεν γίναν καλύτερα. Δηλαδή ο Ιζώ εκεί μιλάει για το ρατσισμό, για την ακροδεξιά. Mm-hmm. Αυτά τα στοιχεία έχουν γίνει χειρότερα με τα χρόνια, έχουν γίνει πιο ορατά. Νομίζω ότι όταν γράφεται αυτό το βιβλίο, για παράδειγμα, εμείς δεν έχουμε τέτοια εικόνα στην Ελλάδα, ενώ πια είναι οικία.
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που αφορά τη Μεσόγειο, αφορά το hip-hop, αφορά την τριλογία της Μασαλίας, αντίπεινα και social waste, το hip-hop της Μεσογείου.

0: Αυτό ήταν το καραντί, το ξέμπαρκον, και θυμάμαι πως όταν γνωριστήκαμε πριν από 15 περίπου χρόνια, είχα ξαφνιαστεί που ήξερες αυτό το δίσκο, το ξέμπαρκον, γιατί δεν ήταν τόσο γνωστός όσο ο Σταυρός του Νότου.
1: Όχι, αγαπούσα πολύ τον Καβάδια, οπότε είχα ακούσει σχεδόν ό,τι εκδοχή κυκλοφορούσε μέχρι τέλος πάντων το 95 μέχρι το 2000 σε κομμάτια του.
0: Και έχεις και μια ιδιαίτερη σχέση με τα θαλασσινά ταξίδια, θα λέγαμε, με τα

0: από τις αφηγήσεις των γονιών μου, φίλων τους ναυτικών που ήταν μαζί στα πλοία που ήμουν και εγώ, που διηγούνταν περιστατικά της ζωής μου μέσα σε αυτά τα πλοία. Έτσι σιγά σιγά αυτά τα περιστατικά ζωντανεύαν μέσα μου και σήμερα δεν ξέρω αν θυμάμαι μια σκηνή πραγματικά ή, είναι, ή από τις πολλαπλές αφηγήσεις είναι τόσο ζωντανή μέσα μου που αισθάνομαι ότι θυμάμαι, χωρίς όμως να έχω πραγματικά φωτογραφική μνήμη από τις στιγμές αυτές.
1: Υπάρχει κάποια ιστορία έτσι που ξεχωρίζεις?
0: Κοίταξε, έχω πολλές ιστορίες γιατί εμένα με πολύ μέσα.
1: Γεμάτος ιστορίες, αυτό είναι γνωστό.
0: Ο πατέρας μου είχε έναν πολύ καλό φίλο τρίτο μηχανικό που ήταν σε αυτά τα βαπόρια και για να με απασχολεί τα μεσημέρια, γιατί η μητέρα μου δεν άντεχε πολύ τη θάλασσα, οπότε συχνά χρειαζόταν να ξαπλώσει τα μεσημέρια, με έπαιρνε αυτός ο φίλος ο τρίτος μηχανικός και επειδή δεν είχε παραμύθια να μου αφηγηθεί, εγώ τότε ήμουν ας πούμε 2,5-3 χρονών, μου έλεγε ιστορίες από την Οδύσσια. Το οποίο ήταν πολύ ταιριαστό κιόλας, γιατί ήμασταν μέσα σε ένα βαπόρι. Επίσης θυμάμαι μια φοβερή ιστορία που κάποτε ήμασταν στο Three Rivers, εκεί πάνω ας πούμε στον Καναδά, στην έξοδο των λιμνών από Σικάγο, και είχαμε βγει βόλτα και βρήκαμε ένα γάντι πεταμένο, αυτά τα γάντια εργασίας. Και αυτός πήρε αυτό το γάντι, το κρέμασε σε ένα σιδερένιο στήλο και το γάντι φαινόταν σαν να χαιρετάει και μου είπε αυτό το γάντι θα μείνει εδώ και θα μας περιμένει να μας χαιρετήσει όταν ξανάρθουμε. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι για πολλά χρόνια μετά, μέχρι δηλαδή το τέλος της εφηβείας μου, όποτε έβλεπα τον κύριο Νίκο μου έλεγε άραγε το γάντι θα μας περιμένει να γυρίσουμε. Και ήταν έτσι ένα πολύ, ήταν σαν το δικό μας ανέκδοτο.
1: Σε ποια μέρη είχες ταξιδέψει, χωρίς να τα θυμάσαι βέβαια, αλλά τι διαδρομές είχες κάνει?
0: Είχα πάει αυτό το ταξίδι που ήταν Σικάγο, μέσα από τον λιμνών, στο Three River και από εκεί Ρότερνταμ. Είχαμε πάει ένα ταξίδι στον Εύξηνο Πόντο, σε αυτές τις περιοχές. Είχαμε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία, που αυτό ήταν ας πούμε μια ανάμνηση που επίσης δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά έχω ακούσει τόσες αφηγήσεις που τις θυμάμαι. Μάλιστα είναι αστείο ότι τότε ήταν το 74 και το 74, ναι, και μέσα στο δεν υπήρχαν πάρα πολλά δυτικά παιδιά στην Ιαπωνία, σε αυτή την ηλικία δηλαδή 2,5 χρονών. Οπότε ήμουνα κάτι σαν αξιοθέατο για τις νεαρές εργαζόμενες του ξενοδοχείου που είχαμε μείνει στο Τόκιο.
1: Χαριτωμένο.
0: Και, ναι, ένα παιδάκι, ας πούμε ευρωπαϊκό, που έχει έρθει εδώ 2,5 χρονών. Και μία από αυτές μου έστελνε κάρτες για μερικά χρόνια μετά, κάτω από τα άλλη φωτογραφίες της, ας πούμε έστελνε στην οικογένειά μου, αλλά που απευθυνόταν σε μένα. Και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια υπήρχε ένα σχέδιο να ταξιδέψω για κάποια δουλειά στο Τόκιο και σκεφτόμουν να την αναζητήσω από το όνομά της και για να δω αν αυτή θα είναι τώρα ας πούμε 70 χρονών, ξέρω εγώ. Έτσι, γιατί ήταν μια τρυφερή ανάμνηση, η οποία δημιουργήθηκε όμως κυρίως από τις αφηγήσεις πάλι και όχι από πραγματικές μνήμες, νομίζω.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι του Λιμανιού και επανερχόμαστε.

Είμαστε εδώ στην εκπομπή Λέξεις των Άλλων, παρέα με τον Νίκο Χρυσό. Ακούσαμε το Άμστερνταμ του Ζακ Μπρέλ. Και όποτε ακούω κάτι για λιμάνι, σκέφτομαι το βιβλίο σου, Καινούρια Μέρα. Πριν όμως περάσουμε λίγο να συζητήσουμε για το βιβλίο, σου κάνω μια μικρή μουσική εισαγωγή.

0: Γιατί αυτό το καταρχάς σου έκανα έκπληξη με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ωραία.
0: Και αυτό το τραγούδι πώς ακριβώς συνδέεται με το βιβλίο? Στο βιβλίο, να πούμε ότι κυκλοφόρησε το 2018, είναι το βιβλίο που τιμήθηκε με το βραβείο λογοτεχνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, βέβαια. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για την ελληνική λογοτεχνία.
1: Ευχαριστώ
0: το
1: πολύ.
0: Οποίο έχει μεταφραστεί σε πόσες γλώσσες?
1: Έχει μεταφραστεί σε τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θυμάσαι ποιες?
1: Είναι αλβανικά, κροατικά, βουλγαρικά, αρμένικα και νομίζω ότι έχει μεταφραστεί και σερβικά, αλλά δεν ξέρω σε τι φάση είναι η έκδοση.
0: Οπότε για πες μας για αυτό το τραγούδι και το βιβλίο.
1: Αυτό το τραγούδι συνδέεται με το βιβλίο με έναν τρόπο αστείο. Είναι κάτι που ξέρεις εσύ, δεν είναι πολύ...
0: Ας μιλήσουμε γενικά και για το βιβλίο, γιατί ναι, είπα πριν και για το λιμάνι και τα λοιπά.
1: Ναι. Το βιβλίο έχει σχέση με λιμάνια, έχει σχέση με πράγματα που είπαμε τώρα. Είναι μια ιστορία για μια ομάδα στέγων που ζουν σε ένα λιμάνι της Μεσογείου, ένα λιμάνι του Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν προσδιορίζεται προφανώς στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι είναι ένα φανταστικό λιμάνι φτιαγμένο από λέξεις. Όλο το βιβλίο είναι έτσι κι αλλιώς ένα τέτοιο πλαίσιο. Παρότι το θέμα του είναι ένα δύσκολο και καυτό θέμα, η αστεγία, θα έλεγα ότι στον πυρήνα του βιβλίου είναι ακριβώς αυτό η ανάγκη των ανθρώπων για αφηγήσεις. Το πώς μας καθορίζουν οι αφηγήσεις. Γιατί υπάρχει αυτή η φοβερή, ας πούμε, το φοβερό στερεότυπο ότι οι κυνηγοί και οι ψαράδες είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες. Αντίστοιχα, θα λέγα εγώ, και οι συγγραφείς. Γιατί αυτοί, λοιπόν, αν επιβεβαιώσουμε το στερεότυπο, ας πούμε, γιατί είναι οι μεγάλοι ψεύτες? Στην πραγματικότητα δεν είναι μεγάλοι ψεύτες, είναι μεγάλοι αφηγητές. Νιώθουν ότι οι άλλοι περιμένουν από αυτούς να πουν συναρπαστικές ιστορίες. Αυτή η ανάγκη, λοιπόν, εκείνων να πουν τις συναρπαστικές ιστορίες και εμάς να τις ακούμε, και αυτή η ανάγκη σε κάθε στοιχείο της ζωής μας, είναι στον πυρήνα εκείνου του βιβλίου. Τώρα για το τραγούδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσει και εμένα πολύ όποτε καταφέρνω να ανακαλύπτω τέτοια στοιχεία, είτε από συγγραφείς, φίλους, ανθρώπους που γνωρίζω, σύγχρονους μας συγγραφείς, είτε διαβάζοντας επιστολές ή βιογραφικά στοιχεία για έναν συγγραφή που δεν είναι πια κοντά μας. Στοιχεία που έχουν παίξει ένα ρόλο μέσα σε μια ιστορία, τα οποία όμως δεν είναι σαφώς αναγνωρίσιμα. Αυτή η εκτέλεση με τον Νίκο Ξυλούρη είναι μια αγαπημένη μου εκτέλεση σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ξυλούρης εδώ δίνει μια συγκλονιστική διάσταση με τη δωρικότητά του στη μελωδία και στο στίχο. Οπότε, όταν έγραφα το βιβλίο, κάπως ένα βράδυ μου είχε καρφωθεί αυτό το τραγούδι και στο βιβλίο υπάρχουν 4 αφηγήσεις, 4 ας πούμε ηρώων. Η αφήγηση
0: ενός, Ευαγγέλια.
1: Ναι, η αφήγηση ενός από τους ήρωες ξεκινάει με το «Ταχυδρόμος πέθανε» ως μια εικόνα της παιδικής του ηλικίας που τον σημαδεύει και τον καθοδηγεί με κάποιο τρόπο.
0: Το βιβλίο ξεκινάει με την ιστορία του Σεβαστιανού, ο οποίος θέλει να μας πει
1: ναι,
0: πώς είναι η αρχή του βιβλίου.
1: Το βιβλίο ξεκινάει με την ιστορία του Σεβαστιανού, ενός άστεγου, ο οποίος είναι χαρισματικός αφηγητής. Αυτή είναι η βασική του ιδιότητα, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για τη ζωή του. Και ο οποίος στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, σε αυτό που θα λέγαμε στην είσοδο στο βιβλίο, δολοφονείται άγρια από μια ομάδα ακροδεξιών τραμπούκων. Δολοφονείται δε με ένα χαρακτηριστικό τρόπο, τον πυρπολούν.
0: Αυτό ήθελα να συζητήσουμε, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε που βγήκε το βιβλίο και το είχαμε συζητήσει, ότι είναι ένας συνηθισμένος τρόπος αυτός δολοφονίας αστέγων.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε με έναν
0: δεν
1: τρόπο.
0: Είναι δεν είναι μαχαίρωμα, δεν είναι πυροβολισμοί.
1: Ναι, ναι, έτσι όταν είχα διαβάσει αυτή την... ειδήσεις, τέλος πάντων, δυσάρεστες ειδήσεις από όλο τον κόσμο που είχαν σχέση με δολοφονίες αστέγων από διάφορες έτσι, ομάδες τέτοιες, είχα δει ότι είναι συχνή η καύση και νομίζω ότι έχει σχέση με την αντίληψη που έχει ο άνθρωπος για τη φωτιά και την αντίληψη που έχει για τους άστεγους. Οι άστεγοι είναι μια μολυσματική ασθένεια. Έτσι την αντιμετωπίζει η κοινωνία. Προσπαθεί να μην τους κοιτά και φοβάται. Και φοβάται όχι γιατί στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, είναι διαφορετικοί, αλλά ακριβώς επειδή είναι τόσο ίδιοι. Τη δεκαετία, τη 15η, την προηγούμενη με την κρίση στην Ελλάδα, Είδαμε το πόσο εύκολο ένας άνθρωπος ήταν να καταλήξει στο δρόμο. Είδαμε ανθρώπους που ήταν κανονικοί άνθρωποι, δηλαδή είχαν δουλειές, είχαν τακτοποιημένες ζωές και ξαφνικά μια αναποδιά τους έφερνε στο δρόμο, γιατί δεν υπήρχε βέβαια.
0: Είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό. Πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζουμε. Αν δεν έχεις ένα δίκτυο ανθρώπων, θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη την περίοδο που περιγράφεις, έναν άνθρωπο κουστούμαρισμένο. Νέο, δηλαδή γύρω στα 35, το κουστούμι λερωμένο αρκετά, και είχε μπει σε έναν φούρνο και είχε ζητήσει μια φραντζόλα ψωμί. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ξεκάθαρα ένας άνθρωπος που είχε καταλήξει έτσι και με είχε βάλει σε τρομερή σκέψη για το πώς όλοι δυνητικά μπορούμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση.
1: Ήταν εντυπωσιακό ότι διάβαζα εκείνη την περίοδο ότι στη Γαλλία, για παράδειγμα, που είναι αλλιώς διαρθρωμένες οι εταιρείες αλλά και η οικογένεια, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν μεσαία στελέχη επιχειρήσεων, στους οποίους παρεχόταν στέγη, αυτοκίνητο και κινητό. Η εταιρεία τους απέλυε κάποια στιγμή γιατί έκανε μειώσεις, γιατί θέλει να αλλάξει το προσωπικό της ή για οποιονδήποτε λόγο. Και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς σπίτι και χωρίς κινητό. Και αν κάτι είχε πάει στραβά και στην προσωπική του ζωή ή δεν είχαν οικογένεια, ήταν πραγματικά ξεκρέμαστοι. Σε σχετικές μελέτες τότε υπήρχε φοβερή αύξηση του ποσοστού των αστέγων που είχαν τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Γαλλία.
0: Ναι. Τρομερό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έφερες εσύ.
1: Να το ακούσουμε.

cielo al revés. Busco el sol, el tiempo abierto y su después.

0: cómo tu cuerpo en la intimidad vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur, te quiero sur.
1: Να μιλήσουμε λίγο για την άλλη σου ιδιότητα, αυτή του παλαιοβιβλιοπόλη, που είναι μια δουλειά που την κάνεις πόσα χρόνια τώρα?
2: Τώρα είναι 25 χρόνια, κλείνω τον Οκτώβριο νομίζω.
1: Στα Εξάρχεια.
2: Στα Εξάρχεια, ναι.
1: Έχεις αλλάξει βέβαια.
2: Έχω αλλάξει μαγαζί. Ήμουνα στην Υποκράτους, τώρα είμαι στη Χαρλάου Τρικούπη, πάντως είμαι στην ευρύτερη γειτονιά πάντα. Mm-hmm.
1: Τι βιβλία αναζητά ο κόσμος συνήθως?
2: Ο κόσμος αναζητά ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι δεν έχει. Λέω καμιά φορά αστειευόμενος, αν είχαμε μια τεράστια αποθήκη των 1000 τετραγωνικών από αυτές που αποθηκεύουν μέσα αεροσκάφη και τη γεμίζαμε με χάρτινα αντικείμενα από εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, flyers από εκλογικές αναμετρήσεις. Τα πάντα θεωρητικά κάποτε θα μπορούσαν να ζητηθούν σε ένα βάθος χρόνου τεράστιο βέβαια, αλλά θα μπορούσαν να ζητηθούν. Νομίζω ότι έχει σχέση πολύ με τη μνήμη το τι ζητάει ο κόσμος. Και βέβαια έχει σχέση και με την εκδοτική πραγματικότητα στη χώρα μας. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα, εκ των πραγμάτων, τα τιράζ των βιβλίων είναι πολύ μικρά.
1: Mm-hmm. Πολλά βιβλία που το ξέρουμε αυτό εξαντλούνται και δεν ξανατυπώνονται.
2: Ακριβώς. Εκεί είναι αδύνατο να ξανατυπωθούν. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε κανείς να ζητήσει το λόγο από τους εκδότες. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσα εκατομμύρια τίτλοι βιβλίων. Και
1: θυμάστε τη γραμμή του Ορίζοντα του Βακαλόπουλου που
2: πόσα χρόνια
1: είχε φτάσει να απολύεται, νομίζω, γύρω στα 200 ευρώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξανατυπώθηκε.
2: Ναι. Εκεί έχουμε όμως την περίπτωση ενός ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που έχει αναπτυχθεί γύρω από το βιβλίο. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές σε βιβλία τόσο πρόσφατα. Αυτό ήταν ένα τεχνητό
1: ένα
2: πλαίσιο
1: hype
2: που φτιάχτηκε, φτιάχτηκε και μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αλλά παρόλα αυτά, τα περισσότερα βιβλία μετά από λίγα χρόνια δεν βρίσκονται κλασικών συγγραφέων και κλασικών ποιητών. Δηλαδή, υπάρχουν γνωστοί μείζονες ποιητές, των οποίων τα βιβλία τους μπορεί να μην υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία για χρόνια.
1: Κάτι άλλο που κάνεις στο πλαίσιο της δουλειάς σου είναι να επισκέπτεσαι με δυσάρεστη αιτία, θα έλεγα, αφορμή, κάποια σπίτια για να δεις τις βιβλιοθήκες ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Και η σύζυγος, όποιος μένει πίσω ή κάποιος κληρονόμος, θέλει να τα ξεφορτωθεί και καλεί εσένα. Πώς είναι όλο αυτό?
2: Ναι. Καταρχάς πηγαίνω σε σπίτια και ανθρώπων που είναι εν ζωή και δίνουν κομμάτια της βιβλιοθήκης τους, που ίσως είναι και περισσότεροι. Ωστόσο,
1: η άλλη διάσταση όμως,
2: ναι, η περίπτωση αυτή του ανθρώπου που πηγαίνει σε ένα σπίτι που έχει φύγει κάποιος και αφήνει τα βιβλία, στην αρχή μου φαινόταν περίεργο. Όταν είχα ανοίξει και ήμουνα από πολύ λίγα χρόνια ανοιχτό, σε 2 ή 3, μου έπεσαν στα χέρια κάποια βιβλία τα οποία είχαν υπογραφή μέσα, εκτιτορική εγγραφή τέλος πάντων, ενός ανθρώπου που γνώριζα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, ήταν πολύ νέος άνθρωπος και τον αναζήτησα και ήταν βέβαια εν ζωή και απλά μου είπε, ξέρω πώς βρέθηκαν εκεί τα βιβλία. Είχαν πάει από, μάλλον ήταν περίπτωση αυτές οι δανεισμοί σε φίλους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ωστόσο τότε μου δημιουργήθηκε μια αγωνία. Λέω, πω, δηλαδή, εγώ θα μεγαλώνω σαν παλαιοβιβλιοπόλης, αν μείνω, αν μακροημερέσω αυτή τη δουλειά, και κάποια στιγμή θα αρχίσω να λαμβάνω βιβλία ανθρώπων που γνώριζα που θα έχουν φύγει. Σιγά σιγά ξεπέρασα κατά κάποιο τρόπο αυτό το. Υπάρχει μια παρήγορη διάσταση σε αυτή την ιστορία. Τα βιβλία αντέχουν πολύ περισσότερο από εμάς.
1: Ξέρω αν είναι παρήγορη αυτή η διάσταση.
2: Όχι. Αν το σκεφτείς, είναι ενδιαφέρον. Να, σκέψου, σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα του βιβλίου, η οποία θεσπίστηκε την ημέρα θανάτου δύο σημαντικών συγγραφέων και όχι τη γέννησή του.
1: Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό σήμερα. Ναι.
2: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Με έναν τρόπο, όταν κάποιος πεθάνει, σταματάνε οι φλιαρίες και τα βιβλία αποκτούν τη δικιά του ζωή και μπορούν να ζήσουν, να πεθάνουν μόνα τους. Θέλω να πω. Λοιπόν, οπότε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. δεν έχω. Πώς να το πω, δεν έχω ξεφύγει τελείως από την επίδραση αυτής της επίσκεψης, αλλά πάντως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν μπαίνει στη ζωή ενός ανθρώπου. Όταν αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει, τότε μπαίνει στη ζωή του πιο, πώς να το πω, πιο ανοιχτά, με την έννοια του ότι είναι εκεί όλη η βιβλιοθήκη, ό,τι μάζευε όλη του τη ζωή. Μπορείς να δεις τα ενδιαφέροντά του, να δεις ποιοι ήταν οι αγαπημένοι του συγγραφείς και ποιητής, να δεις πώς καθόρισαν τέτοια πράγματα την ανάγνωσή του. Επίσης, να δεις πολλές φορές τον αντίκτυπο που είχε το πάθος του για την ανάγνωση στους γύρω του. Δηλαδή, μπορεί να πετύχεις από περιπτώσεις που σε μια βιβλιοθήκη η βιβλιοθήκη έχει αποψηλωθεί από τους κληρονόμους, γιατί έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με τον άνθρωπο που έχει φύγει. Οπότε τελικά έχουν προσδιάθεση μόνο αυτά που δεν ενδιαφέρουν κανέναν τους. Αλλά μπορεί να δεις και εκείνες τις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν τόσο κουραστεί να βλέπουν αυτούς τους τόμους να στιβάζονται μέσα στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή γυναίκες, ας πούμε, που ξεσκόνιζαν κάθε μέρα αυτά τα βιβλία.
1: Γυναίκες και... κυρίως. Είναι κυρίως βιβλιοθήκες αντρών, δηλαδή.
2: Όχι, είναι όλες οι βιβλιοθήκες. Αλλά στις πολύ μεγάλες ηλικίες, γιατί μιλάμε για ανθρώπους τώρα που, ας πούμε, 20 χρόνια έχω το μαγαζί και έχω κάνω αυτές τις επισκέψεις. Αν κάποιος έχει πεθάνει 80 χρονών πριν από 14 χρόνια, μιλάμε για το προηγούμενο αιώνα πραγματικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως η γυναίκα είχε και το ρόλο της νοικοκυράς μες στο σπίτι, άρα ήταν επιφορτισμένη με δικιά της απόφαση να ξεσκονίζει αυτά τα βιβλία, γιατί συνήθως αυτοί που συλλέγουν βιβλία δεν έχουν πρόβλημα με τη σκόνη, τη θεωρούν δημιουργικό στοιχείο. Αλλά εκείνη ένιωθε ξαφνικά ότι μέσα σε όλη την πίκρα της απώλειας, ότι τουλάχιστον θα γλίτωνε από όλη αυτή τη σκόνη. Πάντως συνεχίζει και με απασχολεί ακόμα ένας ήρωας στην Καινούρια Μέρα, όχι κεντρικός, αλλά ένας άνθρωπος, ένας από τους χαρακτήρες που περνάνε μέσα από το βιβλίο, είναι ο Παλιατζής, ο οποίος είναι ένα καταραμένο πρόσωπο σε εκείνη τη γειτονιά που ζει, γιατί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής λένε πρώτα ο Χάρος, μετά ο Παλιατζής. Και έχει ένα στοιχείο τέτοιο.
1: Να κάνω μακάβρια ερώτηση. Η δικιά σου βιβλιοθήκη τι θα γίνει?
2: Ναι, αυτό είναι μια συζήτηση.
1: Το έχεις σκεφτεί, μπαίνεις στη διαδικασία κάνοντας αυτή τη δουλειά για άλλους?
2: Αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε συνέχεια με φίλους που έχουν και αυτοί βιβλιοθήκες μεγάλες. Δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί. Νομίζω ότι, ξέρεις, ενώ θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαι συλλέκτης βιβλίων, με την έννοια ότι συγκεντρώνω και θεματικές κατηγορίες ή κάποιες πρώτες εκδόσεις που τις αγαπώ, για... Στην πραγματικότητα είμαι αναγνώστης. Δηλαδή, για μένα μια πρώτη έκδοση έχει σημασία αν μου ξυπνά κάποια συναισθήματα λόγω των αισθήσεων, ας πούμε, λόγω ενός εξαιρετικού εικαστικού που έχει ή μια φοβερή τυπογραφικής δουλειάς που έχει γίνει ή κάτι τέτοιο. Προσπαθώ να πάρω από τα βιβλία μου όσο περισσότερα μπορώ, σε χαρά, σε...
1: Αυτό τώρα, ναι. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου. Ευχαριστούμε και τους αναγνώστες μας, πήγαν από πάλι συνέχεια το κάνω αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε τους ακροατές και τις ακροάτριες. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλουσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στη Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο.
2: Ο καιρός.
3: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 Μποφόρου στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Ξεκινάμε συνήθως με τις ευχές, το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Βλέπω ότι σήμερα γιορτάζει ο Ιούδας και ο Ιουδίθ. Τώρα, το Ιούδας, το όνομα αυτό καθεαυτό, όπως ίσως καταλαβαίνετε, είναι ο εξελινισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος Χεγιούνταχ, που σημαίνει ο ευλογημένος. Ο Ιούδας λοιπόν είναι ο ευλογημένος. Από εκεί και πέρα, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1866. Τότε η Γενική Συνέλευση των Κριτών στα Σφακιά αποφασίζει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα και αρχίζει η Κρητική Επανάσταση, η οποία θα διαρκέσει έως το 1869 χωρίς επιτυχία, 3 χρόνια. 1911, ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα. 1926 έχουμε την εκδήλωση του κινήματος Κονδύλι με ανατροπή του στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου. 1970 ιδρύεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο γνωστός μας ΟΣΕ, και την καταργούνται και καταργούνται μάλλον τα ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά, κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι έφυγαν ή γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1938 γεννιέται ο Kenny Rogers, ο γνωστός Αμερικανός τραγουδιστής της country music, πέθανε το 2020. Το 1945 γεννιέται ο Basil Polidouris, ο Βασίλης Πολυδούρης, με άλλα λόγια ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, πέθανε το 2006. Και το 1952 γεννιέται ο Joe Strummer, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του John Graham Mailor, Άγγλου ρόκερ, ιδρυτή των Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού punk. Και ας έρθουμε σε αυτούς οι οποίοι έφυγαν. 1940 φεύγει από τη ζωή ο Λέον Μπρονστάιν, είναι ο γνωστός μας Τρότσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης, είχε γεννηθεί το 1879. 1951 φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόριος Εμπεδοκλής, Έλληνας τραπεζίτης, ο ιδρυτής της πάλε ποτέ εμπορικής τράπεζας το 1907. Και το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Μενιδιάτης, ο γνωστός Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Νομίζω ότι το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε αυτόν από τον Κώστα Γεωργακόπουλο και εμένα ασφαλώς. Και με αυτό το τραγούδι θα πάμε στην Αυστραλία, θα πάμε στην Μελβούρνη να συναντήσουμε, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή, τον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας ελληνικής ομογένειας, τον κύριο Αναστάσιο Τάμι. Με Μιχάλη Μενιδιάτη λοιπόν και τα είδα τα μάτια σου κλαμμένα, πηγαίνουμε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

0: φεγγάρια. Και με αυτό το ωραίο τραγούδι είδα τα μάτια σου κλαμμένα, κλασικό του Μιχάλη Μενιδιάτη, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 2012. Υποδεχόμαστε από την Μελβούρνη της Αυστραλίας τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, ο οποίος μας κάνει την τιμή κάθε Παρασκευή, σχεδόν κάθε Παρασκευή, να είναι μαζί μας και να μας μιλάει για ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς, πολλούς από τους οποίους δεν τους ξέρουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντική. Τον καλωσορίζω. Καλημέρα σας, κύριε Τάμι, από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα από την ηλιόλουστη Βικτόρια, την Μελβούρνη της Αυστραλίας. Έχουμε μια καλοκαιρία, πρέπει να πω. Ήταν ο πλέον ήπιος χειμώνας που περάσαμε σύμφωνα με τα δεδομένα εδώ που επικρατούν. Από το 1951 λοιπόν έχουμε μια καλοκαιρία όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 18 και 21 βαθμούς Κελσίου. Και πραγματικά με μια ωραία όμορφη ηλιοφάνεια, είναι πράγματι χαρά Θεού όπως λέμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι που μας δίνετε ευκαιρία. Καλώς ήρθες και στο πρόγραμμα το οποίο σου ανήκει.
0: Ζωντανά.
1: Θα είναι μια ευκαιρία να ολοκληρώσουμε, να μιλήσουμε για μια πολύ ουσιώδη, θα έλεγα,
0: σημαντική.
1: Σημαντικότατη οικογένεια, την οικογένεια Παραδίση, και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα δύο παιδιά της οικογένειας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας πριν από 4 εβδομάδες είχαμε αναφερθεί στην οικογένεια Παραδίση, η οποία οικογένεια Παραδίση κατάγεται από την Μυτιλίνη. Μιλήσαμε για τον πατριάρχη της οικογένειας.
0: Να πούμε, κύριε Τάμι, απλώς να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε τώρα για οικογένειες Ελλήνων της Κίνας, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για την εδώ και αρκετές εβδομάδες πλέον έχουμε, βρισκόμαστε στην οικογένεια των Ελλήνων της Κίνας. Κυρίως θα δούμε ότι είναι νησιώτες Έλληνες και κεφαλονίτες και βορειοαιγιάτες, από το Βόρειο Αιγαίο δηλαδή. Και μιλούμε συγκεκριμένα για την οικογένεια του Ματθαίου Παραδίση και για τα δύο τέκνα του, τον Γεώργιο Παραδίση και τον αδερφό του, τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Αλέξανδρο. Επομένως, ο Γεώργιος λοιπόν ο Παραδίσης, η οικογένειά του, οι οποίοι γεννήθηκαν και ήρθαν σε μικρή ηλικία στην Κίνα το 1937, δηλαδή πρέπει να πούμε ότι ο Γεώργιος Παραδίσης είχε γεννηθεί το 1893 από ό,τι θυμάμαι, άρα το 37 ήταν περίπου 40 τόσο ετών, και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι πέθανε πολύ μικρός στην ηλικία, πέθανε 6 χρόνια αργότερα, το 43 δηλαδή συγκεκριμένα είχε πεθάνει. Αλλά ωστόσο πρόλαβε αυτός ο Γεώργιος Παραδίσης να έρθει με την οικογένειά του στην γαλλική συνοικία, τα δύο του αγόρια, για τους οποίους θα μιλήσουμε αρκετά έτσι με κάποια λεπτομέρεια, γιατί είναι σημαντική για την παρουσία τους στην Κίνα, αλλά στη συνέχεια και την παρουσία τους στην Αυστραλία, όπου και μετήκησαν οικογενειακός, όπως θα δούμε σε λίγο. Ο Γεώργιος λοιπόν Παραδίσης με την σύζυγό του και τα δύο του τέκνα, τα δύο αγόρια του, εγκαταστάθηκαν στην γαλλική συνοικία της Σανχάης, και εκεί έζησαν για το υπόλοιπο μέρος της ζωής του, τουλάχιστον ο ίδιος αλλά και τα παιδιά του, ανάμεσα σε 60.000 ξένους πολίτες, Ευρωπαίους και Ασιάτες, κυρίως Ιάπωνες, Ρώσους, Γάλλους και Βρετανούς. Αυτή ήταν δηλαδή η δημογραφική σύνθεση, θα έλεγα, της περιοχής Σανχάης, όπου κατοικούσαν ο Γεώργιος Παραδίσης και τα οικογένειά του, ήταν αυτή ακριβώς, ευρωπαϊκή και ασιατική. Ωστόσο ο Παραδίσης είχε μια πολύ εύθραυστη υγεία, μπόρεσε και δεν μπόρεσε να αντέξει εντελώς τα ταραγμένα χρόνια του πολέμου και της ιαπωνικής καταρχής, και το 1943 πέθανε δυστυχώς σε ηλικία 49 ετών. Στο μεταξύ τα παιδιά του, ο Αριστίδης και ο Όμηρος, φοιτήσαν στο Καθολικό Ιεραποστολικό Σχολείο του Κολεγίου του Αγίου Φραντζίσου Ζαβιέ στη Σανχάη. Πρέπει να πούμε ότι στη Σανχάη υπήρχαν δύο μεγάλα κολέγια, δύο μεγάλα ιδρύματα μάθησης όπως τα αποκαλώ συνήθως, το Κολέγιο του Αγίου Φραντζίσου Ζαβιέ και το Ζαν Ντάρκ, που προσέφεραν και τα δύο αυτά κολέγια ένα μεγάλο, θα έλεγα, φάσμα μαθημάτων, όπως θρησκευτική γνώση που, και χριστιανικό δόγμα, που ήταν υποχρεωτικό μάθημα μέχρι και...
0: Γαλλόφωνα ήταν, κύριε Τάμι, γαλλόφωνα ήταν. Είναι σε αυτούς τους φρέερ που λέμε, τους αδερφούς, όπως είναι το, εδώ στην Ελλάδα γαλλόφωνα. Ξεχνά το όνομα.
1: Μπράβο, μπράβο. Είναι γαλλόφωνα, διότι επαναλαμβάνω, κατοικούσαν στην γαλλική συνοικία και επομένως έπαιρναν και την σωστή γαλλική, θα έλεγα, παιδεία. Επίσης διδάσκονταν αγγλική γραμματική, σύνδεση στη λογοτεχνία, γαλλικά, άρα λοιπόν μιλούμε για τρεις βασικά γλώσσες, γεωγραφία, μαθηματικά, φυσική, αριθμητική και λογιστικά. Δηλαδή πρακτικά μαθήματα, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι να μπορούν να διαμορφώσουν τη ζωή τους με κάποια επάρκεια από γνώσεις που απέκτησαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους. Πρέπει να πούμε ότι οι δάσκαλοι τους ήταν όλοι αδελφοί Ιουσουίτες και ότι περιλάμβαναν αυτοί οι Ιουσουίτες καθολικοί, ήταν

0: και φυσικά έχουν μία άμεση σχέση με τους μαθητές τους ασχέτου ηλικίας, και βέβαια ο στόχος τους είναι να καλλιεργούν την ψυχική τους διάθεση και να διαμορφώνουν αρετές που θα τους είναι χρήσιμες στη ζωή τους. Άρα λοιπόν ο εφημέριος είναι και ο τσάνσαλα ταυτόχρονα του σχολείου. Οι μαθητές και οι δύο έπρεπε για να εισαχθούν ακούντουσαν μια περίοδο κατήχησης και στα χριστιανικά δόγματα, το ήθος και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, και αυτό το θέμα της κατήχησης το είχαν υποχρεωτικό για δύο ημέρες την ημέρα, για δύο συνοδοί ώρες την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν αρκετά εντατικά τα μαθήματα της ηθικής και των χριστιανικών δογμάτων. Επομένως διαμόρφωναν αυτό που από το 1598, εδώ θα ανοιχθώ λίγο έτσι για να πάρουν οι ακροατές και οι ακροατές μας μια ευρύτερη γνώση των Ιουσιητών. Από το 1598 οι Ιουσιητές είχαν διαμορφώσει ως βασικές γλώσσες της παράδοσης τους την κλασική ελληνική, δηλαδή την αρχαία ελληνική και την λατινική. Και μέσα από τις
1: χρησιμοποιούσαν, δηλαδή, συγγνώμη σας διακόπτω, χρησιμοποιούσαν οι Ιουσιητές την αρχαία ελληνική γλώσσα στη διδασκαλία, δηλαδή.
0: Όπως στη μάθηση. Δηλαδή έπρεπε να μάθουν οι μαθητές οι οποίοι θήτευαν στα σχολεία, στα κολέγια τα Ιουσιητικά, μέχρι και σήμερα ακόμα. Δηλαδή σήμερα στα Ιουσιητικά σχολεία της Αυστραλίας ακόμα διδάσκεται η αρχαία ελληνική εδώ και 160 χρόνια. Δηλαδή για να καταλάβετε τη σημασία, και σήμερα στις ειδήσεις της ΕΡ υπάρχει ακριβώς πως την περασμένη πριν από δύο εβδομάδες είχαν πει ότι θα σταματήσουν τα αρχαία ελληνικά διότι συγκρούονταν με τα λατινικά, και μετά από ειδική παράσταση που κάναμε με διαβουλεύσεις με την ηγεσία τους, μια πενταλνδρία από την Μελβούνη, τους πείσαμε να κατανοήσουν. Εγώ δεν μίλησα με τον τσάνσελα, τον σημερινό τσάνσελα του Ζαβιέ εδώ κολεγίου, το οποίο διδάσκει τα ελληνικά εδώ για 150 περίπου χρόνια, ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε τα λατινικά και τα ελληνικά ως γλώσσες ανταγωνίσιμες, αλλά ως γλώσσες συναγωνίσιμες. Και εκεί αναφέρθηκαν πλάτη, βέβαια αναγκάστηκαν να αναφερθώ στη διαμόρφωση της ψυχικής κατάστασης του μαθητή, του ατόμου, του ανθρώπου, στο οποίο στόχευαν οι Ιουσουίτες από τον 16ο αιώνα, δίδοντάς τους προσφέροντάς τους την ευκαιρία μάθηση της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής ως υποχρεωτικά μαθήματα και τα δύο, και μέσα από τη γλώσσα διαμόρφωναν την φιλοσοφία την ελληνική, τα περί Πλάτων ως πολιτεία, τα περί Αριστοτέλου ως ηθική κτλ. Καταλαβαίνετε, η γλώσσα, το λέω αυτό για να διευκρινίσω, δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας. Πίσω από τη γλώσσα υπάρχει, ζει ο πολιτισμός, η φιλοσοφία, οι αρχές, τα δόγματα ενός λαού. Και πίσω λοιπόν από την αρχαία ελληνική, την κλασική ελληνική, είναι τα δόγματα, η φιλοσοφία, η δομή του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, αυτό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε στη συνέχεια ο δυτικός πολιτισμός. Λοιπόν, τα λέγω αυτά για να καταλάβουν ότι πόσο μακριά βρίσκεται η σημερινή εκπαίδευση από τα μαθήματα αυτά του ήθους και των δογμάτων, και δεν αναφέρουμε απλά στη διδασκαλία του Ευαγγελίου, αλλά στη διδασκαλία του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, των νεοπλατωνικών, και φυσικά ό,τι ακολούθησε μέσα από την διδασκαλία των πατέρων, στην οποία φτάνουμε στον Μέγα Βασίλειο να λέει ότι είναι αδύνατο να κατανοήσεις, ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι είναι αδύνατο να κατανοήσεις τα δόγματα και το μήνυμα του σημερινού χριστιανισμού εάν δεν έχεις μελετήσει σε βάθος τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Λοιπόν, όταν αυτό το λέει ο πατήρ, θα έλεγα, της χριστιανοσύνης, της ορθοδοξίας γενικότερα, καταλαβαίνετε πόσο κοντά βρισκόμαστε με τον τρόπο διδασκαλίας των Ιουσιητών αδελφών στη Διάσπορα.
1: Πάντως είναι πολύ καλό, συγχαρητήρια κύριε Τάμι, αφού τους πείσατε να, μαζί με τους άλλους εκεί πέρα να συνεχίσουν μια παράδοση που, όπως είπατε, διαρκεί εδώ και αιώνες.
0: Ναι, κοιτάξτε, πίστευα από την αρχή ότι θα τα καταφέρουμε

0: ότι από το 2001 ως καθηγητής τότε και υπεύθυνος του Εθνικού Ιδρύματος Ελληνικών Μελετών και Πανεπιστημίου είχα καλέσει τον καθηγητή τον Πρίτανη τότε, τον κύριο Παπηγιώτη Γεώργιο, και είχαμε προσυπογράψει μια συμφωνία αδελφών σχολείων μεταξύ των Αρσακίων και του Ζαβιά College, το οποίο είναι το μεγαλύτερο, το πλέον προνομιούχο σήμερα κολέγιο μέσης εκπαίδευσης που διαθέτει η Αυστραλία, το Ζαβιά College. Λοιπόν, και είχαμε υπογράψει μια τετραετή συμφωνία με βάση την οποία οι μαθητές που διδάσκονταν αρχαία ελληνικά και κλασική ιστορία και φιλοσοφία θα μπορούσαν να είχαν μια προτεραιότητα να επισκέπτονται την Ελλάδα, τους αρχαίους τόπους, και φυσικά να ενδιατρίβουν στον ελληνικό πολιτισμό και να επιστρέφουν πίσω στο κολέγιο ως προσβευτές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Λοιπόν, αυτό το κατέθεσα την αλληλογραφία που είχαμε από το 2001 στο 2004 και μετά στη συνέχεια νομίζω ότι και ο κύριος Τατούλης, ο μέγας αυτός ευεργέτης του ελληνισμού εδώ που έδωσε 2,5 εκατομμύρια δολάρια για να ιδρυθεί η έδρα κλασικής ελληνικής και κλασικής ιστορίας των Ελλήνων, καθώς και ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Βασίλης Παπαστεριάδης, και ο πρόεδρος των Ελλήνων Νομικών Αυστραλίας, ο κ. Τσαλανίδης, μπορέσαμε να πείσουμε λοιπόν την ηγεσία του σχολείου, τον διευθύντη τον κ. Μακμάστα, αλλά και τον Τσάνσελα λοιπόν, τον ιερέα τους, και επαναλαμβάνω, η ελληνική, αρχαία ελληνική θα διδάσκεται για τα επόμενα χρόνια, και μάλιστα ήδη από τρεις που ήταν υποψήφοι, τώρα έχουμε 30 πλέον μέσα σε 2 εβδομάδες. 30 παιδιά, όλοι οι Αυστραλοί βέβαια δέχτηκαν να ακολουθήσουν το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, το οποίο θεωρώ ότι είναι φοβερά σημαντικό για τη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα. Λοιπόν, ας επανέλθω πίσω στο θέμα το οποίο συζητούμε, ότι δηλαδή ο Αριστίδης έγινε δεκτός μετά το γυμνάσιο του στο Ζαβιέ, έγινε δεκτός από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο της Σανχάη, και αυτό ήταν φυσική συνέπεια, διότι υπήρχε ένας γλωσσικός χάρτης, ο οποίος τελείωνε τα γαλλικά σχολεία, τα γαλλικά κολέγια, το Ζαντάρ και το Ζαβιέ, στη συνέχεια πήγαινε στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο της Σανχάης. Βλέπετε, τα χρόνια εκείνη υπήρχε ένας γλωσσικός χάρτης που έλεγε πώς θα υπάρχει συνέχεια μάθησης, διότι αν δεν υπάρχει συνέχεια μάθηση, αν δεν υπήρχε Γαλλικό Πανεπιστήμιο, τι θα γινόταν? Θα έπεφτε στο κενό και η μάθηση που απέκτησαν στην γαλλική γλώσσα όσοι φοίτησαν στα δύο γαλλικά κολέγια. Και έτσι, το 18 Νοεμβρίου του 1945, ο Αριστίδης, σε μια προσπάθεια να συντηρήσει τη χείρα μητέρα του και το μικρότερο αδερφό του, τον Όμηρο, τι έκανε? Προσλήφθηκε στο τμήμα ερευνών του Αρχηγείου Επιχειρήσεων στη Σανχάη, δηλαδή στο 701, από ό,τι θυμάμαι, βρετανικό τότε τάγμα της στρατιωτικής αστυνομίας της διοίκησης, και δούλευε εκεί τα βράδια, τα απογεύματα, παρέχοντας υπηρεσίες, παίρνοντας μια μικρή αμοιβή, διότι επαναλαμβάνω, ο πατέρας τους είχε ήδη φύγει από την ζωή το 2 χρόνια πριν. Ο Αριστίδης λοιπόν, έχοντας σπουδάσει νομικά, προσέφερε τις υπηρεσίες διερμηνίας του στην ελληνική, γαλλική, αγγλική γλώσσα, στην αμερικανική στρατιωτική αστυνομία, και στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει την τάξη μεταξύ χιλιάδων βετεράνων Αμερικανών στρατιωτών του μετόπου του Ειρηνικού, οι οποίοι περνούσαν άδειες, την άδειά τους, ερχόμενοι στην Σανχάη, και εκεί περιέπεπταν βέβαια και σε διάφορα ατοπήματα, σε διάφορες αστοχίες, αυτό τα λέμε αμαρτίες σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, και χρειαζόταν οι υπηρεσίες λοιπόν του Αριστίδη Παραδείση σε διάφορες γλώσσες, προκειμένου να αθωωθούν ή να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους στρατιώτες παρανομούσαν. Το έκανε αυτό όμως ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, γιατί του υπαγόρευε αυτό η ανάγκη οικονομική να στηρίξει την οικογένειά του. Πρέπει να πω επίσης ότι πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες συμμετείχαν σε σοβαρούς κοινωνικούς, θα έλεγα, αγώνες, διότι στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν κάποια επίγεια, θα έλεγα, ικανοποίηση, έπεφταν θύματα σοβαρών σεξουαλικών προβλημάτων, μέχρι με θανάτους ίσως, αυτοκτονίες κτλ. Και πάρα πολλά κορίτσια, όπως συνέβη και με την Ιαπωνία, ντόπια κορίτσια, δηλαδή κινεζούλες μικρές. Πραγματικά,
1: είχαμε και εκεί δηλαδή τα φαινόμενα που έχουμε συναντήσει στην Ιαπωνία με αυτοκτονίες των κοριτσιών που μπορεί να τα αφήνανε έγκυους και τα εγκαταλείπανε.
0: Ακριβώς η ίδια κατάσταση. Με σημαίνει η Ιαπωνία ήταν οι Έλληνες κυρίως ναυτικοί, αν θυμάστε, που εξηγούσαν. Εδώ έχουμε τους Αμερικανούς πλέον στρατιώτες, οι οποίοι αφήνουν πάρα πολλές κοπέλες με εγκυμοσύνες. Υπάρχουν παράνομες αμβλώσεις, θάνατοι κατά τη διάρκεια των αμβλώσεων. Έχουμε περιττούς θανάτους βρεθών, που σημαίνει προφανώς και πλήξιμο καμιά φορά, γιατί ήταν οι κοπέλες αδύνατες οικονομικά και κοινωνικά. Απρόσφορο το έδαφος, επομένως οδηγούνταν πάρα πολλά βρέφη στον αναγκαστικό θάνατο. Μιλούμε για εγκλήματα ουσιαστικά λοιπόν εδώ. Και επειδή οι μητέρες δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν, επειδή οι οικογένειές τους δεν μπορούσαν
1: το
0: να
1: στίγμα,
0: αντέξουν.
1: Έτσι, το στίγμα.
0: Το στίγμα ακριβώς, προτιμούσαν να προηγηθεί η αυτοκτονία. Πρέπει να πούμε όμως εδώ ότι και οι Αμερικανοί, όπως και οι Έλληνες ναυτικοί στην περίοδο της 45-55 στην Ιαπωνία, πολλοί Αμερικανοί, όπως και οι Έλληνες της Ιαπωνίας, διέπραξαν δυστυχώς διγαμίες. Και ένας σημαντικός αριθμός από τις κοπέλες αυτές, επειδή κατάλαβαν εκ των υστέρων ότι οι άνδρες με τους οποίους συζούσαν ήταν ήδη νεφευμένοι, και αυτές αυτοκτονούσαν ή οδηγούνταν στην πορνεία, μην μπορώντας πλέον να επαναπατριστούν στις καθιερωμένες οικογένειες στην Ελλάδα ή στην Αμερική ή στον Καναδά, από όπου προήρχονταν οι υποψήφοι γαμπροί. Λοιπόν, τραγωδίες φοβερές και στην Κίνα λοιπόν και στην Ιαπωνία, αυτή τη φορά με Αμερικανούς κυρίως στρατιώτες, και τον Αριστίδη Παραδίση εκεί να είναι ο διερμηνέας ανάμεσα στις Κινέζες και στους Αμερικανούς. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη ήταν η δουλειά του ανθρώπου αυτού ως νομικού. Τερματίστηκαν όμως οι υπηρεσίες του Αριστίδη, από ό,τι σημειώνω στις σημειώσεις μου, καταγράφω 7 Αυγούστου 1946, και επομένως 6 μήνες αργότερα, δηλαδή 31 Ιανουαρίου του 1947, η μητέρα τους, η Αδαμαντία, και τα παιδιά της, ο Αριστίδης και ο Όμηρος, επιβιβάστηκαν στο πλοίο, σε ένα γαλλικό πλοίο, το Τσαμπολιόν, και κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο, προς το Port Said και Κάιρο, όπου η Αδαμαντία είχε εκεί τα αδέρφια της, τις αδερφές της και τους συγγενείς της, διότι διέβλεπαν, σωστά διέβλεπαν, ότι χωρίς τον πατέρα τους πλέον και έχοντας τα στρατεύματα του Μάο Τσετούγκ να προλάβουν στο νότο, πριν ακόμα αρχίσει η μεγάλη πορεία προς βόρα, δεν υπήρχε ελπίδα, και ότι ο εμφύλιος πόλεμος ουσιαστικά θα οδηγούσε σε μία έξωση των Ελλήνων κάτω από ένα καθεστώς το οποίο δεν είχαν καμία εμπειρία να ζήσουν. Επομένως η οικογένεια έπρεπε να αποφασίσει αν θα πάει πίσω στην Ελλάδα ή αν θα πάει να ζήσει στην Αίγυπτο με τους γονείς. Επειδή η Ελλάδα στην ίδια περίοδο είχε τον δικό τους εμφύλιο πόλεμο, όπως είχαν και οι Κινέζοι, είναι ακριβώς η ίδια περίοδος, ήταν 46-49. Το ίδιο συνέβη και στην Κίνα, το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα. Η οικογένεια αναγκαστικά αποβιβάστηκε με το πλοίο το Τσαμπολιόν στο Port Said, και εκεί αναζήτησε η Αδαμαντία άσυλο και προστασία στο σπίτι του αδελφού της, του Παναγί Κοσμάτου, από την Κεφαλονιά. Η Αδαμαντία είναι Κεφαλονιά της, όπως είχαμε πει πριν από 4 εβδομάδες. Και εκεί διέμενε με τα 2 παιδιά τους. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ήσαν Έλληνες πλήρως αποκαταστημένοι στην Αίγυπτο. Ήταν η χρυσή εποχή ακόμα των Ελλήνων της Αιγύπτου, και ιδιαίτερα με την μεγάλη οικονομική, θα έλεγα, ευμάρεια που προκάλεσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Αίγυπτο, με τα τέλειωτα στρατεύματα των Βρετανών, Γάλλων, Ελλήνων κτλ. Ο Αριστείς λοιπόν τι έκανε, επιτράπηκε να διδάξει στα βρετανικά σχολεία στην Αλεξάνδρεια. Ήταν νομικός, αλλά ήταν πολύγλωσσος, Εδώ άφησε το καπέλο της γαλλικής, άφησε το καπέλο της κινέζικης και φόρεσε το καπέλο της βρετανικής πλέον γλώσσας. Κατά συνέπεια προσλήφθηκε αμέσως, γιατί υπήρχε μεγάλη έλλειψη στα βρετανικά σχολεία της Αλεξάνδρειας. Στον Όμηρο δεν προσφέρθηκε αρχικά βίζα για να εισέλθει, διότι ήταν μικρότερος στην ηλικία. Προσελήφθηκε όμως από τις βρετανικές αποικιακές αρχές για να εργαστεί τον πολιτικό κλάδο της πολεμικής αεροπορίας για ένα χρόνο και σχεδόν τρία χρόνια στο αρχηγείο βρετανικών κινημάτων στο κανάλι του Σουέζ. Άρα λοιπόν και τα δύο παιδιά, τα δύο αγόρια, συγγνώμη, τακτοποιήθηκαν οικονομικά. Η Αδαμαντία βρήκε άσυλο στον αδερφό της και στις αδερφές της και μέχρι το 1949 η οικογένεια θεώρησε την εγκατάστασή τους ως επισφαλή, θα έλεγα, μετά το 1949, δεδομένου των πρώτων ενδείξεων εθνικιστικής εξέγερσης που σημειώθηκε κατά της βρετανικής αποικιοκρατίας.
1: Στην Αίγυπτο τώρα.
0: Και επομένως έπρεπε πλέον να αποφασίσουν.
1: Στην Αίγυπτο τώρα όλα αυτά.
0: Ακόμα ο πόλεμος μέχρι τον Αύγουστο του 1949 δεν είχε τελειώσει.
1: Για φανταστείτε, κύριε Τάμι, κανείς να σκεφτεί, βρισκόμαστε στο 2026, σήμερα να πάει πίσω στο 1949-50. Άνθρωποι φεύγουν από την Κίνα, όπως ήταν η Κίνα εκείνη την εποχή, πηγαίνουν στην Αίγυπτο και εκεί αναταράξεις. Δηλαδή, τι να πει κανείς σκεφτόμενος...
0: Παντού. Αναταράξεις στην Κίνα, αναταράξεις στην Αίγυπτο, αναταράξεις στην Ελλάδα. Δεν έχουν πού την κεφάλι κλείνε. Δηλαδή, δεν έχουν πού να πάνε. Ξαφνικά εκεί προσφέρθηκε, θυμήθηκε ότι υπήρχε και ένας αδελφός τους από την Κεφαλονιά, ο οποίος ζούσε στο Χόμπαρτ, στο νησί της Αυστραλίας, και επομένως στην πρωτεύουσα της Τασμανίας, στο Χόμπαρτ, και επομένως αναγκαστικά σκέφτηκε να πάνε προς την Αυστραλία και έτσι μετανάστευσαν στην Αυστραλία, αντί να πάνε προς την Ελλάδα που ήταν δίπλα τους, επέστρεψαν πίσω και προς τον Νότο και μετανάστευσαν στην Μελβούρνη, όπου εκεί ο Αριστίδης, πλέον ο μεγαλύτερος αδερφός και κατά συνέπεια ο υπεύθυνος οικονομικά και κοινωνικά της οικογένειας, μιλούμε το 1949-50, ακόμα ο μέγας ο γιος, ο πρωτότοκος γιος έχει την ευθύνη. Επομένως νυφεύεται την Αντιγόνη, μια Ελληνίδα που είχε γνωρίσει στην Αίγυπτο και την οποία στο μεταξύ είχε μεταναστεύσει με τους γονείς της στην Μελβούρνη. Επομένως ο γάμος αυτός του Αριστείδη με την Αντιγόνη είναι το σωσίβιο που ήθελε η οικογένεια, προκειμένου να αγοραστεί με οικονομίες ένα σπίτι και να μαζευτεί όλη η οικογένεια γύρω από τους νεονύφους, και να εκεί η μένα Αντιγόνη να ζητήσει να γίνει οικιακή βοηθός σε ένα δικηγόρο, ο οποίος μόλις είχε φτάσει στην Αυστραλία από τη Θεσσαλονίκη, ήταν ο δικηγόρος, λεγόταν Ζώης Οικονόμου, και ο οποίος Ζώης Οικονόμου ήταν υπερζήτητος γαμπρός στα 40 του. Ξέρετε, όσο πιο ρήμαζε η ηλικία του γαμπρού, τόσο πιο πολύ ανέβαινε η πρίκα. Λοιπόν, ο Ζώης Οικονόμου ως δικηγόρος και ως ταραντάρι πλέον βρήκε μία μεγαλοκόρη, την Μέρη Βλάχου, την οποία ο πατέρας της ήταν πάμπλουτος, ζάμπλουτος, με τεράστια φρουτάδικα στη Θεσσαλονίκη, στην Μελβούρνη. Πήγανε στη Θεσσαλονίκη, του βρήκαν τον γαμπρό, τον έφεραν στην Μελβούρνη, και επειδή ο γαμπρός ο δικηγόρος δεν είχε να κάνει κανένα άλλο επάγγελμα, του άνοιξε μια τεράστια μονάδα τυπογραφείων ο πεθερός του, ο περίφημος Στάθης Κρούσος, και εκεί λοιπόν
1: τυπογραφία.
0: Το ζευγάρι αυτό το νεόνυφο λοιπόν πήγε ως οικιακή βοηθός η σύζυγος του Αριστείδη, η Αντιγόνη. Και βέβαια στη συνέχεια θα ήθελα να προσθέσω να πω ότι ο Όμηρος, ο Αριστείδης Παραδείσης, κατέληξε το 1978 με 80 να έρθει στο Πανεπιστήμιο του Λατρόμ, όπου και τον συνάντησα εγώ το 1982, όταν και εγώ έφυγα από το Πανεπιστήμιο του Μόνας και πήγα στο Πανεπιστήμιο του Λατρόμ της Μελβούρνης, και ήμασταν συνάδελφοι μέχρι το 1992 για περίπου 10-12 ολόκληρα χρόνια, και συνεργαστήκαμε πολύ στενά εκείνος ως καθηγητής στη γλώσσα την γαλλική, εγώ ως καθηγητής στη γλώσσα την ελληνική, και επομένως είχαμε την ευκαιρία να, να έχουμε την ευκαιρία να υπηρετήσουμε μαζί διάφορες θέσεις στο Πανεπιστήμιο, όπως την Ακαδημαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή Ερευνών κτλ. Και να τον γνωρίσω καλύτερα και αυτόν και την οικογένειά του και σήμερα τα παιδιά του. Και ο αδελφός του, ο Όμηρος Παραδίσης, στη συνέχεια υπηρέτησε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα σε σιδηροδρόμους και σε τηλεπικοινωνίες. Να περάσουμε όμως τώρα στον άλλο ιό, τον άλλο αδερφό, τον Αλέξανδρο Παραδίση, που ήταν ο πρωτότοκος γιος του πρωτοπόρου μετανάστη, του Ηλία Παραδίση. Ήταν ο μόνος γιος που τον συνόδευσε στην αρχική του εγκατάσταση στο Τσεφού. Άρα λοιπόν ήταν το πρωτοπαλίκαρο, θα έλεγα, της οικογένειας Παραδίσης, ο Αλέξανδρος, ο οποίος, όπως είχα πει πριν από 3 εβδομάδες, δυστυχώς δεν διαμόρφωσε καλές σχέσεις ο Αλέξανδρος με τον αδερφό του, τον Γεώργιο Παραδίση, και ενώ είχαν στην αρχή μια δικιά της βιομηχανική μονάδα που κατασκεύαζε δίχτυα και άλλο τέτοιο υλικό, τελικά χωρίσανε τις επιχειρήσεις τους και ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Παραδίσης γεννήθηκε στη Σμύρνη και ήταν λοιπόν ένα από τα τρία παιδιά, από τα τρία αγόρια που πήρε μαζί του ο Ηλίας, από τα τρία παιδιά του, πήρε μαζί του τον Αλέξανδρο και τις δύο κόρες του και άφησε πίσω του τον Γεώργιο με άλλα δύο αδέλφια του. Το 1911 ο Αλέξανδρος ίδρυσε σε συντηρητικές και μάλλον με τριοπαθείς, θα έλεγα, γραμμές, μια εταιρεία στο Τσεφού, την εταιρεία την οποία ονόμασε Alex Paradises Company. Μια εταιρεία που εξήγαγε λοιπόν δίχτυα μαλλιών από το Τσεφού σε εμπορικές ποσότητες. Την δεκαετία λοιπόν αυτή του 20 συνεταιρίστηκε, όπως είπα προηγουμένως, με τον Γεώργιο, αλλάζοντας το όνομα της αδερφής Παραδίση. Τελικά όμως δεν μπόρεσε να προχωρήσει αυτή η εταιρεία όπως τη θέλανε και χωρίσανε τα δύο αδέλφια. Εκεί ο Αλέξανδρος συνέχισε την δικιά του την εταιρεία με τίτλο στην γαλλική, και βέβαια αξιοποιώντας επίσης και ταυτόχρονα μαζί με το χρήμα και τον ελεύθερο χρόνο του, τον αξιοποίησε εποφελώς, θα έλεγα, για τις γνώσεις του. Κατόρθωσε, ενώ διαχειριζόταν επιχειρήσεις, μπόρεσε και αποφύτησε και από πανεπιστήμιο, σπουδάζοντας κοινωνικο-οικονομικά θέματα και αρχίζοντας πλέον να εμφανίζεται στην επικαιρότητα της Κίνας ως πολυγραφότατος συγγραφέας και ομιλητής σε δημόσιες διαλέξεις. Συνέσφερε άρθρα στον τοπικό γαλλόφωνο τύπο και θεωρήθηκε ένας από τους λόγιους. Εκείνο όμως που ήθελα να πω σήμερα και να τονίσω είναι ότι το σπίτι του Αλέξανδρου λοιπόν στο Τσεφού ήταν πάντα το επίκεντρο για την ελληνική κοινότητα. Ήταν έθνος πατριώτης, επέμενε να υψώνει την ελληνική σημαία στο σπίτι του και να προσφέρει το αρχοντικό του σπίτι για την ψυχαγωγική ευημερία όλων των Ελλήνων και των παιδιών τους. Δηλαδή οι οικογένειες βέβαια που μένανε στο Τσεφού ήταν καμιά πενταριά. Επομένως κάθε Σαββατοκύριακο ή στις μεγάλες γιορτάδες το σπίτι του Αλέξανδρου άνοιγε, ήταν τεράστιο το σπίτι του και εκεί προσέφερε την φιλοξενία του και τη στοργή του στους Έλληνες, γιατί ήταν και πλούσιος και λόγιος και διανοούμενος. Η δέσμευσή του στην μάθηση και την εκπαίδευση τον ενθάρρυνε να προσφέρει μια σειρά πληροφορήματα στους Φραγκισκιανούς Ιεραποστόλους της Μαρίας, όπως ονομάζονταν, και στο σχολείο του Αγίου Φρανσίσκου που λειτουργούσε στο Τσεφού, κερδίζοντας έτσι τις ευχές και τις προσευχές της ηγουμένης. Αυτό βέβαια που καταλαβαίνετε ότι ήταν ο άνθρωπος προς τον οποίον προσέβλεπαν οι καλόγριες και οι ηγουμένοι για ό,τι χρειάζονταν οι μαθητές και το σχολείο. Πολλοί Έλληνες άπικοι που διέμεναν σε άλλες κοντινές πόλεις του Τσεφού, όπως το Ντάιρεν, το TNG, ακόμα και το Πεκίνο, θυμήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια τη φιλοξενία του Παραδίση και την πίστη του στην ελληνική κληρονομιά. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ο Αλέξανδρος Παραδίσης έλαβε μέρος ως εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή, αν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε Ναι. Αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη.
1: Είναι εκπληκτικό. Πες το
0: δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιχείρησης, έχει το σχολείο, είναι ευεργέτης, έχει οικογένεια. Αφήνει την οικογένειά του και πηγαίνει να πολεμήσει στους Βαλκανικούς πολέμους.
1: 1912-13 τότε δηλαδή εκείνη την εποχή.
0: Ναι, το 12-13 πήγε στους Βαλκανικούς πολέμους.
1: Φεύγει από την Κίνα να πάει να έρθει στην Ελλάδα να πολεμήσει. Ναι,
0: άφησε την Κίνα, την οικογένειά του, ήρθε στην Ελλάδα, πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και τραυματίστηκε, πρέπει να σας πω, και τραυματίστηκε στη μάχη, νομίζω ότι ήταν στη μάχη της Δοϊράνης, δεν ξέρω, ίσως Λαχανά, δεν ξέρω, ήταν κυρίως με τους Βουλγάρους, θα ήθελα να πω, είχε την ευκαιρία να παντρευτεί μια κοπέλα από μια εύπορη οικογένεια από την Ανδριανούπολη, την Μαρία Λαζαρίδη. Θα πρέπει εδώ να πω τούτο, ότι για να θυμίσω στις ακροάτες και ακροατές μας, ότι όταν μιλάμε για Ανδριανούπολη και Θράκη, ομιλούμε ότι το συμπαγές μέρος της Θράκης ήταν Έλληνας. Δηλαδή ο Βενιζέλος, όταν το 19 διέχθηκε την πρόσκληση των συμμάχων να καταλάβει να προχωρήσει για την κατάληψη της Σμύρνης και του Αηδηνίου, προσέθεσε και τη Θράκη, διότι η Θράκη, η περιοχή του Αηδηνίου και της Σμύρνης, το 60 περίπου με 65% ήταν Έλληνες. Και του έδινε του Βενιζέλου μια έντιμη, όχι απλά ιστορική δικαιολογία, αλλά μια έντονη εθνική, ένα έντονο εθνικό καθήκον να αποσπάσει και να προσαρτήσει στον ελληνικό κορμό τις δύο αυτές επικράτειες του Βηλαετίου, της Σμύρνης και Αηδηνίου και της Θράκης δίπλα μαζί με την Ελλάδα. Και γι' αυτό άλλωστε έκανε την εξόρμηση, άσχετα αν εκτροχιάστηκε στη συνέχεια η εκστρατεία και προχώρησε απεικιοκρατικά, θα έλεγα, στα βάθη της Ασίας. Λοιπόν, παντρεύτηκε λοιπόν την κοπέλα αυτή, την Λαζαρίδη, από την Ανδριανούπολη. Και να επαναλαμβάνω, η Ανδριανούπολη τα χρόνια εκείνη ήταν καθαρά σχεδόν ελληνική. Το 68% της πόλης ήταν Έλληνες. Και η οποία ήταν επίσης μορφωμένη κοπέλα, κατοικούσε, είχαν παντρευτεί και στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χαρμπίν. Και όταν πέθανε ο πεθερός της, ο πεθερός του, ο Αλέξανδρος ανέλαβε την ευθύνη να φροντίσει την οικογένεια και του πεθερού του. Έφερε στο σπίτι του την πεθερά του την Αργυρό, την κουνιάδα του την Εύα Λαζαρίδη, οι οποίες μοιράζονταν την έπαυλή του στο Τσεφού καθ' όλη τη διάρκεια της εγκατάστασής του στην Κίνα. Δηλαδή βλέπετε πώς Θράκη, Ανδριανούπολη, Ελλάδα, Βαλκάνια ξαφνικά επανέρχονται πίσω στην Κίνα και οι οικογένειες ολόκληρες μεταφέρονται, μετικίζουν ουσιαστικά και εγκαθίστανται από την Ανδριανούπολη στο Τσεφού, λες και είναι, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη, Αθήνα η διαδρομή. Λοιπόν, βλέπετε την κινητικότητα.
1: Και δεν υπήρχαν αεροπλάνα εκείνη την εποχή, κύριε Τάβη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, πώς πήγαινε κανείς από την Ανδριανούπολη στην Κίνα εκείνη την εποχή?
0: Για του πλοίου. Περνούσαν με το πλοίο ή για του σιδηροδρόμου. Αυτοί ήταν οι δύο. Ή πήγαιναν προς βορρά για του υπερσιβηρικού σιδηροδρόμου και πηγαίνανε από την Ρωσία προς την Μογγολία, Κίνα και κάθοδο προς το Πεκίνο και Τσεφού, ή δια του πλοίου, διαμέσου Σανχάης. Λοιπόν, αλλά έχει σημασία, το επαναλαμβάνω, το ότι ο άνθρωπος αυτός νοιαζόταν για τους συνέλληνες, τους κουβαλούσε στο σπίτι του, τους φρόντιζε, τους περιποιούνταν, άνοιγε κοινωνικά το σπίτι του, ενδιαφερόταν για την οικογένεια του θανόντα πεθερού του, μετέφερε όλο το σόι του πεθερού της γυναίκας του στην Κίνα, τους συστήθησε, τους έδωσε κοινωνικό πρόσωπο κτλ.
1: Άλλες εποχές, κύριε Τάμη, άλλες εποχές αυτές.
0: Ναι. Ο άνθρωπος δεν ήταν τόσο πολύ φύλαυτος, δεν ήταν εγωιστής. Δεν ήταν ο άνθρωπος τότε ζούσε για να έχει κοινωνικό πρόσωπο. Και τότε η συγγένεια ήταν συγγένεια και ήταν πραγματικά ιερό πράγμα. Τα παιδιά τους λοιπόν.
1: Δύο λεπτά έχουμε, κύριε Τάμη, απλώς σας το λέω για να το έχετε υπόψη σας.
0: Θα κάνω εισαγωγή μονάχα το τέκνο τους και θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Ναι. Γιατί τα παιδιά τους ήταν το ίδιο σημαντικά, όπως και ο πατέρας τους, ο Αλέξανδρος Παραδείσης. Ο γιος ο πρωτότοκος ήταν ο Ηλίας. Γεννήθηκε το 22 έως και πέθανε το 2006, δηλαδή από το 22 έως το 2006. Ο Στέφανος γεννήθηκε το 1923. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν πήγε να πολεμήσει, το λέω και αυτό, και στην διάρκεια του, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Επειδή ήταν πλέον παντρεμένος και είχε παιδιά μικρά. Δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και τέλος η Αθηνά γεννήθηκε το 1925. Και τα τρία παιδιά αποφύτησαν από τοπικά αγγλικά και γαλλικά ιεραποσταλικά σχολεία, ενώ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους εντάχθηκαν στην Ιεραποστολή Αγγλίας της Κίνας. Και κλείνοντας λέγοντας ότι το 1939, ακούστε το και αυτό, τα δύο αγόρια τους στάθηκαν στην Αγγλία, όπου απέκτησαν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, αποφυτώντας με μεταπτυχιακούς τίτλους από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα δύο αδέρφια Ηλίας και Στέφανος, αντί να επιστρέψουν στην Κίνα ως πτυχιούς της Οξφόρδης, πήγαν στην Ελλάδα, κατατάχθηκαν στο ελληνικό στρατό και υπηρέτησαν στα δύο ελληνικά πολεμικά πλοία που συμμετείχαν στη συμμαχική εισβολή στην Νορμανδία. Άρα οι Έλληνες οι οποίοι πήραν μέρος στην εισβολή στην Νορμανδία ήταν τα παιδιά του Παραδείσι με πτυχιούχοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Αντί να το σκάσουν, να το βάλουν στα πόδια, να σωθούν και να ζητήσουν προστασία και σιγουριά.
1: Και να κάνουν τους Κινέζους που λένε.
0: Την πατρίδα τους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα κλείσω εδώ λέγοντας με την τελευταία μου πρόταση ότι ο Στέφανος επέστρεψε στην Κίνα, δηλαδή ο δευτερότοκος ιός επέστρεψε στην Κίνα μετά την απελευθέρωση της Κίνας και την αποχώρηση των Ιαπωνικών δυνάμεων για να εγκαταλείψει τη χώρα το 49 τελικά και εγκαταστάθηκε στο προάστιο της Νέας Σμύρνης στην Αθήνα. Μπορεί ίσως, δεν με διατώνει, 23 γεννήθηκε, επομένως κάπου θα είναι θαμμένος στο νεκροταφείο της Νέας Σμύρνης.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ να κλείσουμε.
1: Κύριε Τάμι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ ακόμη μια φορά που που μας μιλήσατε και μας για αυτές τις οικογένειες τις οποίες πολλοί αγνοούν, είναι εντυπωσιακές ιστορίες τους όντως. Θα τα ξαναπούμε, θα συνεχίσετε μάλλον την επόμενη Παρασκευή. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας.
0: Θα είναι η τελευταία εκπομπή από την Μελβούρνη.
1: Θα έρθετε Ελλάδα
0: και μετά θα έρθουμε στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ καλό στην Αυστραλία και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να είναι και εδώ στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα.
0: Ο φετινός χειμώνας εδώ θα έρθει.
1: Ναι, φετινός χειμώνας, ναι, σωστά. Χειμώνας, αλλά που ήταν καλός. Ωραία, ήπιος. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι. Σας χαιρετούμε. Γεια, γεια.
0: Γεια, γεια.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι από τη Μελβούρνη Αυστραλίας. Μας μίλησε για την οικογένεια Παραδείσι στην Κίνα. Εντυπωσιακές ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα απογεύματος πρωινού όπου και αν είστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα 4 με 5 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Από το μη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. 110 drones της πυροσβεστικής σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και του Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά το τέλος Αυγούστου, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκος στους κακοπληρωτές ρεύματος. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και άλλες 3 χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την απόφαση να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανατολικά της Ιερουσαλήμ.
2: Ο καιρός.
3: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 5η 6 Αυγούστου 2026. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και μαζί σήμερα θα κάνουμε μία βόλτα στην ιστορία, όπως μας αρέσει να κάνουμε. Θα πάμε κάποιους αιώνες πίσω, θα πάμε στις αρχές του 1900 και θα φτάσουμε μέχρι την Αμερική, μέχρι την Γιούτα και άλλες περιοχές στα μέσο δυτικά των ΗΠΑ και στα δυτικά, όπου θα ασχοληθούμε με την εργατική τάξη, με όλα όσα πέρασε για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, αλλά και τους εχθρούς που είχε, τους εκμεταλλευτές της. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον τσάρο των Ελλήνων ανθρακορίχων της Γιούτα. Έτσι τον είχαν ονομάσει στην Αμερική, τσάρο. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφερνε εργάτες από την Ελλάδα και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλευόταν τους εργάτες αυτούς με τον πιο αδίστακτο τρόπο, πολλές φορές μετατρέποντάς τους στην ανάγκη που είχαν για να επιβιώσουν σε απεργοσπάστες για να μπορέσει να νικήσει για λογαριασμό των εργοδοτών τις απεργιακές κινητοποιήσεις και την εξέγερση των εργαζομένων για τις άθλιες, απαράδεκτες, απάνθρωπες συνθήκες εργασίας τις οποίες βίωναν ανάμεσά τους και χιλιάδες Έλληνες μετανάστες. Λεωνίδας Σκλήρης από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη. Αυτός είναι ο τσάρος των Ελλήνων ανθρακορίχων και εργατών στους σιδηροδρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο άνθρωπος, καμιά φορά μπορούμε να βάλουμε τη λέξη και σε εισαγωγικά, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον πιο βάρβαρο τρόπο τους συμπατριώτες του, παίρνοντάς τους από το μισθό τους, αναγκάζοντάς τους να αγοράζουν από τα δικά τους σούπερ μάρκετ σε τιμές πολύ ακριβές, ελέγχοντας τον τρόπο και τον τόπο κατοικίας τους, μιας και από εκεί έπαιρνε τη δική του αποζημίωση, σε εισαγωγικά η λέξη. Και βέβαια ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδινε στην εργοδοσία όποιους δεν ήταν καλοί. Αλλά βέβαια στην πορεία, στην ιστορία μέσα, βρήκε και ο ίδιος τον μάστορά του. Το όνομα αυτού, Λούις Τίκας. Μια μεγάλη φυσιογνωμία, ένας μετανάστης εργάτης, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του πυρός, στην πρώτη γραμμή των εξεγέρσεων και των απεργιακών κινητοποιήσεων, έχασε τη ζωή του και έγινε πραγματικά ήρωας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λεωνίδας Σκλήρης ή και Σκληρής μπορεί να λεγόταν και να άλλαξε το όνομά του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να είναι πιο εύβοιχο. Έφτασε στην Αμερική το 1900. Ήταν η εποχή που είχαν πρωτοανοίξει τα σύνορα και για Έλληνες μετανάστες. Έκατσε και δούλεψε στους σιδηροδρόμους και έμαθε καλά το πώς λειτουργούσε το σύστημα της κατασκευής των σιδηροδρόμων. Δούλεψε με μια δυναμική ομάδα στην σιδηροδρομική κατασκευή της γραμμής στην Μεσοδυτική Αμερική και εκεί κατάφερε να βγάλει πολλά χρήματα, να κάνει γνωριμίες και να πάρει στα πάνω του, γιατί έχοντας τις γνωριμίες και τον τρόπο τον οποίο λειτουργούσε έγινε απόλυτα αρεστός στην εργοδοσία και απόλυτα χρήσιμος, χρήσιμο εργαλείο. Ήταν η εποχή που γινόντουσαν εργασίες για τις επεκτάσεις των σιδηροδρομικών γραμμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την αλλαγή από τις στενές σιδηροδρομικές γραμμές που υπήρχαν μέχρι τότε σε κανονικές γραμμές. Άλλαζε δηλαδή και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε όλο το σύστημα, αλλά και πώς ήταν φτιαγμένο ένα τρένο, ένα βαγόνι τρένου. Οπότε για να πατήσεις τις κανονικές πλέον γραμμές που ήταν πιο μεγάλες, πιο φαρδής, νομίζω ότι χρειαζόταν να γίνει αυτό και ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργασιακό που χρειαζόταν χέρια, χέρια πολλά. Και εδώ είδε και το κομμάτι της εκμετάλλευσης και του πλούτου ο Λεωνίδας Σκλήρης, όταν έφερε κατά εκατοντάδες και στην πορεία χιλιάδες συμπατριώτες του, κυρίως από τη Λακωνία, για να δουλέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά στις σιδηροδρομικές γραμμές και κατ' επέκταση στα ανθρακορυχεία και τα χαλκορυχεία που ήταν
συμβεβλημένα άμεσα, συνδεδεμένα μάλλον άμεσα με την ιστορία της κατασκευής των σιδηροδρομικών γραμμών. Ήταν θυγατρικές εταιρείες αυτές που λειτουργούσαν τα ανθρακουρυχεία, θυγατρικές των σιδηροδρόμων δηλαδή, και κυρίως εκεί που ξεκίνησε η δουλειά του σκλήρη ήταν στην Κομιτεία Κάρμπον στην Γιούτα, στην πολιτεία της Γιούτα. Εκεί συνεχώς δημιουργούνταν νέες θέσεις εργασίας, ήταν μεγάλη η παραγωγή χαλκού στο φαράγγι του Μπίνγκαμ και η απέτηση για εργατικά χέρια ήταν κατά χιλιάδες. Αλλά τα εργατικά χέρια για την εργοδοσία δεν έπρεπε να ήταν κανονικά, αλλά φτηνά εργατικά χέρια και μακριά από οτιδήποτε είχε σχέση με τα συνδικάτα. Ο Σκλήρης λοιπόν δούλεψε πάνω σε αυτό, δημιούργησε μία ομάδα συμπατριωτών του που ήταν απεργοσπάστες και όπου τα συνδικάτα είχαν κινητοποιήσεις και απεργίες, ο Σκλήρης με την ομάδα του, τους Έλληνες μετανάστες που ήταν φτωχοί και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να δουλέψουν, πήγαιναν και έσπαζαν τις απεργίες, δημιουργώντας έτσι ένα όνομα, φτιάχνοντας ένα όνομα στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, θα πάμε πίσω σε όλη αυτή την περίοδο που συζητάμε. Θα πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 10, του 1910, μέχρι και το 1920. Θα συναντήσουμε κάποια πρώτα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από την περίφημη κυρία Κούλα. Η κυρία Κούλα, στην οποία υπόσχομαι να κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα, δεν ήταν άλλη από την Κούλα Αντωνοπούλου. Αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα. Κανένας δεν την γνώριζε παρά μόνο με το κυρία Κούλα. Έτσι είναι καταγεγραμμένη και στους δίσκους φωνογράφου που κυκλοφόρησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γράψει πολλά τραγούδια, είναι από τις πρώτες ερμηνεύτριες ελληνικών τραγουδιών στην αμερικανική δισκογραφική σκηνή και αυτά τα τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα, γιατί θα μας φέρουν παράλληλα και στην εποχή για την οποία συζητάμε. Πρώτο τραγούδι είναι το «Ταμπαχανιώτικο», ηχογραφημένο το 1916 παρακαλώ, στη Νέα Υόρκη. 16-17 τώρα δίστανται οι απόψεις. Είναι ένας δίσκος της Columbia με αριθμό USA Y3325. Στην ορχήστρα με βιολί είναι ο Αθανάσιος Μακεδόνας και λαούτο παίζει ο Ανδρέας Πατρινός.

Να σας δώσω μια εικόνα για το πώς ήταν διαμορφωμένα τα πράγματα τότε στον εργασιακό τομέα εκεί στα ανθρακοριχεία της Γιούτα. Οι Έλληνες έφτασαν εκεί γιατί υπήρχε μεγάλη φτώχεια φυσικά στην Ελλάδα και γιατί ήταν και μια εποχή όπου, ξέρετε, τα μεγάλα αδέρφια έπρεπε να πρικίσουν τις αδερφές και με τα δεδομένα που υπήρχαν στην Ελλάδα αυτό ήταν, αν όχι ακατόρθωτο, τουλάχιστον πάρα πολύ δύσκολο. Έφυγαν λοιπόν πολλοί μετανάστες για αυτό το σκοπό, για να φτιάξουν ένα κομπόδεμα και να μπορέσουν να πρικίσουν για να παντρέψουν στη συνέχεια τις αδερφές τους. Ο στόχος ήταν άμεσος, δηλαδή να γυρίσουν σε λίγα χρόνια πίσω στην Ελλάδα, όπως φεύγουμε όλοι μετανάστες και λέμε έλα μωρέ λίγα χρονάκια, 3, 4, 5 το πολύ, και άμα πάνε καλά τα πράγματα 10 και γυρίσαμε πίσω. Στις αρχές του 1900 μέχρι το 1903 οι Έλληνες δούλευαν καθαρά ως απεργοσπάστες. Ήταν στην ομάδα αυτή του Λεωνίδα Σκλήρη και δούλευαν στην Κομιτεία Κάρμπον στο Λούσιν Κάτοφ. Αυτό ήταν το ανθρακοριχείο στο οποίο δούλευαν, αλλά δούλευαν παράλληλα και στα σιδηροδρομικά εργοστάσια του Salt Lake City και του Rio Grande και του Union Pacific. Αυτά ήταν τρία πολύ μεγάλα εργοστάσια σιδηροδρομικά. Μετά το 1903 δούλεψαν για την εταιρεία Utah Copper Company στο Bingham, δούλεψαν στα χιτήρια Murray και Garfield και στο εργοστάσιο Magna, όπου ουσιαστικά ήταν πολλές οι σιδηροδρομικές δουλειές που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή και κατ' επέκταση στα χαλκοριχεία και στα ανθρακοριχεία για να βγει όλο αυτό το κατασκευαστικό κομμάτι. Εκεί λοιπόν απασχολούνταν όλοι οι Έλληνες που είχαν πάει μετανάστες με προτροπή του Λεωνίδα Σκλήρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Γιούτα. Ο Σκλήρης έγινε φυσικά μέσα από αυτή την εξέλιξη ο κορυφαίος εργατικός πράκτορας, έτσι ήταν ο τίτλος του, παντρώνε, προσέξτε τη λέξη αυτή γιατί τη συναντάμε στην πορεία και στους μαφιόζους. Όσοι λοιπόν έψαχναν για δουλειά στην Αμερική και ιδιαίτερα στα μεσοδυτικά και τα δυτικά της χώρας, που υπήρχε τότε ένας πραγματικός εργασιακός δημιουργικός οργασμός, έπρεπε να περάσουν από τον Λεωνίδα Σκλήρη, τον Έλληνα τσάρο. Το γραφείο του είχε στηθεί στο Salt Lake City. Αυτό που έκανε ο Σκλήρης για να προσλάβει κάποιον μετανάστη Έλληνα, ζητούσε μία υπερβολική αμοιβή που έφτανε μέχρι τα 50 δολάρια. Ξέρετε τι ήταν 50 δολάρια τότε? Μισθός όχι ενός μηνός και πολύ πολύ παραπάνω. Από αυτό το 50άρικο έδινε μίζα στους επικεφαλείς των ορυχείων. Ακούστε τώρα εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Και επίσης κάθε μήνα από το μισθό των εργαζομένων έπαιρνε ο Σκλήρης 1 ευρώ, έτσι για την πάρτη του, επειδή τους παρήχε εργασία. Αυτό στη σύγχρονη, έτσι, και την λαϊκή, την αργό, τώρα δεν, μπορεί να μην μπορώ να την πω τη λέξη εδώ στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε όμως ποια λέξη εννοώ. Ένας άνθρωπος που εκμεταλλεύεται, σε εισαγωγικά η λέξη άνθρωπος, εργασιακά κάποιον άλλον άνθρωπο. Το συναντάμε αυτό σε περιπτώσεις ιερόδουλων που έχουν κάποιον που υποτίθεται ότι τις προστατεύει και τις διακινεί. Για Μάγια, Μάγια μου κάνες, τραγούδι του 1920, ένας δίσκος της Πανελλήνιων Αμερικής με αριθμό PAN 8051.

Θέλω να σας δώσω ακόμα μια έτσι πιο ανοιχτή εικόνα του τι υπήρχε τότε στην Γιούτα από πλευράς προσέλευσης Ελλήνων μεταναστών. Ήταν χιλιάδες οι Έλληνες που είχαν φτάσει στη Γιούτα το 1905. Ξεκίνησε από το 1900 το κύμα. Ο ίδιος ο Λεωνίδας Κλήρης λέγεται ότι μπήκε το 1897 στην Αμερική. Και το 1905 λοιπόν ήταν χιλιάδες οι Έλληνες, οι οποίοι έκαναν και την κοινότητά τους, δημιούργησαν τη λεγόμενη Greek Town και έφτιαξαν και την πρώτη εκκλησία, την Αγία Τριάδα. Υπολογίζεται ότι από εκείνη την περίοδο μέχρι το 1960, που δούλευαν νυχθημερώντα ανθρακοριχεία και η κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών, έχουν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα τουλάχιστον 53 καταγεγραμμένοι 53 Έλληνες μετανάστες. Το 1910 υπάρχει μία απογραφή για τον ελληνισμό της περιοχής και ο ακριβής αριθμός των Ελλήνων της Γιούτα είναι 4.062, όλοι εργάτες και οι γυναίκες τους, γιατί όταν είδαν ότι θα έμεναν περισσότερο χρονικό διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφεραν και νύφες από την Ελλάδα, από το χωριό ή από άλλα χωριά, για να παντρευτούν και να στήσουν το ελληνικό σπιτικό τους. Έτσι. Οι περισσότεροι ήταν, όπως είπαμε, εργάτες και οι γυναίκες ήταν νοικοκυρές. Υπολογίζεται ότι αρκετοί Έλληνες δούλευαν και στο ρηχείο Χαλκού, στο Μπίνγκαμ,

Επίσης έλεγαν ότι τους άρεσε να συνδικαλίζονται και ότι είχαν και συμμετοχή, λέγεται, στη μεγάλη απεργία στο χιτήριο Μιούρεϊ το 1909. Το 1912, που σας είπα νωρίτερα, στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της Δυτικής Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων στο ρηχείο Χαλκού της Γιούτα στο Μπίνγκαμ, που είναι ιστορική εξέγερση αυτή, οι συνδικαλιστές συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να πάρουν με το μέρος τους οπωσδήποτε τους Έλληνες, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζομένων αριθμητικά και έπρεπε να φύγουν από όλη αυτή τη λογική και τη φιλοσοφία ή μάλλον την υπαγωγή που είχαν στο Λεωνίδα Σκλήρη, ο οποίος τους εξανάγκαζε να εργάζονται ως απεργοσπάστες και να δουλεύουν με τραγικά χαμηλούς μισθούς. Οι Έλληνες όμως, λόγω της καταπίεσης που είχαν υποστεί από το Σκλήρη, συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση που έμεινε στην ιστορία, αλλά κυρίως το αίτημά τους δεν ήταν καλύτερες, το άμεσο αίτημά τους, συνθήκες εργασίας κλπ. Το άμεσο αίτημά τους ήταν να ξεκουμπιστεί, να φύγει ο Σκλήρης, για να μπορέσουν στην πορεία με την απουσία του Τσάρου, το εκμεταλλευτή τους, να πετύχουν όλα αυτά για τα οποία εργάζονταν και απεργούσαν οι υπόλοιποι. Δηλαδή ήταν ένα βήμα πίσω. Οι υπόλοιποι εργάτες πήγαν κατευθείαν στο ψητό. Θέλουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, θέλουμε καλύτερο μισθό, θέλουμε προστασία σε τομείς υγείας και ασφάλειας και φυσικά να μην μας αναγκάζουν να αγοράζουμε από τα παντοπολία που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις εταιρείες σε τιμές πολύ υψηλές και να μην μας αναγκάζουν να νοικιάζουμε τα σπίτια που νοικιάζουμε για να είμαστε κοντά στον χώρο εργασίας με τα χρήματα που ζητάνε, που είναι πάρα πολλά και που καταλήγουν τελικά πάλι στους εκμεταλλευτές, στους εργοδότες. Γιατί περί εκμεταλλευτών απόλυτα στη λέξη αυτή επρόκειτο. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες ήταν ένα βήμα πίσω. Έπρεπε να φτάσουν σε αυτό που διεκδικούσαν οι υπόλοιποι εργάτες, αλλά για να φτάσουν σε αυτό έπρεπε να ξεφύγουν από το χειρισμό και την εκμετάλλευση του Λεωνίδα Σκλήρη. «Κόβω μια κλάρα» τώρα, παραδοσιακό τραγούδι, ερμηνεύει η κυρία Κούλα. Στο κλαρίνο είναι ο Γιάννης Κυριακάτης, στο σαντούρι ο Λούις Δρασιάς, στο βιολί ο Διονύσιος Νιόνιο τον λέγανε Πόγκης. Είναι ένας δίσκος της Πανελλήνιων Αμερικής που κυκλοφόρησε με αριθμό PAN 8002.

Πουλά!

Θέλω να συνεχίσω να σας δίνω μια εικόνα του πώς ζούσαν, κάτω από ποιες συνθήκες οι Έλληνες μετανάστες εκείνη την περίοδο σε εκείνα τα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα φτάνουμε στο 1912, ξεκινάνε οι Βαλκανικοί πολέμοι και βέβαια σε αυτό οι Έλληνες είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί δεν έκρυβαν πάντα τους πατριωτικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Ο πόλεμος λοιπόν με την Τουρκία και την Βουλγαρία έχει ξεκινήσει, οι Έλληνες της Γιούτα ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και πολλοί έρχονται στην Ελλάδα για να πολεμήσουν ενάντια στους παραδοσιακούς εχθρούς. Υπολογίζεται ότι τότε έφυγαν περίπου 200 Έλληνες εργάτες από τη Γιούτα επιστρέφοντας στην Ελλάδα, και αυτό το κομμάτι οι Αμερικάνοι δεν το συγχώρεσαν, γιατί θεώρησαν ότι το μυαλό των Ελλήνων μεταναστών ήταν μόνιμα στην Ελλάδα και ότι έτυχαν μέσα από την καθημερινή τους ζωή, γιατί είχαν στήσει στις λεγόμενες ελληνικές πόλεις, στις Greek Town, είχαν στήσει ένα σε στυλ χωριού σκηνικό, και αυτό δεν το άντεχαν οι Αμερικάνοι. Είχαν τα καφενεία τους, είχαν τα παντοπολία τους, είχαν οτιδήποτε υπήρχε ελληνικό, μιλούσαν μόνο ελληνικά, συναναστρέφονταν μόνο ελληνικά και ζούσαν σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι, σε ένα δικό τους, ας το πούμε, γκέτο, για να χρησιμοποιήσουμε μία λέξη που ήρθε πολύ αργότερα στην ζωή μας. Οι Αμερικάνοι αυτό δεν το ήθελαν. Ήθελαν να αμερικανοποιηθούν οι μετανάστες, όλοι και οι Έλληνες. Και πίστευαν ότι δεν θα μπορούσαν να το πετύχουν αυτό με την πλευρά των Ελλήνων. Η ιστορία ξεκινάει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρείται ότι εκεί οι Έλληνες έχουν αλλού το μυαλό τους και αυτό τους βάζει σε δυσμένεια. Ταυτόχρονα όμως και ένα άλλο γεγονός βάζει τους Έλληνες μετανάστες σε δυσμένεια. Όσα χρήματα βγάζουν και ό,τι και αν περισσεύει, το στέλνουν στην Ελλάδα. Είπαμε για το σκοπό, έτσι, για να παντρολογήσουν τις αδερφές τους, για χίλιους δύο λόγους. Αλλά τα χρήματά τους, τους κατηγορούν οι Αμερικάνοι ότι δεν τα κρατούν στην χώρα και τα στέλνουν στην Ελλάδα. Έστω και αυτά τα πενιχρά χρήματα που αποκόμιζαν μέσα από την πολύ σκληρή εργασία τους. Έπειτα υπήρχαν και διάφορα επεισόδια τα οποία αναδείκνυαν όλο και περισσότερο το μένος απέναντι στους μετανάστες, στους Έλληνες μετανάστες. Είχαν λιντσαριστεί δύο Έλληνες. Ο ένας γιατί θεωρήθηκε ύποπτος για τη δολοφονία του αδερφού ενός πυγμάχου Αμερικανού, του Τζακ Ντέμψεϊ, και ο άλλος γιατί τόλμησε να βάλει στο καινούργιο αυτοκίνητό του και να πάει βόλτα μία Αμερικανίδα. Οι Μπαγλαμάδες, τραγούδι του 1920 τώρα, είναι η πρώτη ηχογράφηση του σπουδαίου αυτού μικρασιάτικου ρεμπέτικου τραγούδιου.

Πάμε να σας δώσω τώρα 2-3 στοιχεία ακόμα που είναι πολύ σημαντικά για τον τρόπο λειτουργίας του Λεωνίδα Σκλήρη. Έχοντας ιδρύσει το πρακτορείο, το οποίο το είχε στεγάσει στην ελληνική συνοικία στη Greek Town στο Salt Lake City, έφερνε όποιο κομμάτι Έλληνα ταλαιπωρημένου και εξαθλειωμένου υπήρχε οικονομικά για να δουλέψει κυρίως ως απεργοσπάστης αρχικά. Είχε ο Σκλήρης το αποκλειστικό δικαίωμα να προμηθεύει εργάτες στα ανθρακορυχεία και τα χαλκορυχεία της Γιούτα, αλλά και στις σιδηροδρομικές γραμμές. Πίσω από όλα αυτά υπήρχαν εταιρείες οι οποίες η μία με την άλλη συνεργάζονταν και ήταν θυγατρικές. Για να βρει δουλειά, επαναλαμβάνουμε, σε ένα μετανάστη έπρεπε να πάρει ένα υπερτίμημα από τον εργάτη της τάξης των 50 αμερικανικών δολαρίων, ενώ παρακρατούσε κάθε μήνα και ένα δολάριο από το μισθό του κάθε εργάτη, και παράλληλα τους ανάγκαζε να ψωνίζουν αποκλειστικά και μόνο από τα δικά του σούπερ μάρκετ της εποχής, τα παντοπολία, με τιμές που ήταν εξωφρενικές για τα πραγματικά δεδομένα. Τι έφερε τώρα την πτώση του Σκλήρη? Ο αγώνας των Ελλήνων εργατών, μεταναστών εργατών. Με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη απεργία του Μπίνγκαμ το 1912, μια ιστορία που έχει καταγραφεί με χρυσά γράμματα στις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης στην Αμερική και παγκοσμίως, και θα σας δώσουμε στοιχεία για το τι έγινε. Ήταν εκεί το αίτημα των 1.200 Ελλήνων μεταλλορύχων που συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση με το συνδικάτο Western Federation of Miners. Το αίτημά τους ήταν να φύγει ο Σκλήρης και να ικανοποιηθούν και τα λοιπά αιτήματα όλων των εργαζομένων και των συναδέλφων τους. Δηλαδή, έπρεπε να σταματήσει αυτό το σύστημα άμεσης εκμετάλλευσής τους, και αυτό επεδίωξαν με τη συμμετοχή τους κυρίως σε πρώτο ρόλο στη μεγάλη απεργία του Μπίνγκαμ το 12. Η πίεση ήταν μεγάλη, τα ορυχεία παρέλυσαν, η απεργιακή κινητοποίηση, παρά την προσπάθεια να φέρουν απεργοσπάστες, είχε απόλυτη επιτυχία, και μέσα σε μία εβδομάδα ο Σκλήρης αναγκάστηκε να παραιτηθεί, να εγκαταλείψει την Γιούτα και να τελειώσει και το σύστημα αυτό που λεγόταν παντρόν, δηλαδή με λίγα λόγια ο μεσολαβητής. Έπαψε μαζί με την παρουσία του Σκλήρη να υπάρχει αυτός ο οποίος μανατζάριζε, όπως λέμε σήμερα, μανατζάρουμε τους παίκτες, μανατζάριζε τους εργαζόμενους πίνοντας ουσιαστικά το αίμα και τον υδρότα τους. Λέγεται ότι ο Σκλήρης έφυγε και πήγε στο Μεξικό, όπου αγόρασε ένα δικό του ορυχείο και έστησε εκεί τη ζωή του. Να πούμε ότι στη μεγάλη κινητοποίηση του 1912 και την απεργία στο Μπίνγκαμ το καλοκαίρι του 12, οι μεταλλορύχοι που ανήκαν στη Δυτική Ομοσπονδία Μεταλλορύχων, την WFM, βρήκαν ότι υπήρχε ο πολύ μεγάλος αριθμός των Ελλήνων που θα τους συνέφερε να έχουν συμμετοχή στην κινητοποίηση, αλλά έβλεπαν ότι η ατζέντα των Ελλήνων δεν ήταν παρεμφερής με τη δική τους, αλλά ο πρόεδρος τότε του συνδικάτου, Charles Smoyer, πρότεινε να καθυστερήσει λίγο η απεργία, να συνενωθούν με τους Έλληνες, γιατί υπήρχε αριθμητική ανάγκη και όχι μόνο, και στη συνέχεια όλοι μαζί να διεκδικήσουν την αναγνώριση των πραγμάτων για τα οποία πάλευαν, των αιτημάτων τους, όπως αύξηση του μισθού κατά 50 cents την ώρα σε όλους τους τομείς. Περνάει λοιπόν το καλοκαίρι περιμένοντας τους Έλληνες, και στις 17 Σεπτεμβρίου ο Μόγερ συνιστά και πάλι υπομονή. Δεν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην απεργιακή κινητοποίηση, λέει ο επικεφαλής του συνδικάτου, αλλά δεν τον ακούει κανένας. 1.000 ανθρακορύχοι ξεκινούν μόνοι τους, χωρίς τις ευλογίες του συνδικάτου, τη μεγάλη απεργία. Τρόμαξε ο κόσμος, βρόντιξε. Οι εφημερίδες ανέφεραν, παίζοντας το δικό τους ρόλο και παιχνίδι όπως παίζουν τα μέσα ενημέρωση, ότι βαριά οπλισμένοι ξένοι έχουν ξεκινήσει απεργίες κλπ. Και αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να φτάσουν 25 βοηθοί σερίφηδες
από την κεντρική εξουσία των ΗΠΑ στο Μπίνγκαμ, οι οποίοι ήταν βαριά οπλισμένοι και έτοιμοι για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, όπως έλεγε το ρεπορτάζ των ημερών, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ήταν από τη μία λοιπόν οι βοηθοί σερίφοι και οι αρχές και από την άλλη οι απεργοί, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ήταν και ένοπλοι. Ο κυβερνήτης William Spry, για να ηρεμήσει τους Έλληνες, διέταξε την απομάκρυνση του Σκλήρη. Ο Σκλήρης αρχικά αρνήθηκε, είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά για τα οποία με κατηγορούν οι ανθρακορύχοι, οι Έλληνες. Εγώ είμαι ένας πράκτορας εργασίας, βρίσκω δουλειά στους ανθρώπους, τους βοηθάω. Αλλά τελικά δεν έγινε και ιδιαίτερα πιστευτός, ή μάλλον γνώριζαν όλη τη δουλειά που έκανα, αλλά πλέον είχαν στενέψει τα περιθώρια. Και μετά την απέτηση του κυβερνήτη William Spry, ουσιαστικά την κοπάνισε για το Μεξικό, όπως είπαμε και νωρίτερα. Οι Έλληνες πανηγύρισαν μια πολύ μεγάλη νίκη, έτσι, και συνέχισαν όμως την απεργία για να πετύχουν και το δεύτερο σκέλος, που ήταν καλύτερη μισθή. Εκείνο που έκανε όμως η εταιρεία, μπήκε μέσα στην ιστορία δημιουργώντας μεγάλο κύμα απεργοσπαστών, στην οποία συμμετείχαν και Έλληνες, τους οποίους είχε στρατολογήσει παλαιότερα ο Σκλήρης. Είχε δημιουργηθεί δηλαδή αυτή η ομάδα υπό το Σκλήρη. Και καταλαβαίνετε ότι έγιναν πλέον μεγάλες συγκρούσεις τον Οκτώβριο, ένα μήνα μετά τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στο Μπίνγκαμ. Έγιναν μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ των απεργοσπαστών και των απεργών. Και της αστυνομίας βέβαια, που προστάτευε τους απεργοσπάστες. Δύο ανθρακορύχοι σε αυτές τις μάχες σκοτώθηκαν και δεκάδες συνελήφθησαν. 31 Οκτωβρίου ο Ντάνιελ Τζάκλιν, εκπρόσωπος εταιρείας, αναγκάστηκε να ανακοινώσει αύξηση μισθού κατά 25 σέντς, το μισό από ό,τι διεκδικούσαν οι εργάτες, και είπε ότι αυτό, να ξέρετε, ότι είχε προγραμματιστεί πριν γίνει η απεργία, γιατί φοβόντουσαν να πούν ότι έτρεμαν την απεργία. Πέρασαν έτσι λοιπόν 6 εβδομάδες, σιγά σιγά κάπου κατέβνασαν τα πράγματα, η απεργία σταδιακά έπαψε και τα ορυχεία άνοιξαν ξαλά, αλλά με μεγάλο αριθμό μεταναστών από το Μεξικό, τους οποίους ενδεχομένως είχε φέρει ο Σκλήρης. 30 φιλιά, παραδοσιακό τραγούδι του 1915, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη. Συνοδεύει την κυρία Κούλα κάποιος άγνωστος, βιολί παίζει ο Αθανάσιος Μακεδόνας, αντούριος Στέλιος Μελάς και λαούτο ο Ανδρέας Πατρινός. Είναι δίσκος της Κολούμπια με αριθμό COL Y5146 και είναι ένα πραγματικά μοναδικό τραγούδι σε εκτέλεση και δημιουργία.

Κλείνοντας, να κάνουμε αναφορά στον Λούι Τίκα, ο οποίος ήταν ο μεγάλος αντίπαλος ή εχθρός του Λεωνίδα Σκλήρη. Ο Λούις Τίκας γεννήθηκε στην Κρήτη ως Ηλίας Παντιδάκης και το Λούις Τίκας το έκανε στην Αμερική έτσι για να είναι πιο εύκολο προς χρήση. Δολοφονήθηκε στο Κολοράντο στις... ακριβή ημερομηνία, παιδιά, πρέπει να ήταν Απρίλιο, 20 Απριλίου του 2000. Το 2000, πολύ μπροστά πήγα. 20 Απριλίου του 1914. Ήταν επικεφαλής της μεγαλειώδους απεργιακής κινητοποίησης στο Λάντλοου του Κολοράντο. Έγινε εκεί η σφαγή του Λάντλοου που έχει μείνει στην ιστορία. Πρωταγωνιστής ο Λούις Τίκας. Η απεργία του Λάντλοου ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου του 1913. Γιατί οι εργαζόμενοι, οι εργάτες ζητούσαν τα εξής, ακούστε τώρα ποια ήταν τα αιτήματά τους, να μπορούν να ψωνίζουν από όποιο κατάστημα προτιμούσαν οι ίδιοι. Αυτά όλα αντιτίθενταν στην λογική και τη φιλοσοφία με την οποία δούλευε ο Λεωνίδας Σκλήρης. Να μπορούν να πηγαίνουν σε όποιο γιατρό επιθυμούσαν και όχι σε γιατρό της εταιρείας που τους ξεπέταγε και δεν ενδιαφερόταν για την υγεία τους. Να μπορεί να αναγνωριστεί το συνδικάτο τους, να έχουν συνδικάτο. Να καθιερωθεί η οκτάωρη εργασία. Καμιά φορά, ρε παιδιά, τα βλέπουμε αυτά σήμερα και λέμε έχει περάσει ένας αιώνας και τα ίδια διεκδικεί η εργατική τάξη. Να εφαρμοστούν οι νόμοι της πολιτείας του Κολοράντο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των ορυχείων, να καταργηθεί το script όπως και το σύστημα φρουρών της εταιρείας που έκανε τους καταπλησμούς των εργατών να μοιάζουν με στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Λούις Τίκας μαζί με τον Τζον Λόζον ήταν επικεφαλής της απεργίας που σας είπαμε το 1912 στο Μπίγκαμ. Έτσι. Εκεί όμως στο Λάντλο τώρα, τον Οκτώβρη του 1913, τι κάνουν οι εκπρόσωποι των εταιριών, πετάνε από τα σπίτια τους τους απεργούς, τους αφήνουν στο δρόμο. Οι απεργοί στείνουν σκηνές σε τέτοιο σημείο, κομβικό σημείο, κοντά στα ορυχεία, έτσι ώστε να απαγορεύουν στους απεργοσπάστες να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Στείνουν λοιπόν μέσα από τις σκηνές αυτές μια ολόκληρη πολιτεία, 500 άνδρες, 350 γυναίκες, 450 παιδιά, με ελληνικό καφενείο, ελληνικό φούρνο, μέχρι και σχολείο. Αυτό τρομοκρατεί βέβαια την εργοδοσία, που ζητάει την παρέμβαση της Εθνοφρουράς και συμφωνεί ο κυβερνήτης του Κολοράντο. Η όλη ιστορία τότε ήταν εμπλεκόμενος μέσα σε αυτή και ο Ροκεφέλερ, ο οποίος είχε τα ορυχεία. Καταλαβαίνετε, ήταν ένας πανίσχυρος οικονομικά άνδρας, ο οποίος έδινε εντολές και η κυβέρνηση και οι πολιτιακές αρχές ασπάζονταν το ό,τι τους έλεγε. Φτάνουμε λοιπόν στις 20 Απριλίου του 1914, η Εθνοφρουρά εισβάλλει και εκενώνει τον καταβλισμό των Ελλήνων απεργών. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα. Οι περισσότεροι κοιμόντουσαν γιατί είχαν γλεντήσει το Πάσχα την προηγούμενη μέρα. Και οι πιστολάδες της εταιρείας που εμφανίστηκαν απέτησαν από τον Λούι Τίκα να παραδώσει δύο συνδικαλιστές που ήταν Ιταλοί. Ο Τίκας ζήτησε ένταλμα σύλληψης αν υπάρχει για να μπορέσει να τους βοηθήσει. Εκείνοι του είπαν ότι δεν υπήρχε. Αρνήθηκε τότε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και είπε: εγώ συναδέλφου μας δεν σας δίνω. Και καταλαβαίνετε ότι τότε ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη μάχη, έπεσε η πρώτη βολή και το Λάντλο έγινε πεδίο μάχης και σφαγής. Ο Τίκας όταν είδε να χύνεται αίμα ανεβαίνει στο βουνό και ζητά να δει τον λοχαγό της Εθνοφρουράς, τον Καρλ Λίντερφιλντ, κρατώντας μια λευκή σημαία για να συναναστραφεί και να συνεργαστεί μαζί του, να δοθεί μια λύση και ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Λέγεται τότε ότι ενώ συνομιλούσαν στο βουνό, ο αξιωματικός χτύπησε με πρωτοφανή αχριότητα τον Τίκα στο κεφάλι με την καραμπίνα του, η καραμπίνα έσπασε στα δύο όπως έγινε κομμάτια δυστυχώς και το κεφάλι του Λούι Τίκα. Ένας άνθρωπος που πέρασε στην ιστορία. Ο μεγάλος πολέμιος του Λεωνίδα Σκλήρη, τον οποίο παρουσιάσαμε στη σημερινή μας εκπομπή.
Εδώ ολοκληρώσαμε. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για ώρα Ελλάδας πάλι στις 9 το πρωί αύριο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με το τραγούδι Τσίφτε Τέλη. Έτσι ακριβώς γράφεται. Δύο λέξεις, Τσίφτε Τέλη του 1916. Ερμηνεύει η κυρία Κούλα Αντωνοπούλου. Είναι δίσκος της Κολούμπια Αμερικής με αριθμό COE3327. Και συμμετέχουν σύμφωνα με τις προσφωνίες που θα ακούσετε από την κυρία Κούλα, ο Αθανάσιος Μακεδόνας και ο Ανδρέας Πόγκης στο βιολί.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο περιπόρες. Κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυνδρομητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το rtco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbed και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το PhonoStar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330-210-6066-815 και 0330-210-6066-816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr. Μηνύματα δεχόμαστε επίσης και στο Facebook στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Κώστας Γεωργακόπουλος, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούβα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Παρασκευή 21 Αυγούστου γράφει το μερολόγιο για τη σημερινή, 11 λεπτά μετά τις 10 το ρολόι στο στούντιο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, ζωντανά πάντα μαζί σας μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας, τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Πολλούς χαιρετισμούς, ιδιαίτερες καλημέρες βεβαίως ή καλησπέρες ανάλογα με το που είστε και που βρίσκεστε, μιας και η Φωνή της Ελλάδας έχει το πλεονέκτημα, το προνόμιο, αν θέλετε, να μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο, σε διαφορετικές ζώνες ώρας, ούτως ή άλλως. Παντού υπάρχει μια ελληνική κοινότητα, παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Οι ελληνικές κοινότητες διασκοπισμένες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, συνθέτοντας μια άλλη Ελλάδα εκτός συνόρων, μια Ελλάδα που προσφέρει σε αυτές τις δεύτερες χώρες όπου έχουν μετικήσει οι Έλληνες μέσα από απανωτά μεταναστευτικά ρεύματα στα τέλη του 19ου αιώνα, στον 20ο και βεβαίως και στον 21ο αιώνα. Πάντα υπάρχει μια τάση φυγής, θα λέγαμε, ίσως να είναι και στο DNA μας αυτό. Οπότε η Φωνή της Ελλάδας θεωρούμε ότι αποτελούμε μια γέφυρα, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος μας και ο σκοπός μας, ανάμεσα στους Ελλαδίτες και στον απανταχού Ελληνισμό. Ξέρουμε ότι αρκετοί από εσάς είστε στην χώρα μας. Ο μήνας Αύγουστος είναι ο αγαπημένος μήνας των Ελλήνων, εντός και εκτός συνόρων, για μέρες ξεκούρασης, για μέρες διακοπών, αλλά ταυτόχρονα και για μέρες συναναστροφής και συναντήσεων, διότι το έχουμε πει και άλλες φορές, στην Ελλάδα βρίσκονται και αρκετοί πρόεδροι, μέλη διοικητικών συμβουλίων, φορέων, συνομοσπονδιών, ομοσπονδιών, συλλόγων, και έχουν επαφές με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την κεντρική κυβέρνηση, και αυτό διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα φορολογικής φύσεως, οικονομικής γενικότερα, ή αν θέλετε και πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθαγένεια, με χαρτιά τα οποία είναι να βγουν και υπάρχει δυσκολία στο να βγουν, διότι η γραφειοκρατία καλά κρατεί, κακά τα ψέματα, το έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν είναι όμως μέρα για να γκρινιάζουμε. Ο μήνας Αύγουστος παραπέμπει σε άλλα συναισθήματα, να το πω έτσι, παρά το γεγονός ότι ως Έλληνες η αλήθεια είναι πως είμαστε και λίγο γκρινιάριδες. Πολλές καλημέρες σε όλους σας, πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας, όλους εσάς που κάνετε μια δύσκολη δραστηριότητα, μια δύσκολη δουλειά, σε μια δύσκολη εποχή. Ο πλανήτης ανακατεύεται, ιδιαίτερα εκεί στα στενά του Ορμούς, στον Περσικό κόλπο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο, εκεί όπου έχουν αυξηθεί τα χτυπήματα εναντίον πλοίων του εμπορικού ναυτικού τους τελευταίους μήνες. Την ίδια στιγμή βεβαίως υπάρχει μια γενικότερη ανασφάλεια και στην ναυτιλία όπως και γενικότερα στην οικονομία εξαιτίας της απόφασης των ΗΠΑ να αυξήσουν κι άλλο την πίεση στους συμμάχους τους και στην Κίνα ιδιαίτερα, προκειμένου να ενωθούν μαζί τους στην προσπάθεια να ανέβει, θα λέγαμε, ακόμη περισσότερο ο οικονομικός στραγγαλισμός του Ιράν, κάτι το οποίο σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του καθεστώτος στην Τεχεράνη χωρίς επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Βεβαίως είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο, το έχουμε πει πολλές φορές, ίσα ίσα οι εκτιμήσεις θέλουν το επόμενο χρονικό διάστημα, τους επόμενους δύο μήνες, οι επιχειρήσεις, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να ξαναρχίζουν και ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερη σφοδρότητα από αυτή την οποία είχαμε δει μέχρι σήμερα. Ας ελπίσουμε να διαψευστούμε. Σενάρια είναι όλα αυτά, δεν είμαστε προφήτες σε καμία περίπτωση. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους. Δύσκολη δουλειά η δική σας, και εσείς να πιάνετε δεξιά όταν κουράζεστε. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα, να επιστρέφετε πάντα γεροί και δυνατοί. Καλή ακρόαση σε όλους σας και θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα, προκειμένου στην αρχή αναβάλουμε τους καλεσμένους μας στην παρέα, διότι οι εξελίξεις τρέχουν σε διάφορα επίπεδα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Θα πούμε σιγά σιγά στην ανώτερα της τρέχουσας επικαιρότητας. Είναι πλούσια, δεν έχουμε παράπονο και εντός συνόρων αλλά και εκτός. Θα ξεκινήσουμε με τα δικά μας, με τα εσωτερικά. Βρισκόμαστε λίγες ημέρες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα γεγονός πολύ σημαντικό, δίνεται το στίγμα για την οικονομία, δίνεται το στίγμα των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης. Συνήθως εκεί είναι, ήθιστε να είναι στραμμένο το ενδιαφέρον. Μια Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα έλεγα ότι είναι ακόμα πιο σημαντική, δεδομένου ότι είναι σε κάθε περίπτωση η τελευταία πριν από τις επικείμενες εκλογές. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον συναδέλφο τον Γιάννη Μακρυγιάννη, διευθυντή στην ιστοσελίδα topontiki.gr. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς πολλά χρόνια τα της κεντροαριστεράς, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν είδες τα ντοκιμαντέρ του Αλέξη Τσίπρα. Έχουν παίξει τα δύο από τα τρία, είναι ένα κόμμα.
1: Τα είδα.
0: Μην κάνεις spoiler βέβαια.
1: Κοίταξε τώρα, θα ζεσταθούν οι μηχανές, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Η επικοινωνία είναι πάντα στην πρώτη γραμμή σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας πλασάρει πολύ. Αλέξη Τσίπρα θα ήταν ένα πρώτο σχόλιο, υπό την έννοια Γιώργο ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος πλέον της Ελλάς προβάλλει προφανώς το ατού του νέου κόμματος που είναι ο ίδιος. Έτσι τουλάχιστον θεωρείται ή έτσι δείχνει όλη η συμπεριφορά, η πολιτική και η επικοινωνιακή του νέου κόμματος. Ποιο είναι το δυνατό χαρτί δηλαδή? Είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θέλει να ανασυστήσει, να ανασυγκροτήσει όλο αυτόν τον χώρο και να τον εκφράσει και να φέρει επιτέλους. Αυτό είναι το επικοινωνιακό δηλαδή μήνυμα, να φέρει επιτέλους αυτό το χώρο σε θέση ανταγωνιστική του Κυριάκου Μητσοτάκη, έναντι της κυριαρχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό το στόχο υπηρετεί το ντοκιμαντέρ, έτσι κακά τα ψέματα. Πολύ Τσίπρας υπάρχει σε αυτό. Δεν είναι καινούργια πράγματα, είναι από δραστηριότητες που έχουν γίνει όλο αυτό το καιρό. Άρα θα περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Έχει μια σημασία πως νοηματοδοτούνται και επικοινωνούνται όλα αυτά τα μηνύματα, αλλά νομίζω πιο σημαντικό θα είναι, Γιώργο,
0: ναι,
1: τι θα πει στις 2 Σεπτεμβρίου, έτσι, και τι θα πει και στις 9 Σεπτεμβρίου, γιατί θα πάει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, μία για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι θα αρχίσουν τώρα να γίνονται συζητήσεις επί συγκεκριμένων πραγμάτων, επί συγκεκριμένων προτάσεων, θέσεων και πάει λέγοντας.
0: Νομίζω θα δεχτεί και απαντήσεις. Και νομίζω ότι οι πιο σκληρές απαντήσεις, ή αν θες το πιο σκληρό σχόλιο, θα το αντιμετωπίσει, έχω την αίσθηση, περισσότερο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, από το Πασόκ δηλαδή, και λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Κοίταξε. Υπάρχουν, εξ αντικειμένου, υπάρχουν δύο μέτωπα. Δεν μιλώ για αντιμέτωπο, άλλο το ένα μέτωπο, το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς έχει με τον Νίκο Ανδρουλάκη έναν ανταγωνισμό, όπως ο ίδιος λέει, όχι εχθρότητα, το διευκρίνησε ο πρώην πρωθυπουργός, διότι κάποια στιγμή η Ελλάς εξαπέλυσε ευρυμίδατη επίθεση εναντίον του Πασόκ. Το Πασόκ απάντησε, φάνηκε ότι υπάρχει ένας εμφύλιος εκεί που λειτουργεί σε όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη, έσπευσε ο Αλέξης Τσίπρας να το μαζέψει. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα εκφράσει, με πιο ηγεμονικό τρόπο τέλος πάντων, το χώρο τον αντιπολιτευτικό της κεντροαριστεράς, τον προοδευτικό χώρο το λεγόμενο, και εκεί ασφαλώς θα περάσουν οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, θα περάσουν και από το κόσκινο της Χαριλάτρικου, διότι σου θυμίζω και θυμίζω στους φίλους ακροατές, γιατί είμαι σίγουρος ότι εσύ το θυμάσαι, ότι το Πασόκ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα πως αντιγράφουν δικά του μέτρα, δικά του.
0: Και αναρωτήθηκε μάλιστα για πού βρήκαν και τα λεφτά για να κάνουν το κόμμα. Να το πούμε γι' αυτό.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω δεν θα το πολυπιάσει κανένα από τα δύο κόμματα στην πορεία των πραγμάτων. Γιατί έγινε αυτό το σύστριγγλο αρχές Σεπτεμβρίου, Γιώργο, υπό την εξής έννοια, ότι το ένα κόμμα κατηγόρησε το άλλο ότι έχει 500 εκατομμύρια δάνεια.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο κόμμα κατηγόρησε το άλλο ότι πού βρίσκεις τα λεφτά, επέκρινε ή έθεσε τα ερωτήματα όπως το λες. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αυτό που κερδίζει το ενδιαφέρον του κόσμου σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, αν τώρα η Ελλάς βάλει στην κορυφή της ατζέντας, της πολιτικής που προβάλλει, τα δάνεια των κομμάτων, τα οποία ο κόσμος τα ξέρει, δεν είναι
0: καινούργιο
1: από αυτό. Ούτε θέλω να πω ότι δεν είναι σοβαρό θέμα. Τουλάχιστον είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αλλά λέμε τώρα στην ιεράρχηση μιας πολιτικής ατζέντας και στο ενδιαφέρον του κόσμου και στα κριτήρια του κόσμου. Όταν για παράδειγμα πας όντως τώρα, βλέπω ότι υπάρχει μια στροφή ή εν πάση περιπτώσει μια επιμονή, και λογικό είναι στα θέματα της ακρίβειας. Όταν πας και ψωνίζεις δύο πράγματα και δίνεις ένα πενιντάρικο, ο πολίτης το τελευταίο που θα σκεφτεί τώρα είναι αν είναι τόσα τα δάνεια ή αν βρήκε από εδώ ή από εκεί τα λεφτά ο Τσίπρας ή τόσα τα δάνεια του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Από άποψη πολιτικής ατζέντας το λέμε και ιεράρχησης της πολιτικής, της ρητορικής τέλος πάντων. Τι θέματα αναδεικνύουμε και τι προτάσεις κάνουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η αντιπαράθεση, το πεδίο της αντιπαράθεσης θα πάει στα θέματα αυτά. Επί της ουσίας δηλαδή, τι προτείνει το κάθε κόμμα. Για παράδειγμα τώρα διάβαζα τι λέει ο Παύλος Μαρινάκης σε σχέση με τα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από την ΕΔΕΤ. Ναι. Ότι θα εξαγγείλει μέτρα τα οποία θα αγγίξουν όλη την κοινωνία.
0: Μόνιμο χαρακτήρα.
1: Μόνιμο χαρακτήρα, όχι 13η σύνταξη βέβαια, αλλά μόνιμο χαρακτήρα.
0: Και τα δώρα.
1: Μόνιμος χαρακτήρας, όλα αυτά είναι πάντα τώρα αυτά, σύμφωνα και με τους δικαστές βεβαίως. Άρα εκεί θα πάει η πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα, ένα καλό βιντεάκι, ένα TikTok κάτι άλλο επικοινωνιακού τύπου μπορεί να προκαλεί ένα ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ο πολίτης που καλείται να διαμορφώσει άποψη και να επιλέξει στρατόπεδο κόμμα υποψήφιο πρωθυπουργό, νομίζω ότι δεν θα ενδιαφερθεί γι' αυτό, θα πάει λίγο παρακάτω.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα ζητήματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, Γιάννη, το μαχαίρι και το πεπόνι ανήκει στον Πρωθυπουργό. Υπάρχουν και σενάρια, μάλιστα, ότι μπορεί να κάνει κάποιο φρεσκάρισμα της κυβέρνησης μετά την ΔΕΘ. Όχι μεγάλα πράγματα, υποθέτω.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, Γιώργο. Θα είναι σημαντικό αυτό. Από την άποψη της πολιτικής ανάλυσης, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και μέχρι πού θα πάνε. Δηλαδή, αν κάνει ένα σχηματισμό. Προφανώς θα επιβεβαιώσει αυτό το οποίο έχει κυριαρχήσει πια ως εκτίμηση, παύλα πληροφορία από την κυβέρνηση, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά.
0: Ακόμη όχι.
1: Ότι ένας πρωθυπουργός, και ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, δεν θα κάνει με εκλογικό εθνιδιασμό. Κανένας δεν το βάζει. Ωστόσο, είναι πια κάπως σαν κοινός τόπος ότι δεν θα κάνει εκλογές τώρα. Εάν μάλιστα κάνει και ένα σχηματισμό, αυτό τον μικρό που λένε, τον διορθωτικό, αυτό θα επιβεβαιώσει ότι πάμε σε εκλογές σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, πάμε σε εκλογές τον Απρίλιο ή και τον Μάιο. Γιατί έχουν προκύψει όχι Μάρτιος, ακόμα και το Μάιο. Όσο πιο κοντά δηλαδή γίνεται στην συνταγματική προθεσμία προφανώς, αλλά και στην έναρξη της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ώστε να λειτουργήσει και λίγο πιεστικά, εάν χρειαστεί, και για συνεργασίες με άλλα κόμματα, εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Ο ανσχηματισμός μπορεί να είναι, όπως λένε, πολύ μικρός, διορθωτικός εντελώς. Δηλαδή, κάποιες αστοχίες που έχουν παρατηρηθεί και οι οποίες δεν μπορούν να κρυφτούν μέχρι τις εκλογές, να διορθωθούν. Τώρα θα το δούμε αυτό, να μην πούμε σε
0: ονοματολογία. Γιατί δεν χρειάζεται.
1: Δεν έχουν και την αγωνία.
0: Δεν ξέρουμε
1: ούτε να μας φωνάξουν, ούτε να μας διώξουν. Έτσι δεν είναι. Αν ήταν.
0: Σημαντικό είναι και αυτό.
1: Αν ήταν, είχαμε ένα κοστούμι και δεν ξέραμε τι να το κάνουμε και περιμέναμε αυτό, να το συζητήσουμε. Αλλά τα ονόματα θα δούμε από Σεπτέμβριο.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχολείο.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα στο σχόλιο το Στάνφο του Γιάννη Μακρυγιάννη, διευθυντή στην ιστοσελίδα topontiki.gr. Συνεχίζουμε σε πολιτικό επίπεδο, αλλά θα βγούμε και εκτός συνόρων, διότι γίνονται πολλά και σημαντικά πράγματα. Θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε, εφόσον βάλουμε προηγουμένως στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και βεβαίως ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και καλά. Εύχομαι στον οικουμενικό ελληνισμό τα καλύτερα, πάντα προκοπή, δημιουργία. Ξέρω ότι μας ακούνε σε απίθανες γωνιές του πλανήτη οι συμπατριώτες μας, οι ομογενείς μας Έλληνες. Εγώ είμαι στην όμορφη Κεφαλονιά, από την οποία στέλνω αγωνιστικούς εόρτιους χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Κύριε Φαραντούρη, σας πήραμε βεβαίως για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Θα ξεκινήσουμε όμως την κουβέντα μας από την παρέμβαση που κάνατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Δεν το ξέρει ο κόσμος, πέρασε στα ψηλά. Όμως στις 23 του Αυγούστου, δηλαδή μεθαύριο επί της ουσίας, σε 2-3 μέρες, θα έχουμε την τελική εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Αιγυπτιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να τα πιάσουμε από την αρχή. Καταρχάς, νομίζω όλοι γνωρίζουμε, και αν δεν γνωρίζουμε, αξίζει να μάθουμε λίγο περισσότερο, τι εστί η Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνας στο Σινά. Είναι μία μονή η οποία πάει πίσω 1600 χρόνια. Είναι ένα μοναστήρι στη μέση του πουθενά, στην έρημο, στη Χερσόνησο του Σινά. Είναι ένα μοναστήρι, η μοναστική κοινότητα του οποίου προστατεύεται από τον ίδιο τον Μωάμεθ. Υπάρχει η παλάμη του Μωάμεθ ως εχέγγυο της ανεξαρτησίας και της προστασίας. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο δείγμα γραφής ή παρουσίας του Μωάμεθ, του ανθρώπου αυτού για τους μουσουλμάνους, του προφήτη που εγγυάται την αυτονομία και την ανεξαρτησία της μόνης. Τώρα, για μας τους χριστιανούς, τους ορθοδόξους, είναι ένα σύμβολο. Ένα σύμβολο θρησκευτικό, αλλά ταυτόχρονα και ένα παγκόσμιο μνημείο της οικουμενικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μνημείο προστατευόμενο της UNESCO. Και θα προσθέσετε και μια άλλη πτυχή που δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Έχει και μια προφανή γεωπολιτική σημασία να κυματίζει η ελληνική σημαία στη μέση του πουθενά. Σε ένα σημείο που τέμνονται οι δύο ήπειροι. Η Ασία με την Αφρική. Σε μια από τις πιο ταραγμένες περιοχές του πλανήτη. Και εκεί, μέσα στα τείχη της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, να φυλάσσονται κοιμήλια αμύθιτης αξίας, της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, του ελληνισμού, της ορθοδοξίας, ως κυβωτός πολιτισμού, ως κυβωτός θρησκευτικής πίστης και ομολογίας, αλλά ταυτόχρονα ένα γεωπολιτικής σημασίας μέρος

0: ολόγηση της σημασίας στις ταραγμένες εποχές.
1: Και είναι και μια ζωντανή απόδειξη ειρηνικής συνύπαρξης πολιτισμών
0: ακριβώς.
1: και θρησκειών.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά το επισημαίνετε, διότι οι Βεδουίνοι, οι αλόθρησκοι Βεδουίνοι, αυτοί οι οποίοι φυλάσσουν την μονή, οι οποίοι προσκυνούν τα ιερά προσκυνήματα, είναι αυτοί οι οποίοι υποδέχονται τους προσκυνητές. Και αυτή η ειρηνική συνύπαρξη λαών και πολιτισμών συμπίπτει εκεί, στη μέση του πουθενά, κάτω από την ελληνική σημαία.
1: Κύριε Φαραντούρη, εσείς κάνατε μια ερώτηση.
0: Εδώ και 1,5 χρόνο, αν μου επιτρέπετε μερικά δευτερόλεπτα για να συνδέσουμε το χθες με το σήμερα.
1: Ωραία.
0: Εδώ και 1,5 χρόνο γίναμε μάρτυρες μιας κατάστασης που δεν την περιμέναμε, η οποία βέβαια εξελίχθηκε κάτω από τα μάτια μας και κάτω από τη μύτη μας, θα έλεγα. Και ακόμα εξελίχθηκε κατά την ημίτη μας, γιατί θα περίμενε κανείς η επίσημη ελληνική πολιτεία και άλλοι θεσμοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς, να έχουν πάρει είδηση τι γίνεται. Τι γίνεται? Η Αιγυπτιακή κυβέρνηση άρχισε με αποφάσεις κατευθυνόμενες, τα κατά ψέματα των Αιγυπτιακών δικαστηρίων, με κορονίδα την απόφαση του εφετείου Ισμαηλίας πριν από 1,5 χρόνο, να αμφισβητεί την κυριότητα, την ιδιοκτησία, για να το πω απλά, της μονής. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπάρχει 1600 χρόνια, δηλαδή την κυριότητα των ακινήτων της μονής. Ήρθε λοιπόν ένα δικαστήριο ξαφνικά στην Αίγυπτο και ξέρουμε πώς ακριβώς αποφαίνονται αυτά εκεί τα δικαστήρια σε αυτές εκεί τις χώρες. Εν πάση περιπτώσει, και είπε: παιδιά, δεν σας ανήκουν τα ακίνητα, ανήκουν στο Αιγυπτιακό Δημόσιο. Κουφαθήκανε όλοι, με συγχωρείτε για την έκφραση, στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα όμως αυτό υπήρχε, υπήρχε και εποαζόταν σαν εξέλιξη πολλούς μήνες και πολλά χρόνια πριν. Και κανείς δεν είχε πάρει μια πρωτοβουλία για να το σταματήσει, παρά τις αλλεπάλληλες επικοινωνίες σε επίπεδο κορυφής των δύο κυβερνήσεων, της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια μάχη, κάποιοι από εμάς που πιστεύουμε στην σημασία να κρατηθεί αλόβητη η ιδιοκτησία της μονής από τη μονή, εδώ και 1,5 χρόνο. Προσωπικά έστειλα επιστολή στην UNESCO. Οργανώσαμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο εκδήλωση με συναδέλφους μου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την προστασία της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης Χριστίνα. Πήρε μια μεγάλη διεθνή έκτηση. Καταθέσαμε ερωτήσεις στην Ευρωβουλή και προχθές οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκ νέου ερώτηση εν ώψη ρίσιμης εκδίκασης, όπως είπατε και εσείς κύριε Διονυσόπουλη στην εισαγωγή σας, στις επόμενες μέρες από το ακυρωτικό. Δηλαδή η Μονή προσφεύγει εκ νέου σε ανώτερο δικαστήριο στην Αίγυπτο και ζητά να ακυρωθεί η εφετειακή απόφαση.
1: Τώρα θα είναι, η τελευταία νομική δυνατότητα που έχει η Μονή, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Είναι η τελευταία νομική, ακριβώς. Προσέξτε τώρα ποια είναι τα προβλήματα. Καταρχάς, τις τελευταίες ώρες ενημερωνόμαστε ότι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα γίνει η εκδίκαση στις 23 Αυγούστου. Θα πάει λίγο πιο εκεί, θα αναβληθεί για λίγο πιο εκεί. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Μερικές μέρες μπροστά, μερικές μέρες πίσω. Σημασία έχει ότι επίκειται κρίσιμη δικαστική απόφαση. Έλα όμως που η Μονή δεν μπορεί να παρασταθεί με όλα τις τα νομικά όπλα σε αυτή τη διαδικασία, διότι για παράδειγμα δεν έχει αναγνωριστεί καν ο ηγούμενος και αρχιεπίσκοπος της Μονής Σιμεών, ο οποίος εξελέγει από τη μοναστική κοινότητα πριν από ένα χρόνο, τέτοια εποχή πέρυσι, δεν έχει αναγνωριστεί από τις Αιγυπτιακές Αρχές. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Η δυνατότητα δηλαδή δικαστική παράσταση της Μονής δια του εκπροσώπου, του ηγουμένου και των νομικών παραστατών είναι κολοβή. Και λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε μια δίκη που δεν τηρούνται τα βασικά εχέδια του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιωτικής ελευθερίας και της δίκαιης δίκης. Και ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον, ως ευρωβουλευτές, να παρέμβει η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δίνει πολλά χρήματα στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος είναι μια φίλη και σύμμαχος χώρα, καμία αντίρρηση, αλλά οποιαδήποτε συμμαχική και εταιρική σχέση πρέπει να βασίζεται και κάποιες βασικές αρχές. Δεν μπορεί δηλαδή η Ευρώπη να χρηματοδοτεί και να στηρίζει ενεργειακά projects, την αναβάθμιση της διοικητικής μηχανής της Αιγύπτου, αναπτυξιακή βοήθεια, δισεκατομμύρια, σούρτα φέρτα και ταυτόχρονα.
1: Υπάρχει δυνατότητα πίεσης.
0: Πολιτιστικής κληρονομιάς να βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθεστώς ομοιρίας και σε λίγους μήνες σε καθεστώς πλήρους απαξίωσης.
1: Από τις επαφές που κάνατε και εσείς και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ που καταθέσατε τη σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει περιθώριο πίεσης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Αίγυπτο προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα?
0: Βεβαίως υπάρχει. Και όχι μόνο υπάρχει. Αυτή η διεθνοποίηση είναι αυτό που δεν έκανε δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, κύριε Διονυσόπουλε, είναι η μέγιστη διεθνής, η μέγιστη δυνατή διεθνοποίηση και στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού, διότι αυτό είναι το μόνο που θα μπορέσει και πολιτικά και δικαστικά αλλά και πολιτικά να κάπως περιορίσει αυτή την, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μου και παράνομη και ανιστόρητη και απαράδεκτη πολιτικά απόφαση των Αιγυπτιακών αρχών να πάρουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην κυριότητα των ακινήτων της Μονής, και από ό,τι φαίνεται και φημολογείται και γνωρίζουμε, τα γράφουν και οι εφημερίδες και εκεί και παντού και οι διεθνείς, και να το μετατρέψουν σε τουριστικό θέατρο στο Σινά. Δηλαδή να αντικαταστήσουν τα ακίνητα της Μονής με ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, ότι γιατί έχουμε κανένα πρόβλημα ή κανένα γυνάτι με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά επειδή πραγματικά δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι είναι μια Μονή η οποία έχει ιδιοκτησιακό καθεστώς που πηγαίνει πίσω 1600 χρόνια. Και με ποιο δικαίωμα οι επικαιακές αρχές ανατρέπουν ένα καθεστώς 1600 ετών. Προσέξτε, θέλω να σημειώσω και το εξής. Επειδή είχα την χαρά και την ευλογία να βρίσκομαι στην Αφρική το προηγούμενο διάστημα, ναι, για μια εβδομάδα ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κρίσιμες εκλογές στη Ζάμπια. Εκεί είχα τη χαρά να συναντήσω και να λειτουργηθώ από έναν πολύ δραστήριο ιεράρχη, τον Μητροπολίτη Ζάμπιας και Μοζαμβίκης Ιωάννη, και συμπατριώτη μου επτανήσιο και πολύ δραστήριο άνθρωπο.
1: Πώς θα βρήκε ένας Κεφαλονίτης με ένα ζακυνθινό βουλευτή μου?
0: Και είχαμε πρόσφατα μία συζήτηση για τη σημασία, όχι μόνο για τον οικουμενικό ελληνισμό και για τον χριστιανισμό, γενικότερα και για την Ορθοδοξία, της Ιεράς Μονής Σινάς με αυτόν τον δραστήριο ιεράρχη που σας έλεγα πριν, και προφανώς και που εξηγούσε ότι...
1: Μάθαμε ότι τιμηθήκατε και όλας, ανοίγω μια παρένθεση, ότι τιμηθήκατε και με το Μεγάλο Σταύρο της Αρχιεπισκοπής.
0: Είχαμε μια πολύ συγκινητική...
1: Και αυτό διότι, να το πούμε και αυτό κύριε Φαραντούρη, και μετά θα τα πείτε εσείς ακόμα καλύτερα που τα ζήσατε κιόλας, γιατί είχαμε εκλογές στη Ζάμπια πριν από λίγες μέρες και εκλέχθηκε και η πρώτη ελληνικής καταγωγής βουλευτής.
0: Ακριβώς, και πρέπει να ξέρετε ότι η ελληνική κοινότητα εκεί, αλλά και η Μητρόπολη Ζάμπιας και Μοζαμβίκης, είναι παρούσα σε όλες τις πολιτικές εξελίξεις σε αυτή τη χώρα και παίζει ένα τεράστιο ρόλο, χέρι μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού, και είναι κάτι που πρέπει να ακουστεί επιτέλους και στην Αθήνα και να ξυπνήσουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι ο ελληνισμός περιορίζεται μέσα στα στενά γεωγραφικά πλαίσια των τελευταίων 100-200 ετών. Ο οικουμενικός ελληνισμός και η καρδιά του χτυπάει σε κάθε γωνιά. Και τα λέω αυτά τώρα από ένα ραδιόφωνο και μια εκπομπή, τη Φωνή της Ελλάδας, που φτάνει και φωλιάζει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πάμε όμως πίσω στην Αγία Κατερίνα του Σινά. Συζητούσαμε λοιπόν με τον Επίσκοπο Ζάμπιας, τον Μητροπολίτη, και μου εξηγούσε ότι, και αυτό να ακουστεί θέλω παρακαλώ από την εκπομπή σας, η Μονή Αγίας Κατερίνας Σινά είναι μια μονή που δεν υπάγεται σε κάποιο πατριαρχείο. Είναι από μόνη της εκεί. Είναι μια μονή αδέσποτη. Είναι μια μονή η οποία με χρυσόβουλα αυτοκρατόρων και την παλάμη του Μωάβε της αναγνωρίζεται αυτή τεράστια σημασία για την παρουσία, για τη δράση της ακτινοβολία, που δεν υπάγεται καν σε κάποιο πατριαρχείο. Αντιλαμβάνεστε πόση μεγάλη σημασία. Μου εξηγούσε λοιπόν ο Μητροπολίτης Ζάμπιας ότι την περίοδο της οικονομαχίας σώθηκαν η μήλια ανυπολόγησης αξίας που φυλάσσονται στη Μονή και στη βιβλιοθήκη της, διότι βρήκαν καταφύγιο εκεί μέσα στην έρημο, στη μέση του πουθενά, στη μοναστική κοινότητα, την αδέσποτη, την μη ελεγχόμενη από πουθενά, όλα αυτά τα ιερά κοιμήλια που σιασώζονται μέχρι σήμερα. Πάμε τώρα στο σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να υπάρξει συστράτευση παραγόντων στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον, στα πατριαρχεία μας, παντού. Η Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνας Σινά δεν πρέπει να χάσει το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, διότι θα καταστεί εφάλωτη υποχείριο οποιασδήποτε κυβέρνηση. Σήμερα μιας κοσμικής κυβέρνησης στην Αίγυπτο, αύριο μιας κυβέρνησης με άλλα χαρακτηριστικά, ενδεχομένως ισλαμιστικά ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι ένα παγκόσμιο σημείο το οποίο πρέπει να προστατευτεί επιτέλους και ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς για όσους υποτιμούν ενδεχομένως τη θρησκευτική διάσταση, ακόμα και έτσι, και για όσους θεωρούν ότι υπάρχει και μια γεωπολιτική αξία, ακόμη περισσότερο. Για όλους αυτούς τους λόγους θα το πάμε μέχρι τέλους. Και καλό επίσης και την Αθήνα, μέσα από την δημόσια ραδιοφωνία, να αφυπνιστεί. Παιδιά, αφυπνιστείτε, διότι η συρρήκνωση του ελληνισμού ξεκινά από την εγκατάλειψη της μακραίωνης παρουσίας των Ελλήνων, του ελληνισμού και της ορθοδοξίας σε αυτά τα μέρη.
1: Πριν σας αφήσω...
0: και παύλα.
1: Πριν σας αφήσουμε έτσι, επειδή θέσατε και το ζήτημα το γεωστρατηγικό εκεί στην περιοχή, θα επικαλεστούμε βεβαίως και την ιδιότητά σας ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας. Θα θέλαμε ένα σχόλιο που σας αφήσουμε γενικότερα για την περιοχή πλέον, διότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση της σύγκρουσης εκεί στη Μέση Ανατολή. Ισχυρή εμπλοκή της Τουρκίας, ακόμα πιο ισχυρή σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, και βεβαίως ένας οικονομικός αποκλεισμός από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα αποκτήσει το χαρακτήρα οικονομικού πολέμου. Θα θέλαμε ένα σχόλιο. Τι σημαίνει οικονομικός πόλεμος, καταρχάς, ή κλιμάκωση του οικονομικού πολέμου στο Ιράν? Τι περιμένει να πετύχει, τι όπλα θα χρησιμοποιήσει παραπάνω ο Ντόναλντ Τραμπ από αυτά που δεν έχει χρησιμοποιήσει ήδη?
0: Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μία φάση γεωοικονομίας, γεωοικονομικής αντιπαράθεσης, όπου οι πλουτοπαραγωγικές πηγές και οι εμπορικοί διάδρομοι χρησιμοποιούνται ως εργαλεία ισχύως, πολύ περισσότερο από τα τάγκς και τις οβίδες. Και το αντιλαμβάνεστε αυτό όταν, για παράδειγμα, μέσα στην στρατιωτική πολεμική αντιπαράθεση μπαίνουν ζητήματα οικονομικής ασφάλειας, ασφάλειας συνεργειακού εφοδιασμού και ούτω καθεξής. Τώρα, στη Μέση Ανατολή μένεται ένας πόλεμος ο οποίος χαρακτηρίζεται από πάρα πολλές αστοχίες και λάθη της Δύσης. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για το καθεστώς το ισλαμιστικό στο Ιράν και για το πώς θα μπορούσε η Δύση να αντιμετωπίσει μια προηγούσα επιθετικότητα και τι λάθη έχει κάνει και η Αμερική και η Ευρώπη, και κυρίως η Ευρώπη, την οποία εκπροσωπώ ως ευρωβουλευτής, διότι η απουσία της Ευρώπης, η σιωπή της Ευρώπης είναι εκοφαντική. Θα μπορούσε η Ευρώπη να παίξει έναν πολύ οικοδομητικό ρόλο, γιατί ξέρετε, η Ευρώπη έχει μια ήπια ισχύ. Δεν είναι η δύναμη εκείνη με τα στρατιωτικά μέσα που μπορεί να επιβάλλει δια της ισχύως της στρατιωτικής την φωνή της. Έχει όμως οικονομικά εργαλεία τεράστια, με τα οποία θα μπορούσε να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Δεν το έχει κάνει και με θλίβη βαθύτητα είμαι από αυτούς που θέλουν την Ευρώπη να πρωταγωνιστήσει. Πάμε τώρα στην Ελλάδα μας. Η Ελλάδα, ξέρετε, είναι η μόνη χώρα στην περιοχή και ο μόνος λαός και το μόνο έθνος που μπορεί να συνομιλήσει με τέτοια άνεση, με τέτοια αυτοπεποίθηση, με τέτοια οικειότητα με τους πάντες. Με τον εβραϊκό λαό, με τον παλαιστινιακό λαό, με τους Πέρσες, με τους Κούρδους, με τους πάντες, με τους αλόθρεσκους, με τους
1: ομόφρεσκους. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Μια μικρή χώρα είμαστε.
0: Μια μικρή χώρα είμαστε, με τεράστια όμως παρουσία πολιτισμική. Αν αποδεχτούμε το ρόλο της μικρής χώρας, αν αποδεχτούμε το ρόλο του φτωχού συγγενή, θα κάτσουμε τη γωνιά μας και δεν θα κάνουμε τίποτα. Αν δούμε όμως τη μεγάλη εικόνα, με τα παλέφατα πατριαρχία μας, το Πατριαρχείο Αντιοχία στη Συρία, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου στη Μέση Ανατολή και την Παλαιστίνη, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στην Αφρική, το Πατριαρχείο...
1: Στείλαμε όμως τους Πάτριοτ, στείλαμε τους Πάτριοτ...
0: Θα μπορούσαμε να είμαστε στη Συρία παρόντες, αγαπητέ κύριε Δημητρόπουλε.
1: Δεν διαφωνώ, όμως από την άλλη πλευρά έστειλε η κυβέρνηση τους Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία. Ήταν το πλοίο κάτω.
0: Ναι. Καλά κρασιά, κύριε Διονυσόπουλε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι και αυτή η μικρή κίνηση που έγινε, μικρή ή μεγάλη, δεν ξέρω πώς τη χαρακτηρίζει κάποιος.
0: Μα δεν είπε κανείς. Μα δεν είπε κανείς. Ότι έστειλε τις φρεγάτες στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα τι έκανε? Επειδή έστειλε καμία αντίρρηση, και καλώς έκανε, στη Συρία. Γιατί δεν στήριξε τις χριστιανικές ελληνοορθόδοξες κοινότητες στη Συρία 1,5 χρόνο που σφαγιάζονται από το ισλαμιστικό καθεστώς Τζολάνι? Γιατί δεν επισκέφθηκε ένας υπουργός εκεί την ελληνοορθόδοξη κοινότητα να δηλώσει παρόν και να τραβήξει το αυτή στο γενιοφόρο γραβατοφορεμένο Τζολάνι, που πάνε όλοι και εναγκαλίζονται και συναγελάζονται για καμιά μπίζνα? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πού είναι η Ελλάδα να στηρίξει την παρουσία μας στην Χερσόνησο του Σινά?
1: Είχε κάνει κάποιες ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Γιώργος Γεραπετρίτης είχε πάει στο Λίβανο.
0: Καλά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η εξωτερική μας πολιτική, όταν αναλώνεται σε δελτία τύπου και σε ανακοινώσεις τυπικές, τότε καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Η Ελλάδα έπρεπε να είναι παρούσα με τον εξής απλό τρόπο: να δηλώσει το παρόν στο Μεσανατολικό, να δηλώσει ότι αυτή πρέπει, οφείλει και μπορεί να εκπροσωπήσει το σύνολο του μπλοκ των 27 κρατών μελών, να έχει δραστήρια παρουσία, Αυτό έπρεπε να το είχε κάνει και στη ρωσο-ουκρανική κρίση. Είναι κάτι το οποίο το είχα προτείνει και ως μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας και είχε γίνει με ενθουσιασμό αποδεκτό από τους συναδέλφους μου πριν από 2 χρόνια. Η Ελλάδα παρακολουθεί 2 ομόδοξες χώρες και 2 ομόδοξους λαούς να σκοτώνονται, τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, και δεν έχει πάρει μια πρωτοβουλία ειρηνευτική τώρα τόσα χρόνια. Και την πήρε ποιος? Η Τουρκία. Και έχουμε το Φιντάν με την Μισελίνο να φιλοξενεί διαπραγματεύσεις στην Αντάλια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα με τους Ουκρανούς δεξιά και τους Ρώσους αριστερά. Ενώ θα μπορούσαμε εμείς να είχαμε πρωταγωνιστήσει σε μια τέτοια προσπάθεια εξομάλυνσης και ειρήνης, επιτέλους. Αυτή είναι η ίδια ισχύς της Ελλάδος. Έτσι αντιλαμβάνομαι εμείς, εγώ, τον ρόλο μας ως χώρα του παγκόσμιου και οικουμενικού πολιτισμού. Μια χώρα σταθερότητας, ασφάλειας, ειρήνης, δημοκρατίας.
1: Είστε ξεκάθαρος. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχηθούμε καλή δύναμη.
0: Καλημέρα σε όλους
1: και καλή συνέχεια στις προσπάθειες που κάνετε.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Καλά.
0: Και καλή αντάμωση ξανά σύντομα. Να είμαστε καλά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της φωνής της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ βεβαίως, να μας μιλάει για τα νεότερα, αν θέλετε, για την νέα κοινή γραπτή ερώτηση που κατέθεσαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Νίκος Φαραντούρης βεβαίως ήταν ένας από αυτούς. Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου και ο κύριος Σάκης Αρναούτολου ήταν οι υπόλοιποι τρεις. Μια ερώτηση που κατατέθηκε εν όψη της επικείμενης τελικής, να σημειώσουμε, εκδίκασης ενώπιον του Αιγυπτιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου. Αν και από ό,τι ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, όπως μας έλεγε, ενδέχεται η εκδίκαση να πάει μερικές μέρες πίσω. Θα δούμε τι θα γίνει, θα την παρακολουθήσουμε. Την υπόθεση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, βεβαίως, σε κάθε περίπτωση και αφορά το σύνολο του ελληνισμού και το σύνολο του δυτικού κόσμου. Κατά ψέματα, αν θέλετε, μια συμμονή του Σινά είναι ένα. Παλαιότερη μονή χριστιανική που υπάρχει στην περιοχή και όπως σας είπαμε, μην τα ξαναπούμε, τα είπαμε λίγο νωρίτερα, είναι ταυτόχρονα και ένα σημείο συγκερασμού και ένα σημείο ειρηνικής συνύπαρξης πολιτισμών, θρησκειών και ούτω καθεξής. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο, αν θέλετε θα περάσουμε σε καθαρά πολιτικό πλαίσιο, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε αυτή τη φορά τον κύριο Διαμαντή Γκολιδάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε Γκολιδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε, εσάς, Σοκρατές, ακροατές.
0: Να είστε καλά. Κύριε Γκολιδάκη, η Θεσσαλονίκη, η οποία τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αλλά και της οικονομικής αντιπαράθεσης, θα μπορούσα να πω, από τη μια πλευρά, ενδιαφέροντος από την άλλη βεβαίως, αυτό διότι θα ανέβει ο Πρωθυπουργός, θα κάνει το άνοιγμα στο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να μιλάει για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο να ανέρχεται σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα θέλαμε ένα σχόλιο επ' αυτού. Τι θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό εκεί και ποιο είναι και το κλίμα που υπάρχει στην πόλη?
1: Κύριε Διονυσόπουλε, το καλό βέβαια με τη Θεσσαλονίκη είναι ότι εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια, όπου ανέβαινε ο Πρωθυπουργός μία φορά το χρόνο και ήταν στο επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη για μία φορά το χρόνο για μερικές μέρες εν όψη της εκάστοτε ΔΕΘ, τώρα πλέον η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο όλη τη σεζόν, όλο το χρόνο, όλο το έτος, γιατί με έργα τα οποία εμβληματικά τα οποία γίνονται. Σε λίγες μέρες έχουμε τη χαρά να παραδώσουμε την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Γνωρίζετε το flyover το οποίο τρέχει. Έχει παραδοθεί ήδη το μετρό στη Θεσσαλονίκη στην κεντρική γραμμή. Το παιδιατρικό. Απαριθμίσω τώρα όλα εδώ. Οπότε έχουμε μια κοσμογονία της κυρίως στη Θεσσαλονίκη και εκτιμώ ότι είναι στο επίκεντρο της Ελλάδας πλέον τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τώρα για τη ΔΕΘ, προφανώς κάθε διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης φέρνει τη Θεσσαλονίκη αλλά γενικότερα την Ελλάδα στο επίκεντρο των εξελίξεων, γιατί ανακοινώνονται διάφορα μέτρα τα οποία προσδοκούν οι πολίτες. Από εκεί και έπειτα, πάντα εμείς με σεβασμό στις θυσίες των Ελλήνων και στο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος κατακτάται με δυσκολία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα περιθώρια του δημοσιονομικού χώρου, θα προσπαθήσουμε και θα έχουμε κάποια μέτρα επιστροφής, ούτως ώστε να μπορούν και να ελαφρυθούν στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι, οι πολίτες, οι συνάνθρωποι μας, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το μεγάλο στίχημα τελικά είναι το στίχημα της οικονομίας και το στίχημα της καθημερινότητάς μας.
0: Έτσι, η ακρίβεια παραμένει, ήταν και παραμένει το μεγάλο πρόβλημα για τους πολίτες. Το αντιμετωπίζουμε όλοι μας, το καταγράφουν οι έρευνες, το καταγράφουν και οι δημοσκοπήσεις. Κύριε Γκολιδάκη, οι ψηφοφόροι σας, οι συμπολίτες σας, υποθέτω ότι είστε κι εσείς στην εκλογική σας περιφέρεια, μια και η Βουλή είναι κλειστή. Τι σας λένε?
1: Σωστά. Οι ψηφοφόροι και οι συμπολίτες βλέπουν μια ομάδα, η οποία, την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα. Από εκεί και πέρα βλέπουν ότι υπάρχουν απαιτήσεις, έχουμε απαίτηση από μια ομάδα που είναι μια καλή ομάδα. Έχουμε απαίτηση για να βελτιώσουμε, όπως είπα, την καθημερινότητά μας. Έχουμε απαίτηση για την χώρα για να πάει ψηλότερο. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε όλοι, ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπιζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Εμένα δεν μου αρέσουν γενικότερες συγκρίσεις. Πάντα κοιτάω μπροστά και το μέλλον. Αλλά από εκεί έπειτα βλέπουμε ότι αντιμετωπίζεται η Ελλάδα στα διεθνή φόρα με σεβασμό. Και έχουμε περάσει πλέον από το στάδιο που έχουμε μια απλή αξιοπρεπή παρουσία και στάση. Έχουμε μια δυναμική παρουσία για να καθορίζουμε όσο μπορούμε τις εξελίξεις, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και έπειτα, προφανώς και έχουν κάποιες προσδοκίες, τις οποίες έχουμε δημιουργήσει και εμείς, ανεβάζοντας το πύχη τους ψηλά, και περιμένουν να δουν πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε εμείς την κατάσταση. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό, αντιλαμβάνεστε, κάθε φορά, γιατί οι ανάγκες τρέχουν και είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Όταν μια χώρα παλεύει να σταθεί στα πόδια της τα προηγούμενα χρόνια και τώρα το καταφέρνει, προφανώς και όλοι ζητούν και οι περισσότεροι έχουν και αιτιολογημένες απαιτήσεις. Από εκεί έπειτα εμείς προσπαθούμε να κάνουμε σωστό διαμοιρασμό του υπαρχόντος δημοσιονομικού χώρου και εκτιμώ ότι αυτό το αντιλαμβάνονται. Αυτή η σοβαρή προσπάθεια την αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Βλέπουν ότι έχει αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις, ως πάρα πολλές. Ναι. Σε κάποια σημεία και
0: Γκολδάκη,
1: είμαστε για να δούμε και τα επόμενα, τις επόμενες εβδομάδες.
0: Σίγουρα. Κύριε Γκολδάκη, έχουμε 2 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας, διότι θα πάμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Στη Θεσσαλονίκη θα ανέβουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, βεβαίως, και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Αρδουλάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Θα θέλαμε ένα σχόλιο επ' αυτού και για τα νέα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί ή πρόκειται να δημιουργηθούν, και αναφέρομαι στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Πιστεύετε ότι απειλείται η Νέα Δημοκρατία?
1: Εντάξει, εγώ έχω πάντα ως Γκολδάκης Διαμαντής ένα πολιτικό, τι να σου πω, μια στόχευση και μια πορεία στην οποία δεν κοιτάω τι θα κάνουν, ας πούμε, οι γειτονές μου, οι διπλανοί μου, αυτοί που μπορεί να είναι και στους χαμηλότερους ορόφους, ενώ πολιτικά από εμάς, γιατί αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε όλοι, και δεν είναι θέμα μόνο καταγραφής δημοσκοπήσεων, ότι η Νέα Δημοκρατία, πέρα του ότι είναι κυβέρνηση για δεύτερη τετραετία, ότι στις δημοσκοπήσεις έχει ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα. Αυτό βέβαια θα μας το δώσει στο τέλος στην κάλπη, και αυτό επιζητούμε για τρίτη φορά ο ελληνικός λαός. Οπότε προσπαθώ να βελτιώσω, να συνεισφέρω κι εγώ, ούτως ώστε να βελτιωθεί η δικιά μου η παράταξη, ούτως ώστε να είναι επιλογή των πολιτών. Τώρα, προφανώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτά τα οποία θέλουν να δημιουργηθούν, αυτά που θέλουν να δημιουργηθούν, εκτιμώ ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν πρώτα για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε, την απήχηση που μπορεί να έχουν. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να έχει ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον αυτό, αλλά αν δεν δούμε το impact που μπορούν να έχουν, την επιδραστικότητα πάνω στους πολίτες, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι. Εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πάλι πρωτοπόρος με διαφορά και θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία με πάρα πολύ καλές προοπτικές.
0: Κύριε Γκολδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί βεβαίως σύνδεση με το Earth News Radio για δελτίο ειδήσεων, με ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάρετε και μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Ωραία Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και ανεθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων. Στα 94 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με λία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο.
2: Ο καιρός.
3: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια έως 37 βαθμοί στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία τον Collins από τους Clash. Το τραγούδι που εξακολουθεί και παίζει στα μικρόφωνα. Έτσι επιλέξαμε να πούμε αυτή τη δεύτερη ώρα δυναμικά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 9 λεπτά μετά τις 11, ζωντανά πάντα μαζί σας. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε αυτή τη δεύτερη ώρα στις ραδιοσυγκροτητές μας και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Να συνεχίσουμε τα θέματά μας, να πάμε και σε οικονομικό επίπεδο. Να πάμε γενικότερα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα εκεί στη Μέση Ανατολή, διότι υπάρχει μια σύγκρουση, υφέρπουσα μέχρι ώρα. Σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα. Έχουν σταματήσει τα κατέρωθεν χτυπήματα, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι δεν θα ξαναρχίσουν. Οι εκτιμήσεις λένε ότι μπορεί να γίνει και σύντομα. Ελπίζουμε να μην συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, έχουμε μια νέα απειλή από τον Ντόναλντ Τραμπ μπρος στους Ιρανούς να κηρύξει έναν οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν. Μια οικονομική D-Day. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Τι σημαίνει αυτό και τι όπλα έχει στη φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία δεν τα έχει χρησιμοποιήσει σε οικονομικό επίπεδο ακόμη εναντίον της Τεχεράνης, θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Πετράκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Τι σημαίνει οικονομική D-Day, κύριε Πετράκη, και τι όπλα παραπάνω έχει ο Ντόναλντ Τραμπ σε οικονομικό επίπεδο που δεν έχει χρησιμοποιήσει εναντίον του Ιράν?
1: Κοιτάξτε, όπλα στη φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ έχει αρκετά. Να πούμε κάτι βασικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ένας αδιαφιλονίκητος ρυθμιστής του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Άρα η κύρια αιχμή της δύναμής του βρίσκεται στις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει σε αυτό, δηλαδή στη διακίνηση κεφαλαίων, στην μεταφορά ποσών από χώρα σε χώρα, στον έλεγχο της χρήσης των κεφαλαίων αυτών. Βέβαια αυτά όλα έχουν κάποια όρια, έτσι, μην φαντάζεται κανείς ότι δίνει μια εντολή και αυτά πραγματοποιούνται, αλλά έχει μια εξαιρετική δύναμη. Τώρα, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα αυτό είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα που διέπουν την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία. Τώρα, πιο άμεσα στην προκειμένη περίπτωση, η απειλή του αφορά τις σχέσεις των ορισμένων χωρών του κόλπου με το Ιράν, που παραμένουν να υπάρχουν και να είναι ενεργές. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και έχουν και δεσμεύσει και κεφάλαια και υπάρχουν και δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν σε αυτές. Ναι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Δεύτερον τώρα, πέρα του χρηματοπιστωτικού, επίσης υπάρχουν συναλλαγές κυρίως με την Τουρκία. Άρα εκεί υπάρχουν σημαντικοί χώροι που μπορεί να παρέμβει. Όμως αυτός είναι ο χώρος που αφορά τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ο δεύτερος χώρος είναι οι εμπορικές οικονομικές συναλλαγές που αφορούν το Ιράν. Τώρα εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, διότι αυτό προϋποθέτει κυρίως τη σύγκρουσή του με την Κίνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν νοείται να επιχειρήσεις να επιβάλλεις κάποιον οικονομικό αρχαγεδόν, τέλος πάντων δεν ξέρω αν ισχύουν αυτού του είδους οι λέξεις σε αυτά τα πράγματα, είναι εξαιρετικά έντονες και δεν νομίζω ότι επιχούν την πραγματικότητα, αφήνοντας την Κίνα έξω. Και εδώ τα πράγματα γίνονται σύνθετα και περίπλοκα. Με ποιο τρόπο ο Τραμπ θα αναγκάσει την Κίνα να διακόψει συναλλαγές με το Ιράν? Το βρίσκω αρκετά πιθανό. Αντιθέτως, αυτή η απειλή θα παίξει ρόλο σε σχέση με την Τουρκία, σε σχέση ενδεχομένως με το Πακιστάν, με χώρες που έχει το Ιράν συναλλαγές. Άρα εκεί βλέπουμε να υπάρχει ένας χώρος για παρεμβάσεις. Τι σας λέει αυτή η περιγραφή? Σας λέει ότι ναι μεν έχει νόημα αυτή η κίνηση και ενδεχομένως αυτή θα ήταν μια πιο έξυπνη κίνηση που θα μπορούσε να έχει κάνει από την αρχή πριν μπλέξει με τις πολεμικές εχθροπραξίες εκεί κάτω, που πιθανόν να είχαν στο διάστημα αυτό ένα αποτέλεσμα. Γιατί το λέω σε διάστημα αυτό? Διότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία τη μια μέρα τα ανακοινώνεις και την άλλη έχουν αποτέλεσμα. θα πάρουν 6 και 1 και 2 χρόνια για να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά, η οικονομία του Ιράν είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Το διαθέσιμο εισόδημα έχει πραγματικά απομειωθεί. Οι Ιρανοί είναι βέβαιοι ότι περνάνε χειρότερα από ό,τι περνούν, όχι πολύ χειρότερα ενώ από ό,τι περνούσαν. Ο ρυθμός ανάπτυξης βεβαίως δεν το συζητάμε, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Άρα υπάρχει μια μακροπρόθεσμη πίεση προς το Ιράν, προς το καθεστώς του Ιράν. Αμφιβάλλω όμως αν αυτού του είδους οι ενέργειες και τα μέσα έχουν επίπτωση στο πολιτικό πεδίο, δηλαδή στην αποδοχή του Ιρανικού καθεστώτος από τον Ιρανικό λαό. Φοβάμαι ότι μάλλον να κάνουν τη διαπίστωση ότι ουδέποτε πολύ σπάνια οι οικονομικές κυρώσεις επιδρούν πάνω στο πολιτικό πεδίο. Μπορώ να σας πω ότι από μία άποψη αυταρχικές ηγεσίες τις χρησιμοποιούν και ως σαν όπλο εναντίον του λαού τους, λέγοντας ότι κοιτάξτε, εγώ υπερασπίζομαι εσάς, ενώ οι άλλοι είναι οι κακοί οι οποίοι μας επιβάλλουν τους όρους τους. Συνεπώς αμφιβάλλω αν έχει άμεσες πολιτικές και σοβαρές επιπτώσεις, μάλλον ενισχύει τους κυροπυρηνικούς στο Ιράν, αυτού του είδους όλες οι ενέργειες, παρά θα φέρουν κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Επίσης, άρα, συνήθως αυτά τα όπλα τα χρησιμοποιούν εμπειρικά, μιλώντας κύριε Πετράκη, τα χρησιμοποιούν πριν ξεκινήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Δεν τα χρησιμοποιούν αφού διακοπούν.
1: Σωστή παρατήρηση. Θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί πριν να έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες του Ιράν σε ένα βαθμό, αλλά δυστυχώς βλέπετε εκεί οι σύμμαχοί του και οι φίλοι οι οποίοι είναι μαζί του δεν τους αρέσουν αυτά, διότι χάνουν και οι ίδιοι δυνατότητες ωφελιών και επιρροής που συλλέγουν από τις σχέσεις τους με το Ιράν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτιμούν την πολεμική σύραξη εκεί που μπορεί να γίνει και μετά πάνε και στα οικονομικά. Δεν νομίζω όμως ότι όλα αυτά μπορεί να πραγματικά κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή στην περιοχή. Συντηρούν την ένταση, ναι. Συντηρούν αναγκαστικά την ένταση. Άρα θα έλεγα με μια κουβέντα, το πετρέλαιο 85 με 90 θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε για αρκετό καιρό. Αυτό το έχουμε πει εδώ και αρκετούς και 2-3 μήνες.
0: Μην ανέβει κι άλλο.
1: Δεν πρόκειται.
0: Μην ανέβει κι άλλο.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν συνήθειες. Η παγκόσμια κοινότητα πάει και αναπτύσσει εναλλακτικούς δρόμους χρήσης και χρήσης των προϊόντων πετρελαίου, αλλά και δρόμους σε σχέση με το πετρέλαιο, σε σχέση με το πετρέλαιο βγαίνει την περιοχή. Νομίζω ότι έχουν αναπτύξει ένα παράλληλο δρόμο εκεί κοντά στο Ομάν. Δεν ξέρω αν η Κίνα βάλεται ευθέως και αν ο Τραμπ στο πίσω background χτυπάει την Κίνα, άρα η ένταση θα διατηρηθεί, διατηρείται για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είναι μια άλλη μορφή ακήρυκτου πολέμου η οποία συντηρεί την ένταση στην περιοχή με θύματα ουσιαστικά τον κόσμο, τους πολίτες, το βιωτικό τους επίπεδο. Διότι στην πραγματικότητα τι σημαίνει υψηλές τιμές πετρελαίου? Σημαίνει μεταφορά εισοδήματος από τους πολίτες στους παραγωγούς. Και είναι η παραγωγή. Είναι το ίδιο το Ιράν, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Ρωσία. Αυτή είναι η βασική παραγωγή πετρελαίου. Αυτοί γίνονται πλουσιότεροι με όλες αυτές τις εντάσεις.
0: Κύριε Πετράκη, το αποτύπωμα μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης, αν υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην ελληνική, είναι ισχυρό ή ότι ήταν να πάθουμε το πάθαμε?
1: Εάν πραγματοποιήσει την οικονομική του απειλή.
0: Όλα αυτά, ναι.
1: Η οικονομική απειλή δεν έχει άμεσες συνέπειες με την Ευρώπη, με εμάς ή με οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει με την περιοχή. Περισσότερο όμως εγώ κρατάω από την απειλή τη συνέχιση της έντασης στην περιοχή, άρα και την διατήρηση των τιμών του πετρελαίου 85 με 90, 95 δολάρια νομίζω ότι κάπου εκεί 94
0: του
1: πετρελαίου. Άρα βλέπει κανείς ότι όλα αυτά μπορεί να μην έχουν άμεσες συνέπειες, έχουν όμως σαν συνέπεια τη διατήρηση της έντασης και με τον τρόπο αυτό τη συνέχιση των προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία και στους πολίτες του κόσμου.
0: Το λέω αυτό διότι είχαμε τις προάλλες και εδώ στην χώρα μας την εξαγγελία, την αναγγελία για την πρόωρη αποπληρωμή 13 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ του εξωτερικού
1: αυτό
0: χρέους.
1: Αυτό δεν σχετίζεται με τα θέματα.
0: Όχι, δεν σχετίζεται. Αυτά ήθελα να πω όμως ότι καλλιεργήθηκε ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι πάμε καλά, ελληνική οικονομία. Μην χαλάσει η εικόνα.
1: Αυτό. Και να σας πω κάτι. Η δημοσιονομική διαχείριση είναι αρκετά προσεκτική. Και ουσιαστικά εξασφαλίζει τη δυνατότητά μας να αντέξουμε και σε μια νέα κρίση. Διότι καλά λένε ότι έχουμε χρήματα να τα μοιράσουμε και όλα αυτά τα οποία ακούτε, αλλά στην πραγματικότητα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αυτό το οποίο παρακολουθούμε στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, δηλαδή την άνοδο του κόστου δανεισμού, και μάλιστα να σημειώσω εδώ ότι παρεπτόντως η Ελλάδα αντιμετωπίζει μείωση του κόστου δανεισμού και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί ποτέ. Άρα είναι μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά το τι κάνουμε έχει να κάνει με εσωτερικές αποφάσεις. Θα τις δούμε να εξελίζονται και στη ΔΕΘ. Δεν θα έλεγα ότι... Και έχουμε κατά κάποιο τρόπο προσαρμοστεί, όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη και όλοι μας, σε μια ένταση η οποία προέρχεται από εκείνη την περιοχή και η οποία, ας μην ξεχνάτε, έρχεται και προστίθεται στην ένταση της Ουκρανίας. Η Ουκρανία, την έχουμε ξεχάσει για κάποιο μυστηριώδη λόγο, έχει συνεχώς νέα θύματα, διατηρεί τις εντάσεις στην περιοχή, μια απίστευτη οικονομική αιμορραγία πλευράς Ευρώπης, άρα το πρόβλημα, διότι η Ευρώπη συντηρεί αυτή τη στιγμή την Ουκρανία, άρα το πρόβλημα παραμένει και τα προβλήματα παραμένουν. Ζούμε σε ένα επίπεδο αυξημένης αβεβαιότητας, όχι πολύ καλών προοπτικών, αλλά αυτό. Τώρα, μεγάλη κρίση δεν θα την περιμένουμε, εάν θα συμβεί, δεν θα την περιμένουμε από τη Μέση Ανατολή, θα την περιμένουμε κυρίως από την εξέλιξη των μεγάλων οικονομικών μεγεθών τα οποία παρακολουθούμε, την αύξηση των χρεών των μεγάλων χωρών. Αυτά είναι που μας απασχολούν.
0: Ετοιμαζόμαι να σας ρωτήσω και γι' αυτό, κύριε Πετράκη, γιατί τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέρω, εντελώς ξαφνικά, ίσως με αφορμή την αποπληρωμή του δικού μας χρέους, διάβασα αρκετά δημοσιεύματα για το εξωτερικό χρέος άλλων χωρών, όπως είναι της Γαλλίας, των ΗΠΑ, το οποίο έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακή αύξηση. Ναι. Εντάξει, δεν είμαστε ακόμα στο σημείο του συναγερμού, πλήρους δηλαδή, διότι αν συμβεί θα συμβεί μια βαθιά οικονομική κρίση. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά δυστυχώς. Όταν βλέπετε το 30ετές των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι στο 5,2 που σημαίνει το υψηλότερο ποσοστό, το υψηλότερο κόστος εδώ και 25 χρόνια, αρχίζουμε και ανησυχούμε και τα πάντια μας είναι περισσότερο προς τις αγορές, όπου κάποια στιγμή αυτοί που έχουν την ρευστότητα θα πούνε στις χώρες που συνεχώς δανείζονται για να ικανοποιούν τις λαϊκιστικές προσδοκίες που εξαγγέλουν οι πολιτικές τους κυβερνήσεις, μπορεί να πούνε ότι κοιτάξτε, ωραία εσείς, αλλά θα μας πληρώνετε πολύ ακριβότερο, τόσο ακριβότερο ώστε θα συνεχίσετε να ζείτε και να λειτουργείτε για μας. Άρα εκεί είναι που αρχίζει το μέρος του πρόβλημα και δεν είναι μόνο τα δημόσια χρέη και οι δημόσιες πολιτικές, είναι και οι απίστευτες επενδύσεις του AI οι οποίες γίνονται, είναι η κλιματική αλλαγή η οποία απαιτεί σημαντικότατα ποσά και είναι και μια γενική επανατοποθέτηση της οικονομικής δραστηριότητας, αυτό που λέμε, ενώ λέγαμε οι επιχειρήσεις πηγαίναν στις χώρες με μικρότερο κόστος, τώρα οι επιχειρήσεις γυρίζουν στη βάση τους, αυτό απαιτεί καινούριες νέες μεγάλες επενδύσεις, όλα αυτά πραγματικά μας κάνουν και είμαστε αρκετά προσεκτικοί στην ανάγνωση του άμεσου μέλλοντος.
0: Κύριε Πετράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία μας
1: και την ανάλυση που μας δώσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή βεβαίως οικονομικών επιστημών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να μας δίνει τα νεότερα στοιχεία αναφορικά με τον οικονομικό πόλεμο που υπάρχει ήδη σε εξέλιξη, αλλά απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ να τον κλιμακώσει κατά του Ιράν. Τι σημαίνει αυτό κατ' επέκταση, τι σημαίνει για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία. Ελληνική οικονομία που ακούσατε και τον κύριο Πετράκη να μας δίνει το σχολείο του αναφορικά και με την αποπληρωμή, την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ για από το δημόσιο χρέος της χώρας μας. Εμείς, όπως σας είπαμε, θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αλλάξουμε κλίμα πλαίσιο, θα πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα περάσουμε στην τουριστική κίνηση και αυτό διότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι είμαστε στο μήνα Αύγουστο, μήνας ξεκούρασης για τους Έλληνες, ο αγαπημένος μήνας και των Ελλήνων και των ταξιδιωτών επισκεπτών της χώρας. Αυξημένες πληρότητες στο 100% στους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και όχι μόνο στους δημοφιλείς, θα έλεγα και στην υπηρετική χώρα. Όμως εμείς θα πάμε σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, εδώ στις Κυκλάδες, στην Άξο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Λιανό, τον δήμαρχο της Άξου. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Διονυσόπουλε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είμαι δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Και το Κουφονήσι, και η Ηρακλιά, και η Σκηνούσα και η Δονούσα αποτελούν μέρος του Δήμου μας. Πολυνησιακός Δήμος, θα αναφέρω στους ακροατές.
0: Έχετε, νομίζω ότι, και αν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε, έχετε ταυτόχρονα μερικά από τα πλέον μικρά νησιά των Κυκλάδων στη δικαιοδοσία σας και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο σε έκταση. Νομίζω ότι η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί.
1: Πολύ, πολύ, πολύ σωστά το αναφέρετε αυτό. Έτσι είναι.
0: Και εξαιρετικά όμορφα βεβαίως και τα μικρά νησιά και η Νάξος. Η Νάξος που μπορεί ο πολλής κόσμος να μην το ξέρει, να την έχει ταυτίσει με το τουριστικό προϊόν. Στην πραγματικότητα όμως και είναι και ένας νομός αγροτικός. Παράγεται προϊόντα αγροτικά.
1: Κατά κόρον, θα λέγαμε ακόμα και σήμερα, αρκετό, το ίσως σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, έτσι. Εργάζεται επαγγελματικά με τον πρωτογενή τομέα, με την κτηνοτροφία, έτσι υπάρχουν οργανωμένες
0: κτηνοτροφικές
1: μονάδες, περιβόητη
0: γραβιέρα Νάξου,
1: το αρσενικό, η πατάτα βέβαια στα αγροτικά μας προϊόντα, υπάρχουν λοιπόν, τυποποιούν εξαιρετικά τυριά που, και το γάλα παράγεται φυσικά, εδώ είναι πολύ σημαντικό και βέβαια και ο αγροτικός

0: φτιάξουν ένα παραδοσιακό τοπικό γεύμα. Οι ντόπιοι, έτσι, οι
1: διοκτήτες. Έχετε υψηλή γαστρονομία στο νησί, η αλήθεια είναι. Το έχω επισκεφθεί και πραγματικά...
0: Είναι πολύ σημαντικό ότι η πρώτη ύλη είναι φρέσκια και βέβαια είναι και υψηλής διατροφικής αξίας. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν ένα νησί, όπως το είπατε στην αρχή, με αυτάρκεια. Έχει νερό, έχει γη να καλλιεργήσει, έχει ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και βέβαια ασχολείται πλέον και με τον τουρισμό, γιατί η Νάξος, όπως αναφέρατε, είναι μεγάλο νησί, ένα ιδιαίτερο και όμορφο ανάγλυφο, έχει εξαιρετικούς ορεινούς όγκους, οικισμούς, κατοίκους και βέβαια παιδινά, εξαιρετική ακτογραμμή με χιλιόμετρα αμμώδη παραλία. Και βέβαια πολλά αρχαιολογικά μνημεία, διαχρονικά, έτσι, αδιάλειπτα 6.000 χρόνια κατοικείται η Νάξος, οπότε είναι πολύ σημαντικά τα ευρήματα.
1: Και έχω την εντύπωση ότι είναι και λίγο πιο οικονομικό σε σχέση με άλλα νησιά και γύρω-γύρω των Κυκλάδων.
0: Ακριβώς, θεωρώ ότι είναι πιο τίμιο πάρα πολύ, έχει αρκετές εναλλακτικές προτάσεις όταν υπάρχουν δεκάδες οικισμοί στην ενδοχώρα με ταβέρνες και καταστήματα. Φυσικά και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ καλή σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής και αυτό το τιμούν και το εκτιμούν και οι επισκέπτες. Η Νάξος έχει πάρα πολλούς οπαδούς, έρχονται κάθε χρόνο και απολαμβάνουν εδώ τις διακοπές τους. Βέβαια να το πούμε ότι, το αναφέρομαι ότι οι Κυκλάδες κατεξοχήν ελληνικοί προορισμοί έτσι ανακαλύφθηκαν. Θεωρώ ότι φέτος και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια λόγω και του ανταγωνισμού, και είναι πολύ σημαντικό, υπήρχαν αρκετές ευκαιρίες και προσφορές από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, βοήθησε και αυτό φέτος, ήταν βέβαια πιο έτσι, έντονος ο ανταγωνισμός, το παρατηρήσαμε και από την κίνηση και με τα αυτοκίνητα δίνανε ευκαιρίες και θεωρώ βοήθησε πάρα πολύ όλα τα νησιά Δωσικλάς και ιδιαίτερα και την Άξο, που καταγράφει μια σημαντική αύξηση επισκεπτών και για το 2026.
1: Εκεί οι πληρότητες υποθέτω ότι θα αγγίζουν τα 100%.
0: Είναι υψηλές οι πληρότητες. Πάντα υπάρχουν δυνατότητες, αλλά υψηλές είναι πράγματι. Αρκετός ο κόσμος, περισσότερος από πέρσι, έτσι, που επισκέπτεται τα νησιά. Και τώρα βέβαια να πούμε ότι το μήνα Αύγουστο, όπως είπατε και στην εισήγηση, κατεξοχήν μήνας διακοπών, έρχονται πάρα πολλοί Ναξιώτες που ναξιακής καταγωγής, οι οποίοι δεν μένουν εδώ, ανοίγουν τα σπίτια τους, τα χωριά, στους οικισμούς, έτσι έρχονται.
1: Παίρνει ζωή το νησί, είναι η αλήθεια. Παίρνει ζωή το νησί, λέω, γιατί συνήθως δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Άξο, αλλά σε άλλα μικρότερα νησιά το χειμώνα δεν υπάρχει ψυχή.
0: Όχι, εμείς και το χειμώνα εδώ έχουμε αρκετές επιλογές. Είμαστε μεγάλο νησί, περνάμε τις 20.000 μόνιμους κατοίκους, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι ένα νησί πάρα πολύ ζωντανό, έχει 3.500 μαθητές. Εντάξει, είναι αρκετά ζωντανό σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά. Έχει και οικονομική δραστηριότητα όλο τον χρόνο, δηλαδή γίνεται εξαγωγή μαρμάρων, κτηνοτροφία, αγροτικά προϊόντα, έχει αρκετή δουλειά.
1: Δημάρχε, μιλώντας βεβαίως και με άλλους άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης, αιρετούς εκεί στα νησιά μέσα από την Ευκοπή, φιλοξενούμε αρκετά συχνά. Ένα από το μεγάλο ζήτημα το οποίο μας μεταφέρουν οι περισσότεροι, μήπως το σύνολό τους, είναι το γεγονός ότι εξαιτίας της επιβάρυνσης από επισκέπτες το καλοκαίρι ιδιαίτερα, οι υποδομές σε αρκετές περιπτώσεις δεν επαρκούν. Ισχύει το ίδιο και για την Άξο?
0: Κοιτάξτε, όταν οι υποδομές είναι σχεδιασμένες το 1960-1970 με πολύ διαφορετικά δεδομένα, έτσι, λογικό είναι να μην υπάρχει σχετική επάρκεια, γιατί τα νησιά είναι τουριστική τους ανάπτυξη, είναι ραγδαία, δηλαδή χρειάζονται ενεργειακοί πόροι όπως είναι παραδείγματος χάρη το νερό, η τηλεφωνία, το ηλεκτρικό, δρόμους, πάρκινγκ, λιμάνια, αεροδρόμια. Πράγματι χρειάζονται σχεδιασμοί καλύτεροι και βέβαια χρειάζονται και επεκτάσεις και κατασκευή ή ανακατασκευή υποδομών, ανάλογων υποδομών. Δηλαδή θέλω να πω ότι αρκετές υποδομές είναι ξεπερασμένες. Φυσικά

0: Να πούμε τώρα και να το αναφέρουμε ότι εδώ και οι οικισμοί, όπως ήταν σχεδιασμένοι, όπως είναι κτισμένοι με τα σοκάκια τους, δηλαδή τότε ο σχεδιασμός ήταν να περνάνε, να το πούμε, ένα γαϊδούρι. Ναι, ναι, ναι. Ένα άλογο και ούτω καθεξής δεν ήταν ο σχεδιασμός να υπάρχουν
1: φορτηγά.
0: Και βέβαια να πούμε και το ανάγλυφο, δηλαδή εμείς τώρα λόγω της ορεινότητας, δηλαδή παραδείγματος χάρη που έχουμε οικισμούς με μεγάλη κλίση που έχουν εγκαταστεί, που μέναν και εκατοντάδες χρόνια οι κάτοικοι εκεί κτλ. Είναι και δύσκολο, λέμε τώρα, να κατασκευαστούν έργα τέτοια, όπως χώροι στάθμισης μεγάλη κτλ. Παρ' όλα αυτά λειτουργούν και εμείς, η προσπάθεια εδώ σε Δήμος είναι σημαντική. Δεν έχουμε προβλήματα, δηλαδή στην ίδρυυση, στην αποκομιδή, στην διαχείριση των απορριμμάτων κτλ. Λειτουργούμε παρόλη την σημαντική αύξηση των επισκεπτών κάθε χρόνο που γίνεται. Και βέβαια δεν είναι λοιπόν μόνο ο σχεδιασμός. Θέλουμε λοιπόν ανθρώπινους πόρους για να σχεδιάσουν, να μελετήσουν και χρήματα για να υλοποιήσουμε σημαντικά έργα βελτίωσης των υποδομών αυτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το τρίπτυχο. Γι' αυτό μιλάμε για αυτοδιοίκηση, να έχει τη δυνατότητα όταν εισπράττει τόσα έσοδα από τον τουρισμό να μπορεί ο οικείος Δήμος να τα αξιοποιεί όπως θέλει και όχι να τα παίρνει η κεντρική διοίκηση που τα παίρνει, που τα εισπράττει αυτή τη στιγμή.
1: Να σας ρωτήσω και γι' αυτό, έτσι πριν σας αφήσουμε, γιατί συνεχώς σας μεταφέρουν αρμοδιότητες εκεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά από πόρους δεν ξέρω αν η μεταφορά είναι ανάλογη.
0: Δεν είναι, κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι ανάλογες και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή θέλω να σας πω δύο πράγματα. Να αναφέρω, ας πούμε, το φόρο διαμονής που πληρώνει ένας επισκέπτης στα ξενοδοχεία ή στα καταλήματα που μένει το καλοκαίρι. Το εισπράττει η κεντρική πολιτεία. Το χώρο που καταλαμβάνουν τα προλοκαθίσματα, ένα μεγάλο θέμα για τις ακτές, έτσι, το διαχειρίζεται η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών. Εκείνοι κάνουν τους διαγωνισμούς. Εκείνοι έχουν βγάλει ένα τύπο πώς θα εισπράττουν τα χρήματα. Δεν υπάρχει, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει αυτοδιοίκηση και για να κλείσουν. Πολύ σημαντικό για τα νησιά μας και ιδιαίτερα για την Άξο είναι να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, δηλαδή να υπάρξουν για να προστατευτούν και τα νησιά, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθούν, να μπει μια τάξη στο χώρο, να υπάρξουν χρήσεις γης, να υπάρξουν ανάλογες πολεοδομήσεις, έτσι, να επεκταθούν οι οικισμοί. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, για να προστατευτούν τα νησιά και βέβαια πάνω σε αυτά να υπάρχουν και υποδομές, γιατί έτσι μόνο μπορείς να προγραμματίσεις οργανωμένα να κατασκευάσεις και έργα υποδομών βάσει των αναγκών των σημερινών ή των επόμενων δεκαετιών που έρχονται πολύ και περνάνε και γρήγορα τα χρόνια.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσπάθειες που κάνετε εκεί και βεβαίως η Νάξος, να υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά, ένας από τους ωραίους προορισμούς των Κυκλάδων και επιβεβαιώνεται αυτό και από την προτίμηση που δείχνουν οι ταξιδιώτες.
0: Ακριβώς, είναι ένας προορισμός. Θεωρώ ότι η Νάξος προσφέρει τα πάντα, δηλαδή είναι ένα αφεντικό νησί, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, μια υγιής οικονομία, επειδή ασχολούνται και με το πρωτογενή και το δευτερογενή και βέβαια το τριτογενή τομέα, και βέβαια έχει τα τοπικά προϊόντα που δίνουν μια σημαντική υπεραξία και την διάθεση των κατοίκων και την αγάπη για την γη και τα ζώα να παραμένουν στις ρίζες και να ασχολούνται με όλες αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες, και θεωρώ ότι και στο μέλλον θα συνεχίσει να έχει μια σημαντική αύξηση, έτσι, γιατί έχει και τον χώρο αυτό το νησί, μεγάλο νησί, πάρα πολύ μεγάλο. Να το αναφέρουμε έτσι, σκεφτείτε ότι η Νάξος, η Μάλτα, το κράτος της Μάλτα, είναι τα 2/3 της έκτασης της Νάξου, έτσι. Να τα αναφέρω, είναι μεγάλο.
1: Υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης.
0: Ναι, το αναφέρουμε έτσι. Το αναφέρουμε ότι έχει και τη δυνατότητα, αλλά πάντα χρειάζεται προγραμματισμός και οργάνωση.
1: Καλή δύναμη, Δήμαρχε. Καλημέρα από την Αθήνα.
0: Πάρα πολύ, κύριε Δημισόπουλε, για την φιλοξενία. Καλημέρα σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας από το Διεθνές Δελτίο, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν εδώ στην γειτονιά μας στα Βαλκάνια. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Ιβάνα Τζορτζεβιτς. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς όμως, καθώς τα γυμνάσια Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας οδεύουν προς το τέλος σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου στο Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όποια χώρα αψηφίσει τον οικονομικό πόλεμο τους εναντίον του Ιράν. Θεωρεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του καθεστώτος της Τεχεράνης χωρίς επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το θέμα είναι ότι από τους μεγάλους εταίρους του Ιράν είναι η Κίνα εμπορικούς, η Κίνα και η Ρωσία, και επίσης ότι τέτοιου είδους κυρώσεις είναι νόμιμες αν τις αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αντέδρασε κατηγορώντας τη Ουάσιγκτον για οικονομική τρομοκρατία σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραγκτή δήλωσε ότι αυτές οι κυρώσεις είναι αντιπερισπασμός από τα προβλήματα της Αμερικής. Το CNN μεταδίδει ανάλυση στην οποία αναφέρει ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της διοίκησης Τραμπ για να βγουν από το πόλεμο με το Ιράν είναι η μαξιμαλιστική στόχη του κύριου Τραμπ και της ομάδας τους, οι οποίοι συνέχεια αλλάζουν τα πολιτικά κριτήρια του Λευκού Οίκου όταν πρόκειται για το Ιράν. Άλλο θέμα στη Μέση Ανατολή. Η Άγκυρα αρνείται ανάμεσα της Τουρκίας και του Ισραήλ. Η Άγκυρα αρνείται οποιαδήποτε τουρκική παρουσία στη Συριακή βάση που βομβάρδισε το Ισραήλ και δεσμεύεται να συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας. Από την πλευρά του Ισραήλ ξεκάθαρο είναι ότι καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του Οκτωβρίου στην χώρα, ο κύριος Νετανιάχου επιλέγει τώρα να συγκρουστεί με την Τουρκία, αφού πέρασε τα τελευταία 2 χρόνια της θητείας του εξαπολύοντας κάθε μέσο κατά των αντιπάλων του Ισραήλ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Είναι αντιμέτωπος με μια δύσκολη προεκλογική εκστρατεία στην οποία θα προσπαθήσει να επανεκλαγεί. Ένα άλλο θέμα σε σχέση με τους Παλαιστίνιους και την Ευρώπη, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς αυστηρά καταδίκασε τις δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ, ο οποίος κάλεσε σε στοχευμένες δολοφονίες Παλαιστινίων στην Γάζα. Ο κύριος Μέρτς εκτιμά ότι πρόκειται για απάνθρωπη και παράνομη συμπεριφορά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα Spiegel. Ο ακροδεξιός κύριος Γκβίρ είπε ότι για κάποιους Παλαιστινίους οι οποίοι ζουν στην Γάζα θεωρεί ότι δεν είναι καν άνθρωποι και κάλεσε να δολοφονούνται 30 έως 40 Παλαιστίνοι κάθε νύχτα στην Γάζα. Ο ίδιος ο υπουργός ο κύριος Γκβίρ επισκέφτηκε την οικοδομή στην οποία χτίζεται χώρος για απαγχωνισμό των υποτιθέμενων τρομοκρατών και το οποίο θα έχει και θέσεις για θεατές και δήλωσε ότι έτσι δημιουργείται η ιστορία, μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταξύ τους και η έγκυρη Jerusalem Post.
0: Ιβάνα, να πάμε και στα Βαλκάνια.
1: Να πάμε και στα Βαλκάνια. Απλώς να πούμε ότι στην Δυτική Όχθη 7 χώρες καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού. Η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία. Και σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, μόνο το 3% της καλλιεργήσιμης γης στην Γάζα παραμένει ακέραιο και προσβάσιμο, προειδοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη. Στα Βαλκάνια, λοιπόν, έχουμε το γράμμα του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς σε σχέση με την ένταση στο Κωσοβοπέδιο μπρος τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, από τον οποίο ζητάει οι διεθνείς δυνάμεις K4, που ο βασικός κορμός είναι δυνάμεις του ΝΑΤΟ, να σταματήσουν τις προσπάθειες να ανοίξει για τα οχήματα η γέφυρα του ποταμού Ήμπρου. είπε ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε ασταμάτητα πογκρόμ και τρομοκρατία εναντίον των Σέρβων στο Κωσοβοπέδιο και μία σιωπή της διεθνούς κοινότητας. Ζήτησε από τις δυνάμεις του KFOR σύμφωνα με την απόφαση 1244 Ηνωμένων Εθνών να σταματήσουν με τρομοκρατία εναντίον των Σέρβων, το πογκρόν, τις προφυλακίσεις, την καταστροφή των σπιτιών και επίσης το άνοιγμα της γέφυρας στο ποταμό Ύμπρο και επίσης να καλέσουν τους Αλβανούς να εφαρμόσουν την Συμφωνία των Βρυξελών από το 2013 για την οποία υποτίθεται η εγκύτρια ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτίμησε επίσης ότι το άνοιγμα της γέφυρας θα ήταν, όπως τόνισε, μια μεγάλη προϋπόθεση για, για το τελικό εκδιωγμό των Σέρβων από το Κωσοβοπέδιο.
0: Είπα, να σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Πίστα πάντα συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένη στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 52 περίπου λεπτά πριν ή μετά τις 11, 8 πριν τις 12, για να συμβολογούμε. Και αυτό διότι έχουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο από την Ερασπορ, τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τις αθλητικές εξελίξεις, αποτελέσματα. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μπορείς να το πεις όπως θες.
0: Όπως θέλω.
1: Εγώ θα σε στήριξω ό,τι και να πεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Με στηρίζει μέχρι να πέσω από ό,τι κατάλαβα.
1: Σε στηρίζω για να σηκωθείς.
0: Εντάξει.
1: Παρακαλώ, ελεύθερα.
0: Νομίζω ότι περισσότερη στήριξη έχουν και οι ομάδες. Δεν πήγαν και τόσο καλά. Με ξέρεις τον Όφη, ίσως.
1: Όφη, φίλε, Όφη.
0: Εντάξει. Ένα κούκο δεν φέρνει την άνοιξη.
1: Οκ, αλλά ήταν ωραίο κούκο όμω. Δηλαδή, το ευχαριστήθηκε σε αυτόν τον κούκο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μετά από 26 χρόνια, τελευταία νίκη στην Ευρώπη ήταν. Το 2000 η προηγούμενη νίκη στην Ευρώπη. 6-0 έχει κερδίσει τώρα. Τόση ώρα κάνω όλες αυτές τις παύσεις. Μήπως καταφέρω να θυμηθώ το όνομα της ομάδας, αλλά δεν έχω καταφέρει να το θυμηθώ. Θυμάμαι ότι ήταν 28 Σεπτεμβρίου, ότι είχε κερδίσει 6-0, ότι είχε προκριθεί στον επόμενο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ. Αλλά έχω μπλοκάρει στο όνομα της ομάδας. Έπαιξε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο χθες.
0: Καλά παίζει τώρα τελευταία.
1: Από τον τελικό.
0: Ο Κόντις έχει κάνει δουλειά από ό,τι φαίνεται.
1: Και από ό,τι φαίνεται επίσης, ενδεχομένως κάποιοι εκεί στον Παναθηναϊκό να λέμε τι κουταμάρα κάναμε που τον αφήσαμε να φύγει και φέραμε στην αρχή τον Μπενίτεθ, τώρα τον Νίστρουπ. Με τον Κόντι βλέπεις τι κάνει ο Φι.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Κόντι είχε πάρει και κύπελο Παναθηναϊκός υπηρεσιακός τότε με τον Άρη που είχε κερδίσει 1-0. Και ο Κόντις έχει πάρει τον Όφη και τον έχει κάνει μια ομάδα που ευχαριστιέσαι να τη βλέπεις, ρε παιδί μου. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, από την άλλη πλευρά παίζει ρόλο και στην ομάδα που είσαι. Μπορεί ο Κόντις να μην τέριαζε στο κουστούμι του Παναθηναϊκού. Λέω τώρα εγώ έτσι.
1: Με το κουστούμι του Παναθηναϊκού είχε πάρει το κύπελο αντικαθιστώντας τον Γιωβάνοβιτς τότε. Μετά τον Τερίμ που είχε διώξει τον Γιωβάνοβιτς για να φέρει τον Τερίμ. Ο Τερίμ αποδείχθηκε Τερίμ. Και ήρθε ο Κόντις και του πήρε το κύπελο, έτσι.
0: Ταμ τυριρίμ.
1: Ταμ τυριρίμ, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. 3-0 Όφη την CSKA Σόφιας, δηλαδή πρέπει όχι να αυτοκτονήσει, πρέπει να πει δεν κατεβαίνω, ρε παιδί μου.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια στο ποδόσφαιρο, αλλά...
1: Ναι, εντάξει, το ποδόσφαιρο
0: είναι ποδόσφαιρο. Βάσει την εικόνα που είδαμε μέχρι ώρας.
1: Όπως και να το κάνεις. Αλλά αυτό ακριβώς που είπες, η εικόνα που έχει δείξει αρχικά στο τελικό του κυπέλου πέρσι με τον ΠΑΟΚ, στο πρώτο επίσημο φετινό παιχνίδι στο Super Cup με την ΑΕΚ και χτες, έχει δείξει μια εικόνα που... ρε παιδί μου, δεν χάνει με 4 γκολ διαφορά. Ό,τι και να κάνει, όσο και να το προσπαθήσει. Περνάει δηλαδή λογικά στη league phase του Europa League. Οι άλλοι δύο, ο Μέντ Παναθηναϊκός, πάνω που λέγες ότι κοίταξε να δεις αυτοί,
0: θα πάει ψηλά.
1: Βελτιώθηκαν σε σχέση με τα προηγούμενα, δεν έχουν παίξει με τη φωτιά. Όχι μόνο έπαιξαν με τη φωτιά, αλλά κάηκαν κιόλας. Αν θεωρήσουμε ότι ο στόχος ήταν η νίκη, στις δύο προηγούμενες φορές και με τους Ούγγρους και με τους Βούλγαρους που ο στόχος ήταν η πρόκριση, έπαιξαν με τη φωτιά αλλά προκρίθηκαν, δεν κάηκαν. Χτες έπαιξαν με τη φωτιά και κάηκαν κιόλας.
0: Μία-δύο-τρεις.
1: Έτσι, το 2-2. Όχι πως είναι τίποτα φοβερό η Χράντες Κράλοβε, ας πούμε. Είναι μια ομάδα προφανώς στα μέτρα του Παναθηναϊκού και φάνηκε από τα 60 λεπτά ότι ήταν στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι τον Παναθηναϊκό, γιατί από εκεί που τον βλέπεις να παίζει καλά, θα γίνει μια στραβή. Θα κάνει τα πειράματά του Νίστρουπ από τον πάγκο και θα έχει πάλι τη φωτιά. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν. Ο ΠΑΟΚ είναι σε περίεργη φάση και με τον Κωνσταντέλια και με το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει πλέον να βγαίνουν και προς τα έξω τα παράπονα, να το πω έτσι, για το Σαββίδι, ότι μετά το πρωτάθλημα μας έχει εγκαταλείψει. Έχεις απομακρυνθεί, χρησιμοποιείς λίγο περισσότερο από όσο πρέπει τον ΠΑΟΚ για άλλου είδους
0: σκοπούς,
1: ναι, και τέτοια πράγματα. Πάλι καλά που ισοφάρισε την Μπραν την Νορβηγική σε 1-1 και τουλάχιστον θα πάει την άλλη εβδομάδα στην Νορβηγία
0: και ο Θεός.
1: Με την ισοπαλία, έτσι. Είναι καλή ομάδα. Γενικά το νορβηγικό ποδόσφαιρο έχει κάνει αρκετά βήματα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ούτε Χράντετς Κράλοβε, ούτε CSKA Σόφιας, ούτε Λεύσκι που έπαιξε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είναι ίσως λίγο πιο καλή από όλες αυτές.
0: Άς. Θα δούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει.
1: Δούμε. Θα δούμε. Ελπίζουμε να τα καταφέρει.
0: Να βάλει ένα γκολ, να μην φάει κανένα.
1: Ναι, εντάξει. Ή να βάλει δύο και να φάει ένα και πάει λέγοντας. Ναι. Και το καλό είναι να περάσουν και οι πέντε.
0: Μακάρι.
1: Σε league phase. Οι δύο είναι σίγουρα πέρα. Οι τρεις μάλλον. Ο Ολυμπιακός είναι στο Europa. Η ΑΕΚ είναι 50-50. Είτε θα προκριθεί με τη Λεύσκη και θα πάει στο Champions League, είτε θα αποκλειστεί και θα πάει και αυτή στο Europa. Όφη. Είτε στο Europa είτε στο Conference, οι άλλοι δύο είναι που θα παίξουν στο συνολικό ποσοστό. Α, το ξεχάσαμε αυτό με τον Όφη. 9 Έλληνες στην δεκάδα, φίλε.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό.
1: Έτσι. Τι εντυπωσιακό.
0: Συνήθως είχαμε συνηθίσει το ανάποδο.
1: Ναι, το 11-11.
0: Ναι.
1: 11 Ιφ, Όφη, Ιτσε, Γκονδάλεθ και πάει λέγοντας. Έτσι. 9 στην δεκάδα.
0: Θα το δουν και οι υπόλοιποι αυτό όμως.
1: Θα το δουν, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και από τους 15 που χρησιμοποίησε συνολικά μαζί
0: μου. Φέρανε κάτι απίθανο με κάτι λεφτά από διάφορα μέρη του κόσμου.
1: Ναι,
0: και αυτά γνωστά, ξέρεις. Βέβαια είναι και άλλα θέματα εκεί στη μέση, μην τα ανοίξουμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, άστο, γιατί.
0: Στην προλαβαίνουμε.
1: Δεν έχουμε και καλό απορριπαντικό. από τους 16, οι 12 ήταν Έλληνες συνολικά. 9 στους 11 και. 12 στους 16. Έβαλε άλλους 3 αλλαγή ο Κόντης και 2 ξένους. Εντάξει, τι να πεις.
0: Θύμισε δεκαετία 80 τότε, δεν ήταν, που ήταν οι δύο ξένοι.
1: Ναι. Εντάξει. Τώρα είναι 102 ξένοι. Μην ξεχαστούμε.
0: Και κλείνουμε με αυτό.
1: Να κλείσουμε. Θα τα πάω σύντομα όλα. 6-16 ο Καραλής. Καλύτερη επίδοση στο ανοιχτό στίβο στην Ελλάδα όλων των εποχών. Υπάρχει βέβαια το 6-17 που έχει κάνει σε κλειστό. Απόψε στο Diamond League της Λοζάνης, όπου ήταν και ο Καραλής, είναι ο Τετόγλου. Και στο. Πού είναι, στο Ζάγκρεπ. Στο Ζάγκρεπ δεν είναι ο Πετρούνιας, ναι, στο Ζάγκρεπ είναι ο Πετρούνιας, τελικός στους Κρίκους για ακόμα ένα μετάλλιο στην πλούσια συλλογή του. Ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε.
0: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, περίπου ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει το 10 ακριβώς, βεβαίως θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν βεβαίως πολλές εκπομπές στη συνέχεια, ζωντανά, ενημερωτικά, ομογενειακά βεβαίως. Με πολλή μουσική και αρκετό πολιτισμό. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Με αυτό να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

Βεβαίως εκ παραδρομής είπαμε αύριο, μας περιμένετε Δευτέρα πάλι. Μας έφαγε η καθημερινότητα. Δεν πειράζει όμως, Δευτέρα που νέα εβδομάδα, 10 η ώρα το πρωί, παραμένει η ώρα σταθερή, πάντα ώρα Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια, όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή. Τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων. Σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα, είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει λόγο για αναθεωρητικές αιμονές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας θα γίνει αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τοπικά προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Τι Βάνς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, φιλικής ή εχθρικής, που προσφέρει σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλλει Τεχεράνη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω και της προαναγγελίας νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, που εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει, αναφέρει η ΑΔΔΗ. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι κορυφαίο αίτημα. Τονίζει και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν την πρώτη ηχηρή απάντηση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στη Συρία. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο. Ένα Ελνίνιο χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή αναπτύσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό και ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
2: Ο καιρός.
3: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια. Έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά από τις 12. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, τους διαδικτυακούς, στους απανταχού Έλληνες της Διασποράς που μας ακούνε, που μαθαίνουν νέα από την πατρίδα τους. Είμαστε σε δίκτυο περιφερειακό με τους τρεις σταθμούς της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τους τέσσερις και συν την ΕΡΤ Σερών, ναι, σωστά. ΕΡΤ Σερών ξεκινάμε από εκεί, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Κομωτινής μαζί με την ΕΡΤ Ορεστιάδας σε ενιαίο περιφερειακό δίκτυο και όλο αυτό μέσα από τις συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι Παρασκευή σήμερα, 21 Αυγούστου εσίως, άλλη μια εβδομάδα με γιορτές, με πανηγύρια, με ανταμώματα στον Εύρο όπως και σε πολλές άλλες περιοχές στην περιφέρεια. Φημίζεται ο κεντρικός και βόρειος Εύρος για τα ανταμώματά του. Κάθε μέρα και σε κάποιο χωριό ζωντανεύει, σε χωριά που πληθυσμιακά είναι κάτω από τους 100 κατοίκους, τους 50 κατοίκους, όμως με τις επισκέψεις από τα γειτονικά επίσης χωριά αλλά και από τους μετανάστες μας που ζουν στην Ευρώπη ως επιτοπλίστων και έρχονται το καλοκαίρι για τις διακοπές τους, ζωντανεύουν τα πάντα. Μια ομορφιά, μια ομορφιά. Ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Κελίδης είναι στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα και θα έχουμε θέματα σήμερα. Πολλά και ποικίλα. Θα ξεκινήσουμε με ένα αφιέρωμα επιτυακό, επειδή ξέρετε ήταν 19 Αυγούστου του 2023 που ο νομός μας έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια φωτιά που ξεκίνησε από το χωριό Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη και μέσα σε λίγες ώρες εξαπλώθηκε προς τις σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Θα κάνουμε μια κουβέντα ενδιαφέρουσα με τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Γιώργο Κοράκη, ο οποίος μας έκανε έναν απολογισμό 3 χρόνια μετά. 3 χρόνια μετά το 1 εκατομμύριο στρέμματα τα οποία παραδόθηκαν στη φωτιά. 3 χρόνια μετά που η φύση φαίνεται πως αναγεννάται, έκανε έναν απολογισμό διότι παρατηρεί την αναγέννηση του δάσους ο κύριος Κοράκης, ο κύριος καθηγητής, και εσείς θα ακούσετε ένα μικρό απόσπασμα με το οποίο κάνουμε και την εισαγωγή μας, ένα μικρό απόσπασμα από όσα μας είπε.
1: Μπορούμε να πούμε ότι 3 χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά το καλάθι των συμπερασμάτων μας είναι ανάμεικτο. Έχουμε και αισιόδοξες διαπιστώσεις και συμπεράσματα αλλά και κάποιες απεσιόδοξες παράλληλα. Mm-hmm. Θα ήθελα έτσι να επικεντρώσουμε καταρχήν στο Εθνικό Πάρκο, αν έχουμε κάποιο χρόνο να συζητήσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί σίγουρα όταν ακούμε Δαδιά, όταν ακούμε Νότιος Εύρος, το μυαλό μας θα πάει, τουλάχιστον όσοι είναι μακριά, αλλά και οι κάτοικοι, το μυαλό μας πάει στο Εθνικό Πάρκο, στα αρπακτικά πουλιά που είναι έτσι το χαρακτηριστικό σήμα της περιοχής.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ πέρα από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα μετά από 3 χρόνια είναι ότι τα πουλιά που είναι το σήμα κατά τεθέν δεν μετακινήθηκαν. Αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν, συνεχίζουν να φωλιάζουν ακόμα και σε καμένα δέντρα. Ακόμα και σε δέντρα τα οποία βρέθηκαν στο κέντρο της φωτιάς. Έτσι, όλα τα είδη και ειδικά ο Μαυρογυπάς, το σήμα κατά τεθέν ξαναλέω, έτσι, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς για φωλιάσμα και βέβαια εκτάσεις πολύ μεγαλύτερες και εκτός του Εθνικού Πάρκου για την τροφοληψία τους που ενδεχομένως δεν έχουν καεί. Αυτό που χρειάζονται, αυτό που καταλαβαίνουμε βέβαια και βέβαια περισσότερα στοιχεία έχει ο ΦΠΚΑ για τα πληθυσμιακά δεδομένα και λοιπά των ειδών. Αλλά σίγουρα αυτό που χρειάζονται και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε είναι να εξασφαλιστεί η ησυχία των πουλιών. Και στην αναπαραγωγική περίοδο αλλά και στις γύρω περιοχές που χρησιμοποιούν για το βιοτοπό τους, για την τροφοληψία τους. Σίγουρα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που συντάχθηκε ήδη από το 2021 και περιμένουμε 5 χρόνια να εφαρμοστεί. Και αυτό δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στον Εύρο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που γίνανε οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Και να αποκλειστούν τα μεγάλα τεχνικά έργα όπως τα αιωλικά. Έτσι, πρώτα και κύρια οι ανεμογεννήτριες. Οι οποίες ξέρουμε από παρατηρήσεις και καταγραφές των τελευταίων 20 ετών ότι είναι η άμεσα ευθυνόμενες για τη μείωση του πληθυσμού και για τη θανάτωση των ειδών αυτών, των μεγάλων αρπακτικών. Αυτό που είδαμε είναι ότι η φύση τελικά κάνει τη δουλειά της. Mm-hmm. Αυτό που διαπιστώνουμε ότι αυτά τα 3 χρόνια υπάρχει αναγέννηση. Mm-hmm. Ειδικά στα 2 είδη πεύκη, στη Μαύρη και την Τραχία που έχουμε στην περιοχή, αλλά και τα υπόλοιπα είδη, όπως είναι η Δρύς, έτσι που υπάρχει και αυτή σε μεγάλο ποσοστό, αλλά και κάποια άλλα πλατήφυλλα, όλα αυτά αναγεννώνται κανονικά και φυσικά. Mm-hmm. Και τα αποτελέσματα είναι ήδη πολύ ορατά μετά από 3 χρόνια. Και μάλιστα να σημειώσουμε εδώ ότι είχαμε 2 δύσκολες χρονιές. Το 24 και το 25 ήταν ξερές χρονιές, δεν είχαμε βροχοπτώσεις.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αυτά ήταν δεδομένα τα οποία μας κάνανε να ανησυχούμε αρχικά. Mm-hmm. Ωστόσο η φύση δούλεψε, υπήρξε mm-hmm. έναρξη της αναγέννησης μετά από τα μέτρα του Δασαρχείου, τα αντιδιαβρωτικά που γίνανε αμέσως μετά την πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Η φύση λοιπόν δούλεψε και μετά από μια καλή χρονιά που είχαμε το τελευταίο χειμώνα του 25-26, τα αποτελέσματα πλέον είναι ορατά και αισιόδοξα. Mm-hmm. Αυτό επίσης που παρατηρήθηκε και δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε μια έρευνα, mm-hmm. είναι ότι η κατάσταση ήταν τόσο καλύτερη όσο λιγότερη επέμβαση είχαμε. Δηλαδή εκεί πέρα που δεν μπήκε ο άνθρωπος να κόψει τα καμένα και να σύρει κορμούς και να κάνει μια διατάραξη στο έδαφος, mm-hmm. εκεί η αναγέννηση ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκεί που μπήκε λίγο ή περισσότερο, είχαμε μια μειωμένη απόδοση της αναγέννησης. Συνεπώς, ισχύει και εδώ αυτό που λέμε προστατεύστε μετά τη φωτιά. Δηλαδή αυτό που λέει ο νομοθέτης, αυτό mm-hmm. που λέει το Σύνταγμα, mm-hmm. ότι αφήνουμε τη φύση και προστατεύουμε από βόσκες, από επεμβάσεις και από αλλαγές χρήσης γης mm-hmm. το δάσος, έτσι είναι μια πάρα πολύ σοφή νομοθεσία.
0: Κύριε Καθηγητά, υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί περισσότερο παρακολουθώντας την περιοχή σήμερα? Υπάρχει κάτι που ίσως δεν βλέπουμε εμείς οι απλοί πολίτες, αλλά εσάς ως επιστήμονα σας ή τους επιστήμονες γενικά του σας προβληματίζει ιδιαίτερα?
1: Κοιτάξτε, ένα αρνητικό που είχαμε ήταν σίγουρα η πτώση του οικοτουρισμού. Έτσι, δηλαδή mm-hmm. είχαμε μια, ας το πούμε εντός αγωγικών, πλήγωση της εικόνας mm-hmm. μιας προστατευόμενης περιοχής σαν τη Δαδιά όταν πλήττεται με μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Έχουμε δηλαδή στο οικοτουριστικό προϊόν ένα θέμα. Ναι. Έτσι, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό βέβαια για την εικόνα της Ελλάδας. Ναι. Να, περιοχές Natura και τόσο σημαντικές έτσι, με ανεξέλεγκτες φωτιές έτσι, να καίγονται mm-hmm. και να έχουμε την επόμενη μέρα τέτοια προβλήματα. Αλλά επίσης από οικολογικής άποψης μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα, αν το βάλουμε έτσι, βέβαια με τη φύση τα προβλήματα είναι πάντα σχετικά. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρόβλημα στις επανελισμένες πυρκαγιές που συμβαίνουν σε διαστήματα μικρά, mm-hmm. χρονικά διαστήματα κάτω των 15 δεκαετών. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επέμβουμε τεχνητά. Να κάνουμε δηλαδή αναδάσωση. Και αυτό έγινε στα mm-hmm. νότια του πάρκου. Mm-hmm. Αυτό έγινε σε μια περιοχή που είχε καεί στις πυρκαγιές του 2010-2011-2012. Ξανακάει και τώρα. Mm-hmm. Και σε μια έκταση περίπου 1.100 στρεμμάτων έγινε μια προσπάθεια αναδάσωσης. Mm-hmm. Η έκταση αυτή προτάθηκε από τη δασική υπηρεσία, από το δασαρχείο. Ναι. Και η μελέτη έγινε από την Εταιρεία Προστασίας Επικοινότητας Θράκης. Εκεί πέρα λοιπόν 1.100 στρέμματα με χορηγία ιδιωτική αναδασώθηκαν και mm-hmm. φάνηκε εκεί πραγματικά ότι μπορεί ο άνθρωπος να αναδασώσει και να φυτέψει, αλλά το κόστος είναι τεράστιο. Είναι δυσβάσταχτο. Δηλαδή και μιλάμε για μια έκταση 1.100 στρέμματα, δεν ξέρω πώς ακούγεται έτσι σε εσάς, αλλά είναι μικρή σχετικά με το σύνολο των καμένων εκτάσεων που έχουμε mm-hmm. τα τελευταία χρόνια.
0: Επειδή το κόστος
1: λοιπόν αυτό να το ανάγουμε σε μεγαλύτερα μεγέθη και να δούμε το κόστος. Το κόστος λοιπόν είναι τεράστιο και ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίστηκε mm-hmm. είναι η έλλειψη αναπαραγωγικού υλικού, δηλαδή φυτών τα οποία είναι κατάλληλα για φύτευση. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα και τους νόμους, δηλαδή να προστατεύσουμε χωρίς παράθυρα και χωρίς καμία ελάφρυση στο πλαίσιο mm-hmm. το νομικό και το αστυνομικό mm-hmm. τις καμένες εκτάσεις. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνουμε. Βλέπουμε κάθε φορά ότι η φύση έχει τους τρόπους της να αναγεννηθεί. Να μην μπούμε τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Όχι, όχι. Δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο άλλωστε. Ναι, ναι.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθάμε στα κενά, γιατί πάντα η φύση έχει μια δυνατότητα, αλλά είπαμε ότι αν επαναλαμβάνονται οι διαταράξεις αυτές σε μικρά χρονικά διαστήματα, πρέπει, μπορούμε και έχουμε υποχρέωση να επεμβαίνουμε και να καλύπτουμε εμείς τα κενά ανάλογα έτσι, με τις δυνατότητες τις οικονομικές που έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να έχουμε έτοιμο το υλικό της αναδάσωσης για όπου χρειάζεται με επιστημονικά κριτήρια.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Κοράκης, ανεπιρροτής καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνη, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας από την Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον. Μας ακούτε παντού στον κόσμο και μας αρέσει αυτό. Σας αγαπούμε και σας περιμένουμε να έρθετε στην πατρίδα εδώ, την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Το επόμενο θέμα αφορά και αυτό την φύση, γιατί είναι επίκαιρο, γιατί χθες ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος και ξέρετε ότι ο Εύρος αποτελεί δέλεαρ για τους κυνηγούς, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Πραγματικά τα αυτοκίνητα που επισκέπτονταν τον νομό ήταν πάρα πολλά. Δεν ξέρω φέτος τι εικόνα επικρατεί, όχι μόνο σε επίπεδο νομού αλλά και σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και καλύτερος από τον κύριο Ιωάννη Φραγκίδη που είναι πρόεδρος της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν υπάρχει, για να μας το πει. Καλημέρα κύριε Φραγκίδη.
1: Καλημέρα, να διορθώσω μόνο ότι ήμουν μέχρι πρόσφατα πρόεδρος, κάναμε ευχαιρισίες. Τώρα, εντάξει, εγώ θα σας μεταφέρω
0: όμως
1: τους χαιρετισμούς του Προέδρου, του καινούριου Προέδρου, άλλωστε είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί και όλης της διοίκησης.
0: Κομμάθ λοιπόν, έτσι, κομμάθ.
1: Την Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης,
0: ναι.
1: Από την Καστοριά μέχρι Τέρμα Ορεστιάδα, επάνω 63 κυνηγητικοί σύλλογοι, 35.000 κυνηγοί.
0: Πόπο, αλήθεια, έχουμε κυνηγούς που έρχονται, Έλληνες ή και ξένους, που έρχονται να κυνηγήσουν στην Ελλάδα αυτή την περίοδο?
1: Κοιτάξτε, Έλληνες σαφώς έχουμε, γιατί βγάζουν άδεια. Οι άδειες είναι τρεις, τοπική, περιφερειακή και γενική. Περιφερειακή είναι να κυνηγήσουν στην περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, και η γενική που βγάζουμε για όλη την Ελλάδα μπορούν να κυνηγήσουν σε όλη την Ελλάδα. Σαφώς, από τη στιγμή που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος Ευρωπαίος πολίτης βγάζει άδεια κανονικά και έρχεται και μπορεί να κυνηγήσει, όπως και Έλληνες μπορούν να πάνε να κυνηγήσουν.
0: Θέλω να πω, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το συναντάμε στην περιοχή μας.
1: Υπάρχει. Ναι, ιδιαίτερα υπάρχουν κάποιες περιοχές όπως είναι και η Θράκη γενικότερα, αλλά και ο νομός Εύρου, οι οποίοι σε κάποια ιδιαίτερα θυράματα έρχονται από το εξωτερικό πάρα πολύ, όπως το πιο γνωστό θα έλεγα είναι στο δέλτα του Εύρου εκεί, όπου έρχονται σχεδόν από όλη την Ευρώπη.
0: Για τις πάπιες.
1: Γιατί τα υδρόδια, τα υδρόδια γενικότερα είναι ένα κυνήγι πολύ έτσι αγαπητό σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους και έρχονται, αλλά και όχι μόνο, και για τις τσίχλες έρχονται αργότερα. Υπάρχει ένας κυνηγητικός
0: τσίχλες
1: τουρισμός,
0: τα πουλιά, έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τις γνωρίζουν, τις τσίχλες τα πουλιά, τσίχλες, έτσι.
1: Ναι, τσίχλες τα πουλιά, τσίχλες τα πουλιά. Και βλέπουμε ότι, δεν θα σας πω σε νούμερα, αλλά έναν κυνηγητικό τουρισμό όπου οι χώρες, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και γενικότερα της Ευρώπης το αξιοποιούν τον κυνηγητικό τουρισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θα πρέπει και εμείς σαν χώρα να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την δραστηριότητα του κυνηγιού, που νομίζω σε ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει, αλλά εντάξει, εχθρός του καλού το καλύτερο, και πάντα μπορούμε να βελτιωθούμε.
0: Τώρα, τι μπορεί να επισκεφθεί κανείς, μάλλον ποιες περιοχές μπορεί να επισκεφθεί κανείς στον Εύρο για να κυνηγήσει, εκτός από τον Δέλτα που μας το είπατε, γιατί εκεί κυνηγούμε τα υδρόβια,
1: πτηνά,
0: ναι. Αλλά έχουμε και λαγούς, έχουμε και αγριγούρνα.
1: Κοιτάξτε. Ο Εύρος είναι από τις, γενικότερα η Θράκη, είναι από τις περιοχές όπου είναι πλούσιο σε θύραμα. Άλλωστε και η επιστημονική ομάδα της Ομοσπονδίας Μακεδονίας Τράκης γίνονται καταγραφές. Ακόμη και οι ομάδες κυνηγών από τους κυνηγητικούς συλλόγους της περιοχής γίνονται καταγραφές των θυραμάτων, ό,τι υπάρχει, είτε θυρεύεται είτε δεν θυρεύεται. Εμείς η θύρευση είναι μια νόμιμη δραστηριότητα, έτσι, και που έχει σκληρούς νόμους, από τους πιο σκληρούς νόμους που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θύρα, και γενικότερα γίνεται καταγραφή. Επομένως, ο νομός Εύρου και γενικότερα η Θράκη έχει σε μεγάλο βαθμό σχεδόν όλα τα θυράματα. Να ξεκινήσουμε από το Τριγώνι που άνοιξε προχθές, το Ορτίκι, αργότερα που είναι οι Τσίγλες, ο Λαγός, τα Αγριογούρουνα, όπου δεν σας κρυβούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από όλους, και τους κυνηγούς και τους κυνηγητικούς συλλόγους, επειδή ο πληθυσμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ και κάνουν καταστροφές.
0: Και από τα δασαρχεία, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, φυσικά και τα δασαρχεία, ναι, και κάνουν κάποιες καταστροφές σε κτηνοτρόφους, σε γεωργούς. Τώρα βλέπουμε με τα ελιόσπορα, βλέπουμε με τα καλαμπόκια.
0: Με τα καρπούζια.
1: Υπάρχει μια προσπάθεια με τα καρπούζια, ναι. Υπάρχει μια προσπάθεια διαχείρισης του αριθμού των αγριογούρνων και επισκέφτονται τον νομό Εύρου ιδιαίτερα πάρα πολλοί κυνηγοί και από όλη την Ελλάδα, θα έλεγα.
0: Τώρα εγώ να ρωτήσω, κύριε Φραγκίδη, φέτος πώς ξεκίνησε η χρονιά? Θέλω να πω, ανανέωσαν οι κυνηγοί τις άδειές τους, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει επισκεψιμότητα ή μήπως κάποιοι σύλλογοι, γιατί τα συζητούσαμε πέρσι κάποια στιγμή αυτά, κάποιοι σύλλογοι δυστυχώς δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό αδειών και έτσι υπάρχει και μια οικονομική δυσπραγία όσον αφορά την επιβίωσή τους. Δεν ξέρω αν έκλεισαν κάποιοι. Πολλά
1: έβαλαν. Όχι, δεν βάλατε πολλά. Οι κυνηγητικοί σύλλογοι και οι 63 της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Τράκης είναι ενεργοί.
0: Ωραία.
1: Και με τη βοήθεια και της Ομοσπονδίας αλλά και της Συνομοσπονδίας προσπαθήσαμε να οικονομικά να βοηθήσουμε στον βαθμό που μπορούσε και η Ομοσπονδία. Νομίζω τα καταφέραμε καλά και θα σας πω ότι ενώ περιμέναμε μία μείωση πέρσι παρόλα αυτά δεν είχαμε μείωση σαν Ομοσπονδία στο σύνολο δηλαδή των κυνηγών. Οι άντες ήταν περίπου οι ίδιες και από ό,τι φαίνεται και τώρα η προσέλευση των κυνηγών είναι σε καλό αριθμό και πιστεύω ότι θα είναι περίπου όσοι ήταν και πέρσι. Δύσκολα θα έχουμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε μείωση, αλλά σίγουρα θα είμαστε περίπου ό,τι ήμασταν και πέρσι. Εντάξει, και οι κυνηγητικοί σύλλογοι, εντάξει, οι κυνηγοί. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ναι. Δηλαδή εσείς, ας πούμε, θα βγείτε κάποιον, θα τον χαιρετήσετε, θα τον κάνετε. Λοιπόν, μπορεί να είναι κυνηγός, έτσι. Μπορεί να είναι φίλος, είναι ο γείτονας που θα τον συναντήσετε και θα βγείτε το απόγευμα καφέ. Λοιπόν, αυτοί όλοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους.
0: Ναι.
1: Και ο κυνηγός προσφέρει και κοινωνικό έργο, θα έλεγα. Παραδείγματος χάρη, με το που ξεκινάνε, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, βάλτε το εσείς. Με το που ξεκινάει το κυνήγι και η δράση στο πεδίο, δηλαδή στο βουνό κάτω, ελαττώνονται, εγώ δεν θα πω ότι τελειώνουν, ελαττώνονται οι φωτιές.
0: Οι πυρκαγιές.
1: Άρα είναι, καταλαβαίνετε λοιπόν, και η παρουσία μας εκεί, ιδιαίτερα στη Θράκη, όπου είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, θα σας πω το εξής, πριν 3 χρόνια.
0: Έτσι,
1: επειδή όλοι οι κυνηγητικοί σύλλογοι και η Ομοσπονδία και από όλη την Ελλάδα συνδράμανε και βοηθήσαμε, κάναμε ενέργειες για το μετά, για τη ζωή μετά την πυρκαγιά.
0: Τώρα...
1: Και δεν σας κρύβω ότι η μελέτη που έγινε και παρουσιάστηκε και στο Υπουργείο έφερε τα θεμητά αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μετά από 3 χρόνια, όπως ορίζει η νομοθεσία, έχει ανοίξει και έχει επιτραπεί.
0: Με προλάβατε, κύριε Φραγκίδη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω για να το δέσω.
1: Έχει επιτραπεί το κυνήγι μέσα και ως, θα το έλεγα, ως μια τέτοια καταμέτρησης κιόλας, να δούμε ακριβώς ποια είναι και τα αποτελέσματα. Και πάντα μιλάμε για τα θηρεύσιμα είδη που είναι πολύ λίγα και σε αριθμό αλλά και σε αριθμό θηρεύσιμων, έτσι. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε να χτυπήσουμε 10 λαγούς, έτσι.
0: Ζαρκάδι.
1: Ο ζαρκάδι απαγορεύεται ούτως ή άλλως. Ο ζαρκάδι απαγορεύεται ούτως ή άλλως.
0: Απαγορεύεται, αλλά...
1: Φυσικά. Όχι, δεν. Εμείς, αν υπάρχουν, είναι
0: μεμονωμένες
1: περιπτώσεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν μπορούμε να, από την εξαίρεση να καταδικάσουμε τον κανόνα. Ο κανόνας και ο νόμιμος κυνηγός που βγάζει άδεια στον κυνηγητικό σύλλογο είναι αυτός που προστατεύει και τη φύση και τον πληθυσμό. Δεν θηρεύουμε το κεφάλαιο. Θηρεύουμε τους τόκους του κεφαλαίου ως διαχείριση. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κοινωνία.
0: Οπότε, για να το δέσω αυτό με το προηγούμενο θέμα, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Καράκη, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Δασολογίας του Πανεπιστημίου της Θράκης, για τον απολογισμό 3 χρόνια μετά όσον αφορά την αναγέννηση του δάσους. Δεν υπάρχουν φέτος απαγορευτικά σημεία, από εκεί που πέρασε δηλαδή η πύρινη λέλαπα, η πυρκαγιά, όπου οι κυνηγοί δεν επιτρέπεται να θηρεύσουν?
1: Κοιτάξτε, εμείς πριν, όταν
0: υπάρχουν,
1: πήρε φωτιά,
0: ναι.
1: όταν πήρε φωτιά, κάναμε στην Αλεξανδρούπολη μία διημερίδα, καλέσαμε το Υπουργείο.
0: Ωραία.
1: Και σαν επιστημονική ομάδα της ΚΟΜΑΘ και η κυνηγητική σύλλογη παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα διαχείριση του χώρου του κυνηγίου μετά την πυρκαγιά. Λοιπόν, ο νόμος έλεγε για 5 χρόνια ότι όταν είναι μέγα πυρκαγιά, για 5 χρόνια να μην υπάρχει δραστηριότητα μέσα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, καταφέραμε σε εισαγωγικά

0: πληρώνεται από τους κυνηγούς που είναι κάθε μέρα στο βουνό και ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα και γίνεται μια δραστηριότητα πολύ τέτοια και μια δραστηριότητα με πολύ έλεγχο. Επομένως, φυσικά υπάρχουν και κάποιες περιοχές που απαγορεύεται το κυνήγι με νόμο και δεν κυνηγείται.
1: Ολοκληρώνοντας, το μήνυμά σας στους κυνηγούς που μας ακούνε και σε επίπεδο περιφέρειας, όπου περιοχές και σε επίπεδο της ΚΟΜΑΘ, αλλά και όλου του κόσμου που μας ακούει.
0: Φύση ίσον ζωή. Υπάρχει αυτή η δραστηριότητα που λέγεται κυνήγι, που είναι ένα από τα... πολλά χρόνια τώρα, εκατοντάδες χρόνια, ο άνθρωπος από την ώρα που γεννήθηκε ήταν κυνηγός. Εμείς λέμε σεβασμό στη φύση, σεβασμό στο βιός του γεωργού, του κτηνοτρόφου. Κυνηγάμε με πάρα πολύ προσοχή, με ασφάλεια. Δεν έχουμε υπερβολές, δεν παρουσιάζουμε θυράματα έτσι στο Facebook ή σε γενικότερα, ας πούμε, στα ΜΟΜΟΕ με υπερβολή. Είμαστε μετρημένοι, θυρεύουμε με τον νόμο, θυρεύουμε τους στόκους και εύχομαι, όπως ξεκίνησε καλά από ό,τι φαίνεται η κυνηγητική περίοδο, να τελειώσει καλά, χωρίς ατυχήματα, με ασφάλεια και σεβασμό σε όλους.
1: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φραγκίδη. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: παραμένουμε στη φύση. Άλλωστε εδώ η επαρχία, η περιφέρεια είναι φύση. Στέκομαι λίγο σε αυτά τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι ιδιαίτερα ευξημένα κάτω στην Ανατολική Αττική, και υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί αυτή η αύξηση των κρουσμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η περίοδος κυκλοφορίας του ιού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Και σκέφτηκα να το δέσουμε αυτό με τα δικά μας, μετά της περιφερειάς μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης είναι στη διάθεσή μας, που είναι βέβαια υπεύθυνος και για τις ακμεοκτονίες σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε και να ακούσουμε σε ποια κατηγορία βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όσον αφορά τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, αν τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά ή αν είναι ενθαρρυντικά για την περιοχή μας. Καλημέρα κύριε Κώστα Βενετίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχω μάθει το πρωί που κάνω εκπομπή πολύ πρωί να λέω καλημέρα, ενώ πρέπει να λέω καλησπέρα. Το διορθώνω λοιπόν. Καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μανάκα.
0: Λοιπόν, ρωτάμε το ερώτημα. Ποια εικόνα παρουσιάζει η περιφέρειά μας σε σχέση με τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου καταρχήν?
1: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η περιφέρεια εκπονεί ένα μεγάλο πρόγραμμα καταπολέμησης των κορονοϊών, κυρίως όμως ελέγχου της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου ή κάλων ασθενειών που μπορεί να προέρχονται από τα κουνούπια. Υπάρχουν παγίδες και κλωβί σε όλο το μήκος και πλάτος περιφέρειάς μας, που ανά βδομάδα παίρνουμε δείγματα των κουνούπιων και ελέγχονται επιστημονικά.

0: ενδοκαιμικά, εάν είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, και αιματολογικά από πουλιαρικά, τα οποία και αυτά είναι απλωμένα σε όλη την περιφέρειά μας. Κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις, αν μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι λοιπόν μπορούμε πολύ εύκολα και ανατακτά διαστήματα να ελέγχουμε την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου. Και αν προέρχεται, αν δηλαδή είναι κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα ή αν και το μεταδίδουν κιόλας. Έτσι λοιπόν έχω την τιμή, μάλλον τη χαρά θα έλεγα, να ανακοινώσω, γιατί είναι ένα γεγονός σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν, ο ιός του Δυτικού Νείλου από το 2010 και μετά έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν η περιφέρειά μας ίσως είναι από τις ελάχιστες περιφέρειες να χτυπήσουμε και ξύλο. Μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι τα χρυσινά αποτελέσματα που έχει βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο οποίος δεν έχει κανένα κρούσμα.
1: Στο μηδέν δηλαδή η περιφέρεια.
0: Μηδέν αυτή τη στιγμή. Θέλω να τονίσω ότι εμείς από τους ελέγχους βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα και έχουν, είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, όπως και σε κάποιες περιοχές βρήκαμε ότι μεταδίδουν κιόλα σε κάποια πουλερικά. Αλλά στα σημεία τα οποία βρίσκουμε, αυτό έχει με την έννοια ότι δημιουργούμε και ψάχνουμε να βρούμε, ότι στις περιοχές που βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι φορείς του Δυτικού Νείλου είτε μεταδίδουν, σε εκείνες τις περιοχές αυξάνουμε κατά πολύ τις δράσεις μας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ή και να σκοτώσουμε ακόμα αυτά τα μολυσμένα κουνούπια, τα οποία όντως επαναλαμβάνω ότι είναι και ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
1: Εντάξει, το ότι είμαστε στο μηδέν δεν σημαίνει βεβαίως ότι επαναπαυόμαστε, το ξέρω πολύ καλά, σας γνωρίζω, γνωρίζω και την πολιτική σας και την που ακολουθείτε σαν περιφέρεια. Δεν ξέρω αν αυτά τα κρούσματα τα οποία ανησυχούν την υπόλοιπη Ελλάδα, για τις υπόλοιπες περιοχές μιλώ, αν σας οδηγεί σε λήψη επιπλέον μέτρο προστασίας. Ρωτάω εγώ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κρούσματα μέχρι τώρα στην περιφέρειά μας, αλλά ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να εμφανιστούν. Και αν δούμε ότι κυρίως εμφανίζονται στην περιοχή μας περίπου στο τέλος Αυγούστου, γιατί τότε έχουμε μετακινήσεις κυρίως πουλιών άγριων, όπου εκεί πηγαίνουν τα κουνούπια και παραλαμβάνουν από τα τσιμπήματα το αίμα. Έτσι λοιπόν εμείς δεν εφησυχάζουμε. Γι' αυτό φέτος ιδιαίτερα πιέζουμε πάρα πολύ τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας βέβαια, έτσι, για να έχουμε όλες τις μεθόδους καταπολέμησης των κουνουπιών, μια που η περιφέρειά μας, επειδή έχει πολλούς υγροβιότοπους, είναι μια περιοχή με αυξημένες ποσότητες κουνουπιών και βέβαια και η γειτονία με την Τουρκία, και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν πιέζουμε πάρα πολύ του Υπουργείου να έχουμε όλες τις μεθόδους, ιδιαίτερα τη μέθοδο του ULV, δηλαδή της ακμεοκτονίας όπως προείπατε, δηλαδή τις βραδινές πτήσεις των ελικοπτέρων των αέριων μέσων, γιατί είναι μια δραστική μέθοδο σε μια περιοχή που όντως έχει πάρα πολλά κουνούπια.
1: Αν θυμάμαι καλά, κατ' εξαίρεση σας έχει δοθεί νωρίτερα η άδεια για τις βραδινές.
0: Για φέτος πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Κατ'
0: εξαίρεση πήρε μια, και οπότε την εφαρμόσουμε λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, γιατί άλλη κάθε χρονιά δεν γνωρίζαμε. Με συνέπεια ούτε οι εργολάβοι να ξέρουν να πάρουν τα φάρμακα να τα προμηθευτούν. Οπότε εμείς πιέζουμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε ακόμα και όχι μόνο για αυτή τη μέθοδος. Θα πρέπει λοιπόν, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε όλη την Ευρώπη για τα κουνούπια. Θα πρέπει ίσως να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση. Θα πρέπει να μπουν και άλλα φάρμακα, να γίνουν έρευνες, να δουν λόγω της κλιματικής αλλαγής τα κουνούπια αν έχουν αλλάξει τρόπο και αυτά το πώς συμπεριφέρονται. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και εμείς από επιστημονικούς φορείς καινούργια δεδομένα για να μπορέσουμε να γίνει η καταπολέμηση πιο εύχριστη και πιο, γιατί είναι θέμα καθαρά υγείας αυτό το ζήτημα.
1: Άρα λοιπόν οι Έλληνες της Διασποράς που είναι από την περιοχή μας και που σκέφτονται να έρθουν στην περιφέρειά μας μπορούν να έρθουν έτσι με ασφάλεια και να μείνουν τις μέρες που έχουν την άδειά τους για να δουν τα δικά τους έτσι, πρόσωπα, τα συγγενικά που έμειναν πίσω.
0: Οι Έλληνες της Διασποράς, κυρία Μανάκα, είναι οι Έλληνες οι οποίοι πραγματικά με βλάβη και με σεβασμό τους απευθύνω τη χαρά μου και την εγνωμοσύνη μου, θα έλεγα, γιατί πραγματικά δεν είναι για μας αριθμοί, δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει, είναι άνθρωποι που πραγματικά κουβαλούν την Ελλάδα τους μέσα, είναι άνθρωποι οι οποίοι τον ελληνισμό, αυτόν ακριβώς τον οποίον είναι ένας παράγοντας που νομίζω δεν υπάρχει στον πλανήτη. Αυτό το οποίο όμως παραμένει και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα όραμα, ένα στόχο, μια μεγάλη ιδέα, τη μεγάλη ιδέα που την είχαμε τις προηγούμενες τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Νομίζω θα είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να φτιαχτούν οι συνθήκες αυτές στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, για να ξαναγυρίσουν πίσω τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Γιατί ο Ελληνισμός, οι Έλληνες, αξίζει να κατοικούν σε αυτή την περιοχή που πραγματικά μεγαλούργησαν.
1: Μάλιστα. Με αυτό το μήνυμα μου δίνεται μια πολύ έτσι, ωραία πάσα για την επόμενη καλεσμένη, που είναι η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, που είναι, και, είναι μια δασκάλα, η οποία ξεκίνησε έτσι ένα εγχείρημα, ένα τόλμημα στην Βρετανία και ήρθε και στον Εύρο, ήρθε και στην Ορεστιάδα. Η νέα ζωή στο χωριό γίνεται ένα εγχείρημα τώρα προσέλκυσης νέων οικογενειών και γιατί όχι και από το εξωτερικό, να έρθουν και να κατοικήσουν, υπό προϋποθέσεις εννοείται, στον Βόρειο Εύρο. Για να δούμε τι θα μας πει σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενιτίδη, για τις πληροφορίες που μας παρήχατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαράκα, και αν έχετε για δύο δευτερόλεπτα ακόμη μια κουβέντα για το θέμα του δημογραφικού, εμείς εδώ στην περιοχή, τη δικιά μας, στον Εύρο κυρίως, επειδή είναι και τέτοιος νομός, δεν είναι θέμα μόνο δημογραφικό, είναι και θέμα μετανάστευσης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να το συζητήσετε τώρα με την κυρία Διαμαντή, όπως είπατε, νομίζω ότι πρέπει να γίνει επανάσταση πάνω σε αυτό το θέμα και να είναι το πρώτο θέμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, το θέμα του δημογραφικού, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον Ελληνισμό. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Βενετίδης, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: αφιερωμένος στους Έλληνες της Διασποράς που ακούνε τη φωνή της Ελλάδας, με την καλησπέρα μας, με τις ευχές μας, με την αγάπη μας. Τους περιμένουμε, αυτούς που είναι από εδώ, από την περιοχή, και αυτούς που είναι από άλλες περιοχές, να έρθουν να γνωρίσουν από κοντά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τον Εύρο ειδικότερα. Την χαρακτήρισαν πρόσωπο λαμπερό, βλέμμα καθαρό, ευθύβολο. Μου άρεσαν οι χαρακτηρισμοί, γι' αυτό τους μεταφέρω, με ένα λόγο σίγουρο και πυκνό. Η εκπαιδευτικός που ξεκίνησε από το μονοθέσιο σχολείο στη Φουρνά της Βρετανίας, η Παναγιώτα Διαμαντή, που δημιούργησε τη νέα ζωή στο χωριό και που επισκέπτεται περιοχές όπου λαμβάνει πρόσκληση και τις υιοθετεί όταν αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις. Η νέα δράση επισκέφθηκε και τον Εύρο και 4 οικισμούς του Δήμου Ορεστιάδας. Θα μας τα πει η ίδια σε λίγο. Να πούμε ότι εκτός από την Φουρνά Βρετανίας εντάχθηκαν στη νέα ζωή στο χωριό και το Κόκκινο της Βιωτίας και η Ζήτσα Ιωαννίνων. Έχουν ήδη οικογένειες, νέες οικογένειες ανταποκριθεί στην πρόσκληση και πήγαν να ζήσουν στις περιοχές αυτές. Καλημέρα, καλησπέρα κυρία Διαμαντή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τόσο καλά σας λόγια, την όμορφη εισαγωγή.
0: Κοιτάξτε, μας ακούνε και άνθρωποι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που έχουν αφήσει την πατρίδα για μια καλύτερη ζωή. Δεν ξέρω αν αυτό θα αποτελούσε δέλεαρ και για εκείνους να επιστρέψουν να ζήσουν πίσω στην πατρίδα, στον Εύρο.
1: Φυσικά, για εμάς είναι πρώτη προτεραιότητα η μετοίκηση οικογενειών στην περιοχή, πρώτα απ' όλα ετεροδημοτών που έχουν φτιάξει τη ζωή τους αλλού ενώ κατάγονται από την περιοχή, αλλά και ανθρώπων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αφού πλέον μπορούν να έχουν μια εξασφαλισμένη θέση εργασίας που θα δούμε μαζί με βάση το βιογραφικό τους, ένα εξασφαλισμένο σπίτι που θα βρούμε μαζί από τη λίστα των διαθέσιμων κατοικιών που υπάρχουν σε κάθε χωριό, είτε για ενοικίαση είτε για αγορά, σε πολύ χαμηλές τιμές, την εξασφάλιση των υπηρεσιών που θα έχουν τα παιδιά, κάποιες επιπλέον υπηρεσίες σε φροντιστήρια, ενισχυτικές διδασκαλίες, κάποιες δραστηριότητες το απόγευμα, όλα δωρεάν, και φυσικά την αρχική βοήθεια των 5.000 ευρώ που η νέα ζωή στο χωριό μαζί με τη Eurobank υποστηρίζει τις οικογένειες αυτές, ώστε να ανταποκριθούν στα πρώτα έξοδα μετακόμισης, μετοίκησης, τα πρώτα ενίκια, και φυσικά εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα μετεγκατάσταση του κράτους των 10.000 ευρώ, οι δικηγόροι μας και οι λογιστές μας είναι στη διάθεση των οικογενειών εντελώς δωρεάν, να τρέξουμε μαζί όλες τις διαδικασίες ώστε να γίνει όσο πιο άμεσα είναι δυνατόν η εκταμείευση της βοήθειας και αυτή.
0: Να πούμε ότι και τη δράση σας αυτή βραβευτήκατε από την Προεδρία της Δημοκρατίας πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με κάλεσε ως τιμόμενο πρόσωπο και μάλιστα χαρακτήριζε, πως του θυμίζω, τον Αβέροφ στο Μέτσοβο, ο οποίος αναγέννησε το Μέτσοβο τότε με τον Τοσίτσα σε συνεργασία, και η δράση μας είναι τόσο αξιέπαινη σε όλη την Ελλάδα, οπότε και μου ευχήθηκε να καταφέρουμε αυτό το τόσο μεγάλο έργο που ήδη κάνουμε. Μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια έχουμε ήδη υποστηρίξει σχεδόν 14 οικογένειες.
0: 14 οικογένειες, μία δράση, μία πρωτοβουλία μάλλον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Η νέα ζωή στο χωριό
1: δεν χρηματοδοτείται ούτε από το κράτος ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε καθαρά υποστηριζόμαστε από τους ομογενείς μας, από την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, από το Ίδρυμα Λάτσι, αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τη Eurobank για την περιοχή σας, η οποία πραγματικά μαζί με τον Δήμαρχο μας κάλεσαν ακριβώς για αυτό το σκοπό, για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτά τα κίνητρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτό το βήμα να ξέρουν ότι είναι σαν να τους περιμένει κάποιο στο χωριό, που θα διευθετήσουμε μαζί τα πάντα.
0: Ήσασταν λοιπόν εδώ 4 ημέρες, επισκεφθήκατε τον Κυπρίνο, για όσους ακούνε από το εξωτερικό και είναι από τον Κυπρίνο, την νέα βίσα, τα δίκαια και...
1: Και υπάρχουν σκέψεις και για το Βάλτο και τα Ρίζια.
0: Οπότε τι κάνετε τώρα εσείς, αφού γκραστήκατε, μιλήσατε με θεσμικούς, μιλήσατε με πολίτες, τι εισπράξατε και τι ξεκινάει από τώρα και στο εξής για την περιοχή?
1: Ο στόχος μας ήταν να υιοθετήσουμε ένα χωριό το οποίο να πληρεί αυτές τις προδιαγραφές, δηλαδή να έχει θέσεις εργασίας, κατοικίες, σχολεία, υγειονομική περίθαλψη, οδικό δίκτυο και όλες τις προϋποθέσεις για να ζήσει μια οικογένεια. Αλλά πραγματικά εξεπλάγηνα από την επίσκεψή μου στα μέρη σας και αυτή τη στιγμή θα εξετάσουμε να ενταχθούν περισσότερα του ενός χωριού, ίσως όλα τα χωριά αυτά στο πρόγραμμα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα και σε περισσότερες οικογένειες να μετοικήσουν ή να επιστρέψουν εκεί που μπορεί ήδη να έχουν περιουσίες. Ουσιαστικά το πρώτο βήμα ήταν να καταγράψουμε τις διαθέσιμες κατοικίες για ενοικίαση, για αγορά, καθώς και τα ενίκια είναι πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή μιλάμε για ενίκια της τάξης των 150 ευρώ, 200
0: και πολλά και λέτε, κυρία Διαμαντή. 200 ευρώ είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, ακριβώς, έχετε δίκιο. Τις θέσεις εργασίας, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος που ζητούν σε αυτή τη θέση, καθώς και όλα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ώστε σε δεύτερη φάση να το επικοινωνήσουμε αυτό και σε αυτό σας θέλουμε στο πλάι μας, όπως αυτή τη στιγμή ομογενείς μας που μας ακούν, καθώς εντόπισε ότι υπάρχει και ήδη αρχίζει μια ροή ανθρώπων να επιστρέφει από τη Γερμανία, από την Πολωνία. Ήδη στα χωριά είδα οικογένειες που έχουν αρχίσει να επιστρέφουν.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Πραγματικά το έχουμε ανάγκη εδώ στην άκρη της Ευρώπης, όπως πολύ σωστά τη χαρακτηρίζουν πολλοί. Και άρα θα γίνει καταγραφή. Από εκεί και μετά, τι ακολουθεί?
1: Οι οικογένειες μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους στη σελίδα της Νέας Ζωής στο χωριό, στο mail, στα social media, αλλά και στο Δήμο. Μαζί θα ξεκινούμε όλη τη διαδικασία να δούμε ακριβώς τι ταιριάζει σε κάθε οικογένεια και μπορούμε να προχωράμε μετά στην μετοίκησή τους. Για μας ο στόχος φέτος είναι 5 οικογένειες για αρχή. Το ζήτημα είναι να ξεκινήσει, να γίνει αρχή. Οπότε το πιο σημαντικό είναι το να επικοινωνηθεί σωστά σε ανθρώπους που έχουν περιουσία εκεί, σε ανθρώπους που διαβίουν δύσκολα σε αστικά κέντρα, σε ανθρώπους ίσως πολύτεκνους, τρίτεκνους, όπου η μητέρα για παράδειγμα μπορεί λόγω χρόνου να μην μπορεί να εργαστεί πλήρως ή καθόλου ίσως στην πόλη και με ένα μισθό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα στις μέρες μας να ζει μια πολύτεκνη οικογένεια στην πόλη.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι συζητούσαμε και εκτός αέρα, το target group, δηλαδή το ηλικιακό έτσι, πώς να πω, πεδίο, είναι περίπου των 30-35 άριδων σήμερα οικογενειαρχών, οι οποίοι έχουν φτιάξει την οικογένειά τους και αναζητούν τώρα να ζήσουν ήρεμα και ωραία σε μια πόλη με ασφάλεια, σε μια επαρχιακή περιοχή μάλλον με ασφάλεια.
1: Αυτό μας έχει δείξει εμπειρία, βέβαια. Υπάρχει αποκλεισμός σε καμία ηλικιακή ομάδα.
0: Όχι, προς Θεού.
1: Απλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι συνήθως οι ηλικίες αυτές, 35-55, που έχουν κάνει ήδη 1, 2, 3 ή περισσότερα παιδιά, δυσκολεύονται πάρα πολύ με το ζήτημα του ενοικίου στην πόλη. Δυσκολεύονται πολύ με το συνδυασμό εσόδων και εξόδων, καθώς και με το θέμα χρόνου και φόβου για τα παιδιά που πρέπει να ακολουθούν παντού τα παιδιά τους από πίσω, από την παιδική χαρά μέχρι το σχολείο, το φροντιστήριο, τη δραστηριότητα. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι οι οποίοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους να μετοικήσουν.
0: Και εσείς πώς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε εμείς, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε τις πρώτες οικογένειες, τις πρώτες 5 οικογένειες στην περιοχή?
1: Επειδή οι οικογένειες αυτές έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας συνήθως, είναι πιο εύκολο για εκείνες να γίνεται σε περιόδους που τα σχολεία έχουν διακοπές. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: είτε πριν το Σεπτέμβρη, είτε μέσα στα Χριστούγεννα, είτε μέσα στο Πάσχα, καθώς ένα ολόκληρο νοικοκυριό, φανταστείτε τώρα, να μετακομίσει, δεν γίνεται την Παρασκευή να φύγει, ας πούμε, από την Αθήνα και τη Δευτέρα τα παιδιά να πάνε σχολείο στον Εύρο. Είναι πολύ απαιτητικό. Οπότε, ένα χρονοδιάγραμμα που εμείς θέτουμε είναι εντός των επόμενων 2 εβδομάδων να ολοκληρώσουμε την καταγραφή, γιατί και κάποιες επιχειρήσεις λόγω Αυγούστου ήταν κλειστές.
0: Ναι.
1: Οπότε να ολοκληρώσουμε την καταγραφή και στη συνέχεια να αρχίσουμε την επικοινωνία του ότι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό οι οικογένειες, και καλώς εγώ των πραγμάτων τα Χριστούγεννα να έχουμε τις πρώτες μετικήσεις.
0: Άρα λοιπόν παρακολουθούμε τις αγγελίες στη σελίδα σας, όσοι ενδιαφέρονται εννοώ στην ιστοσελίδα, και κάνουμε τις απαραίτητες, έτσι, κάνουμε την απαραίτητη αίτηση για την επιλογή μας, και μετά ερχόμαστε εδώ με δωρεάν τα έξοδα της μετακόμισης, με ένα σπίτι χαμηλού κόστους, το οποίο θα βρούμε, και με μια εργασία που ιδανικά θα υπάρχει, θα μας περιμένει εδώ στην περιοχή που θα έρθουμε.
1: Ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά μας και με τα έξοδα που μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, να σας πω ένα πρακτικό παράδειγμα. Ναι. Μια οικογένεια με 2 παιδιά που αυτή τη στιγμή στην Αθήνα μπορεί να εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε κάποιο γραφείο, σούπερ μάρκετ, μεταφορές, εστίαση, οπουδήποτε. Και μαζί να βγάζουν 1.500-1.800 ευρώ και έχουν ένα ενίκιο 600 ευρώ. Οι μεταφορές τους και τα έξοδά τους βγαίνουν πάνω από 1.000 μαζί με το σούπερ μάρκετ τους. Σκεφτείτε μια οικογένεια που θα ζήσει με 2 μισθούς αντίστοιχα των 1.800 ευρώ στο χωριό, γιατί όπως πληρώνεται ένας ιδιωτικός υπάλληλος στην Αθήνα, έτσι θα πληρωθεί και στις βιοτεχνίες, στις βιομηχανίες που έχετε, στην εστίαση, στην περιοχή σας, όπως έχουμε ενημερωθεί από τους εργοδότες. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να ζει λοιπόν σε ένα χωριό με 1.800 ευρώ, μια οικογένεια με ένα ενίκιο της τάξης των 150 ευρώ, το οποίο θα επιδοτείται κιόλας ενοικίου η οικογένεια με πολλά παιδιά, έτσι κι αλλιώς επιδοτούνται οι οικογένειες με το ενοίκιό τους, και θα έχουν το σπίτι τους στο μεγάλο, το μπακτσέ τους στο τεράστιο, που έχουν τα σπίτια σας εκεί, την τεράστια έκταση από πίσω τους κήπους.
0: Και πολύ έφορα χώματα έχουμε, κύριε Διαμαντή.
1: Πολύ έφορα χώματα, δηλαδή που μπορεί και λίγο, αν του αρέσει αυτό του ανθρώπου, να έχει 70% αυτάρκεια, μας έλεγαν οι κάτοικοι των χωριών.
0: Σωστά.
1: Στα κηπευτικά τους.
0: Ζήσε τον μπακτσέ και από το κοτέτσι.
1: Το βουλάκι τους. Σκεφτείτε τώρα δηλαδή 1.800 ευρώ να έχει κάποιος μηνιαίο οικογενειακό στο σπίτι του, χωρίς άλλα έξοδα. Να του μένουν δηλαδή σχεδόν τα 1.500, εγώ θα σας πω.
0: Μάλιστα. Μου ακούγεται τόσο ωραίο πραγματικά και τόσο αισιόδοξο, και εύχομαι να γίνει πράξη και για την περιοχή μας, όπως έγινε και στις άλλες περιοχές που επιμεληθήκατε εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Διαμαντή, για την ενημέρωση που κάνατε και για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Και σε 30 δεύτερα, ένα μήνυμα που στέλνετε στους ακροατές.
1: Είμαστε εδώ ως Νέα Ζωή στο χωριό να υποστηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλέον διαβιούν δύσκολα, είτε στο εξωτερικό είτε στην Αθήνα, και θέλουν πραγματικά να ζήσουν πιο ανθρώπινα, με ποιοτικό και χαλαρό ρυθμό ζωής.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Διαμαντή. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ.
0: Καλησπέρα. Να είστε καλά. Αυτό δεν θα μπορέσω να το διορθώσω. Μαθημένη. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κερλίδης. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο. Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα. Μαρία Μανάκα στο μικρόφωνο, από την ΕΡΤΟ Ριστιάδας για την Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο σε όλους τους ακροατές, τους διαδικτυακούς, τους φίλους της Φωνής της Ελλάδας. Θα τα πούμε ένα θέατο χρόνο. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Εσείς από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Η κυβέρνηση που λαϊλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε κλαίο καύσωνε η χώρα που σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να έχει διάρκεια. Το Σαββατοκυριακό αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμα και τους 41 βαθμούς. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν στην κατάσβεση και υδροφόρες του Δήμου Τεμπών. 110 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, φίλης ή εχθρικής που προσφέρει σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιπάφ, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να ετοιμάσει σχέδιο για να ξεπεράσει τις άδικες κυρώσεις. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω και της προαναγγελίας νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης που εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στο Πέρμ, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στην επαρχία του Ιντλίμπ στη Συρία. Εντοπίστηκαν 4 τόνοι λαθρέων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιου σε αποθήκη στο Ηράκλειο μετά από συντονισμένη επιχείρηση από λεχτές της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο 62χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 2 άτομα. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούση στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτίριου πάνω από εστιατόριο.
0: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια έως 37 βαθμοί στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και
1: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: On the road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

Τα θερινά σινεμά, λοιπόν. Ακούσαμε τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Τον ύμνο σε μια από τις πιο σημαντικές συνήθειες του καλοκαιριού μας. Σε στίχους και μουσική του ίδιου, από το δίσκο «Χαμηλή πτήση». Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1978 με τη Βίκη Μοσχολιού. Στο δίσκο «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι». Αν και αρχικά το τραγούδι προοριζόταν για τον Γρηγόρη Μπιθκότσι, επειδή ο Λουκιανός θεωρούσε ότι το τραγούδι έχει λαϊκή απεύθυνση. Αυτό δεν προχώρησε μεταξύ των δύο καλλιτεχνών, γιατί ανήκαν σε διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες. Αλλά έτσι κι αλλιώς, το version με τη φωνή του ίδιου του Κυλαϊδόνη, που κυκλοφόρησε 4 χρόνια αργότερα, το 1982, είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιο αυθεντική και ανεπιτίδευτη. Αφετηρία για το τραγούδι στάθηκε μια παιδική ανάμνηση του ίδιου του Κυλαϊδόνη από μια νυχτερινή προβολή στον παλιό κινηματογράφο Αττικών της Κυψέλης, ο οποίος δεν υπάρχει πια, έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 40 ή στις αρχές του 50, από την ταινία «Ο κόκκινος κουρσάρος» του 1952. Γενικά, ανά είπα τέλη δεκαετία 40, γιατί μιλούσα για την περίοδο, έτσι. Με τον εξαιρετικά όμορφο και εντυπωσιακά ξεροψημένο σε αυτή την ταινία Μπαρντ Λάνκαστερ, που έμεινε αυτή η ταινία μέσα στον Κυλαϊδόνη για πολύ καιρό. Ο ίδιος έλεγε ότι πρώτα του ήρθε η εικόνα μιας νύχτας με φεγγάρι μέσα σε θερινό σινεμά και ύστερα έγινε το υπόλοιπο τραγούδι. Λίγο μελαγχολία, λίγο γλύκα, λίγο νοσταλγία. Αλλά αυτή δεν είναι και η αίσθηση του υπαίθριου χώρου όταν βλέπουμε σινεμά? Καλά, σε αυτό μετράει πολύ και τι ταινία έχεις πάει να δεις. Για παράδειγμα, εμένα άλλη αίσθηση μου είχε έρθει όταν είδα τον κόκκινο κουρσάρο στο θερινό που είχε στηθεί για λίγο στο 25-10. Ήθελα να πάω για μπάνιο, αλλά εγώ δεν είχα γράψει νωρίτερα συνθέσεις του, όπως το «Μη χτυπάς» ή το «Σπίτι μου», σε στίχους κιόλας Νίκου Γκάτσου, ή του «Κολύγαγιος» και τα λοιπά. Οπότε και δεν αναζητούσαν συνθέσεις για τη μουσική μου ατμόσφαιρα όπως έκανε ο Κυλαϊδόνης. Έτσι, εγώ βγήκα από την ταινία έτοιμη να ανατρέψω το καθεστημένο ή έστω να πάω σε μια κάποια παραλία με τυρκουάζ νερά για μια βουτιά. Θέλω να πω στο μυαλό μου είναι κάπως έτσι. Αν νιώθεις ότι γερνάς, σημαίνει ότι δεν έχεις δει κάτι καλό, έχεις δει μια πατάτα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Κυλαϊδόνης έγραψε και ένα δεύτερο ρεφρέν για τα παλιά πάρτι σε ταράτσες, επειδή ένιωθε ότι το κοινό είχε κρατήσει κυρίως τη ρομαντική εικόνα των θερινών, γιατί αυτό τους ενδιέφερε, που μιλάει για το φεγγάρι, το αγιόκλημα, τα για σεμιά, για τα καλύτερα μας χρόνια και όχι τη βαθύτερη μελαγχολία του τραγουδιού. Κάθε καλοκαίρι να επιστρέφουμε στις ίδιες αυλές, στις ίδιες καρέκλες, στις μυρωδιές, αλλά λίγο αλλαγμένη κάθε φορά. Οι νέοι στίχοι πήγαιναν κάπως έτσι. Είναι κάτι πάρτι σε ταράτσες, σαν τις Λαχανά 87, πάρτι ρεφενέ και δίπλα σε για πια, που δεν ξαναγίνονται πια. Και αναφέρεται στα ρεφενέ πάρτι της οδού Λαχανά 87, η διεύθυνση του σπιτιού του πατρικού του, δεν ξέρω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί, όπου γίνονταν αυτοσχέδια γλέδια με γείτονες και φίλους και ο καθένας έφερνε το κάτι της του, λίγο ποτάκι, λίγο φαγητό, δίσκους ή συνεισέφερε με την παρέα του. Βραδιές αυθόρμητες, συλλογικές, χαλαρές και μη εξεζητημένες, που δεν ξαναγίνονται πια. Γιατί ήταν σε μια πιο αθώα και άλλη αληθινή Αθήνα, αλλά και μια κάπως σκαιώδη Αθήνα, γιατί τα για πια που λέει είναι για την Αθήνα της αντιπαροχής, όταν κατεδαφίστηκαν χιλιάδες μονοκατοικίες και σπίτια με αυλές και υπέροχα νεοκλασικά και μεσοπολεμικά κτίρια, ώστε στη θέση τους να υψωθούν τερατόμορφες πολυκατοικίες. Η πόλη ήταν γεμάτη με κτίρια από υποκατασκευή, τσιμέντα, μπετά, σκαλοσιές, και το δικό του το σπίτι αργότερα κατεδαφίστηκε. Να το, το είχα ξεχάσει αυτό. Και χτίστηκε μια πολυκατοικία. Οι ταινίες αλλάζουν. Οι άνθρωποι πάνε και έρχονται, αλλά η συνήθεια παραμένει. Και έτσι κάθε προβολή συνδέεται με μια ηλικία, με μια παρέα, έναν έρωτα, μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας. Όταν ο Κυλαϊδόνης θυμάται, ουσιαστικά δεν θυμάται μόνο την υπόθεση της ταινίας, θυμάται τον εαυτό του σαν παιδί,
το θερινό σινεμά της γειτονιάς και την αίσθηση ότι όλο το καλοκαίρι και όλη η ζωή βρίσκονται ακόμη μπροστά του.

0: Το «L'Etat de l'amour» της François Hardy ακούγεται στο Moonrise Kingdom του 2012 του Wes Anderson, όταν ο Σαμ και η Σούζη χορεύουν στην παραλία και μια σκηνή του Wes Anderson που είναι τόσο για θερινό σινεμά. Οι ταινίες του έχουν αυτό το κάτι, το καλοκαιρινό, το στιγμιότυπο σε κάποιο καρουζέλ στο Instagram ή σε καρποστάλ. Το χρώμα, τη συμμετρία, την παλιά, τη vintage μουσική, αμήχανους έρωτες και μικρές αποδράσεις από την κανονικότητα. Οι ήρωές τους συχνά προσπαθούν να ξεφύγουν από τον κόσμο των ενηλίκων για να φτιάξουν ένα λίγο δικό τους κόσμο. Όπως συμβαίνει όταν για 2 ώρες αφήνεις πίσω την πόλη και κάθεσαι κάτω από τον ουρανό και μπαίνεις σε μια πραγματικότητα λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο παράξενη και λίγο πιο φεγγαρένια από τη δική σου. Είναι όμως έτσι? Ερώτημα. Τι πιστεύει ο κόσμος για το θερινό σινεμά?
1: Γιατί σε αντίθεση με τα κλειστά, δεν μας απομονώνουν από την πόλη για αυτές τις περίπου 2 ώρες που παρακολουθούμε την ταινία, αλλά η ίδια η πόλη αποτελεί ένα σκηνικό πίσω από την οθόνη και γύρω από τους θεατές. Οπότε κάπως η εμπειρία του να παρακολουθούμε την ταινία ενσωματώνεται αρμονικά, ας πούμε, μέσα στη ζωή της πόλης.
2: Εμείς μεγαλώσαμε με τα θερινά σινεμά. Τις καλύτερες αναμνήσεις έχω στο γυμνάσιο και δημοτικό, που είτε πηγαίναμε με γονείς σε κάποιο νησί, είτε επειδή η δουλειά των γονιών, της μητέρας μου τέλος πάντων, της ταβέρνας, ήταν στην Πλάκα, πηγαίναμε αρκετά στο Σινεπαρί. Και ξέραμε, είχαμε φίλο που δούλευε μέσα και μας έβαζε δωρεάν. Το μόνο που κάναμε είναι βοηθάγαμε να μαζευτούν τα σκουπίδια στις και στις 2 προβολές. Άρα, ιδιαίτερα εκεί στο γυμνάσιο, πηγαίναμε και βλέπαμε κάθε μέρα τις ίδιες ταινίες. Μέχρι που αλλάζει κιόλας, στο Σινεπαρί.
3: Τα λατρεύω. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από την παιδική μου και την υπόλοιπη ζωή μου. Ζω στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πολλούς θερινούς κινηματογράφους και είχα την εμπειρία κάθε Σάββατο στην πρώτη παράσταση, εμένα και τον μικρό μου αδερφό, μας έπαιρνε ο παππούς και η γιαγιά και μας πήγαιναν συγκεκριμένα στην Έγκλη. Ήταν ένας κινηματογράφος θερινός και χειμερινός. Ο θερινός όμως ήταν μία μαγεία. Ήταν περικυκλωμένη όλη η περίφραξη από γεσεμιά, τα οποία μοσχομύριζαν, ήταν η εποχή που ανθίζανε και μοσχομύριζαν. Ήταν ο ανοιχτός ουρανός και τα αστέρια που μόλις είχαν αρχίσει να βγαίνουν, γιατί ήταν η πρώτη παράσταση. Έχω να θυμάμαι τα καλύτερα. Έχω φτάσει σε μια πολύ πολύ μεγάλη ηλικία και πολλές φορές νοσταλγώ. Νοσταλγώ τους θερινούς κινηματογράφους που δυστυχώς πια δεν έχουμε τόσους πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί το λέω? Γιατί όταν μεγάλωσα και αραβωνιάστηκα στην ωραιότερη πλατεία της πόλης μου της Θεσσαλονίκης, στην Αριστοτέλους, υπήρχαν 3 θερινοί κινηματογράφοι. Και με τον αραβωνιαστικό μου και συνεχεία σύζυγό μου, μέχρι και σχεδόν στη δεκαετία του 70 λειτουργούσαν. Ύστερα άρχισαν να κτίζονται τα μέγαρα στη Θεσσαλονίκη και οι κινηματογράφοι αυτοί σήμερα είναι όλα μέγαρα με στο ισόγειο καφετέριες.
4: Τα θερινά σινεμά αποτελούν μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα της χώρας μας, που κατά τη γνώμη μου πρέπει πάση θυσία να διαφυλαχθεί.
5: Το θερινό σινεμά είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, της ιστορίας μας. Είναι ότι καλοκαίρι είναι, λες, ok, θερινός κινηματογράφος. Οπότε είτε είσαι Αθήνα, είτε είσαι κάπου στο εξωτερικό, βασικά είτε Αθήνα είτε επαρχία, δηλαδή σε κάποιο νησί ή οπουδήποτε, πάντα ο θερινός κινηματογράφος ήταν είναι ένα κομμάτι λίγο της καθημερινότητάς μας. Είναι όλη αυτή η διαδικασία ότι θα πας, ανεξαρτήτως της ταινίας, είναι όλη η διαδικασία, θα πας, θα μαζευτείτε, θα πάτε εκεί, θα πάτε με παρέα, μετά μπορεί και μετά ή πριν να κάνεις κάτι. Μπορεί να γίνει να φέρεις αυτό, τα νάτσος με τσένταρ, τα popcorn, οι γρανίτες, εντάξει, και για πιο παιδική ηλικία, αλλά ακόμα και τώρα. Και όλα είναι η όλη διαδικασία του θερινού κινηματογράφου.
6: Θερινά σινεμά έπεσε στον άνθρωπο που έχει διαμορφωθεί στη Θεσσαλονίκη, στα νιάτα του, στην κουλτούρα. του θερινού κινηματογράφου και όχι απλά κουλτούρα, στην ιεροτελεστία, θα πω. Γιατί από παιδί, θα πω τώρα πολύ βαθιά, ουσιαστικά με εγωίτευε πάντα ο κόσμος της καμπίνας προβολής. Το να κοιτάζω μπροστά πίσω, όλο αυτό το μυστηριακό, το μαγικό που συνέβαινε μέσα από το φως, η ιστορία που γεννιόταν μέσα από εκείνη την καμπίνα. Οπότε όταν πήγαινα στα θερινά, όπως καταλαβαίνεις, μου ήταν πολύ πιο προσβάσιμο το να πάω σιγά σιγά να πλησιάσω και κρυφά να ανακαλύψω τι συμβαίνει, πώς γίνεται όλο αυτό το μαγικό, και ουσιαστικά να μπω στα χωράφια κάποιων άλλων ανθρώπων που έγιναν οι ήρωές μου. Οι αφανείς ήρωες, όπως τους βάφτισα μετά και στην πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους, που έμελε να είναι το δικό μου σινεμά ο Παράδεισος. Οπότε η ρεμίστα πολυλογό θερινό δεν είναι απλά για μένα η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, της προβολής, της επαφής με το εργοτέχνης, αλλά είναι και η διαδικασία του να μπαίνω στην καμπίνα, να κάνω μόνος μου τη δουλειά, να αλλάζω τις μπομπίνες, να γυρνάω τα φιλμ στην αερολέζα και να το ζω κανονικά σινεμά Παραδείσο, παρέα με όλους αυτούς τους ανθρώπους που λάτρεψα και άκουγα τις ιστορίες τους με τις ώρες. Γιατί ο κόσμος έχει τάση να κοιτάζει στην οθόνη. Δεν κοιτάζει εύκολα μπροστά πίσω. Και οριόσιτη το λένε στο χωριό μου.
7: Τα θερινά σινεμά είναι στο μυαλό μου τα νεανικά μου χρόνια. Είπαμε διάφορες ταινίες του χειμώνα, οι οποίες δεν είχαμε προλάβει να τις δούμε στον κινηματογράφο, αν και τότε πηγαίναμε και πολύ συχνά. Και ακόμα πιο μικροί, βλέπαμε κάποιες παλιές κωμωδίες με τους γονείς μου. Ήτανε της προηγούμενης γενιάς, ας πούμε, όπως ένα θερινό σινεμά στην Κολιάτσου είχε εβδομάδα Τζέρι Λιούις, εβδομάδα Λουί Ντε Φινές, εβδομάδα Πίτερ Σέλερς, και πηγαίναμε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, που ήτανε τρεις ταινίες μες στη εβδομάδα.
8: Πάντα μου άρεσε να με τσιμπάνε τα κουνούπια την ώρα που βλέπω μια ταινία και την ώρα που μου κολλάει το popcorn, να μου κολλάει και λίγο σιδρότα στην πλάτη. Οπότε η άποψη μου για τα θερινά σινεμά είναι μάλλον η χειρότερη. Είχα δει τον Indiana Jones μια φορά στο σινεμά και ένιωθα ότι συμμετέχω στο κλίμα της ταινίας, που ήταν κάπου σε κάποια έρημο. Γενικά ναι, όχι η πρώτη μου επιλογή. Δεν είμαι και πολύ φασαία βέβαια. Δεν ξέρω.
9: Θεωρώ ότι το θερινό σινεμά μπορεί να σου προσφέρει σχεδόν το σύνολο των πραγμάτων που σου προσφέρει ένα κλειστό σινεμά, μόνο που έχει την τάση σε πολλά πράγματα να είναι καλύτερο. Το κλειστό σινεμά, το χειμερινό, έχει μια τάση να γίνεται κάπως στήρο. Μπαίνεις σε μια αίθουσα, κάθεσαι σιωπηλός, δεν μιλάς, δεν κάνεις, δεν ράνεις, τρως τα πατατάκια σου και βλέπεις μια ταινία, σηκώνεσαι, φεύγεις. Θεωρώ ότι το θερινό σινεμά είναι ένα πολύ πιο οργανικό φαινόμενο, ουσιαστικά, το οποίο επιτρέπει, χάνει από κάποιες ταινίες αυτό το surround sound και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά επιτρέπει σε κάποιες άλλες, ενώ είσαι σε επαφή με το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, τον ουρανό από πάνω σου κτλ., να μπορέσει να μπει πιο πολύ μέσα στο κλίμα, και το γεγονός ότι υπάρχει μια αποδεκτή ημιελευθερία στο να πηγαίνεις, να σηκώνεσαι. Θεωρώ ότι προσφέρει ένα συνέστημα που δύσκολα μπορείς να το κερδίσεις από τον κλασικό κινηματογράφο ή κάποια άλλη δραστηριότητα.
10: Ό,τι ωραιότερο υπάρχει στην Αθήνα. Τρελαίνομαι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Με αυτά μεγάλωσα. Κάποτε υπήρχαν πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Γι' αυτό και το τραγούδι του Κελαϊδόνη ήταν ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, η δική μου γενιά μεγάλωσε στους καλοκαιρινούς κινηματογράφους. Τότε μπορούσαμε και να καπνίσουμε, μπορούσαμε και να πιούμε. Εν πάση περιπτώσει ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν και γεμάτο λουλούδια. Κάθε τρεις μέρες άλλαζε η ταινία, οπότε πηγαίναμε τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα. Και αυτό με τα γιασεμιά υπήρχαν και τα λουλούδια υπήρχαν και τα παιδιά παίζαμε όλα στο διάλειμμα γιατί ήταν καλοκαιρινά κτλ. Εν πάση περιπτώσει ήταν το ωραιότερο πράγμα που υπάρχει στην Αθήνα και θα πρέπει να σου πω ότι είναι και μοναδικό στον κόσμο. Δεν υπάρχουν άλλα κράτη στον κόσμο που να έχουν θερινούς κινηματογράφους. Αυτό έτσι όπως το έχουμε εμείς, κινηματογράφους ανοιχτούς, και ειδικά στην Ελλάδα που δεν κάνουμε μεταγλώτηση, είναι όλα με υπότιτλους, είναι καταπληκτικό για έναν τουρίστα και για κάποιον ξένο που μένει στην Ελλάδα.
11: Επειδή έχω χρόνια να πάω σε θερινό, αυτό που θυμάμαι τελευταία φορά ήταν στο Βερολίνο.
12: Μπράβο, και εγώ αυτό θα πω τώρα.
11: Ναι, αφού μαζί είχαμε πάει.
12: Στο Μετρόπολη.
11: Στο Μετρόπολη που ήταν η αναβίωση.
12: Μπράβο, αυτό σκεφτόμουν τώρα λοιπόν.
11: Αναβίωση τη Κόπια, α πούμε, γιατί είχε γίνει μια επεξεργασία. Και με ζωντανή μουσική δεν ήταν.
12: Ήταν με ζωντανή μουσική, ήταν με πιανίστα. Ήταν με πιανίστα, έπαιζε αντί να ακούμε δηλαδή τη μουσική. Που ναι, προβλεπόταν τη ταινία, τέλος πάντων.
11: Ναι, ναι.
12: Ήταν πιανίστης που έπαιζε το έργο live on stage, αλλά εμείς το βλέπαμε ως θεατές
11: Που επίσης...
12: Στο κινηματογράφο,
11: ναι, που επίσης μέχρι τότε πίστευα το παραμύθι ότι μόνο στην Ελλάδα έχουμε θερινούς κινηματογράφους. Μια χαρά έχουν και στην πιο δροσερή Γερμανία. Freiluft Kino το λένε, ελεύθερος ουρανός που αέρας. Ναι, αυτό. Και το οποίο είναι κατά πράσινο, δηλαδή μπορείς να ξαπλώσεις το γρασίδι να δεις. Εμάς είναι όλα μέσα στο τσιμέντο τα πάντα, μέσα στα δέντρα και μπορείς και πάγει και καρέκλες.
12: Αυτό παίρνεις και την κουβερτούλα, παίρνεις και την κουβερτούλα σου μαζί γιατί το βράδυ κάνει κρύο και έχει υγρασία αρκετή και απολαμβάνεις έτσι λίγο σε μια πολύ κόζη ας πούμε κατάσταση την ταινία. Μπυρίτσα και τέτοια. Και γενικά έχει σε πολλές περιοχές του Βερολίνου, ας πούμε, αυτή τη σειρά των κινηματογράφων, των Freiluft, ας πούμε.
11: Ναι, ναι. Το οποίο ήταν για να βγει σε συνεργασία με την κρατική ραδιοφώνια του κρατηδίου του Βερολίνου. Ναι. Ναι, οπότε υπήρχε μια και συνδρομή του κράτους, ας πούμε. Ναι, δεν τα άφηνε στην αγορά όλα.
13: Τα θερινά είναι top. Είναι θεσμός για το καλοκαίρι και για την Αθήνα. Μου αρέσει που είναι έτσι σε εξωτερικό χώρο και αυτό δίνει ένα ωραίο και ανάλαφρο vibe εν αντιθέσει με μια κλασική αίθουσα σινεμά που όταν πας ας πούμε το χειμώνα ή το φθινόπωρο να δεις μια ταινία νιώθεις έγκλειστος. Εκεί υπάρχει μια νυχτοσιά που είναι πάρα πολύ ωραία και κυρίως μου αρέσει το γεγονός ότι σταθερινά δεν παίζονται ταινίες αυτό που λέμε αυτές που βγήκαν τώρα και τα blockbusters. Παίζονται κυρίως ταινίες από πιο παλιά και έτσι λίγο πιο κουλτουρέ και έχεις πάρα πολλές επιλογές στην Αθήνα με ωραία σινεμά. Είναι ας πούμε λίγο πάντα ξέρεις ότι η Ριβιέρα θα έχει ένα αφιέρωμα στον Ιγκμαρ Μπέργκμαν, οπότε ό,τι δεν έχεις δει τα προηγούμενα δύο χρόνια θα τα δεις φέτος. Ας πούμε ότι ένα άλλο σινεμά θα έχει σίγουρα ένα αφιέρωμα στον Πολάνσκι και κάπως έτσι λίγο κινείσαι. Να πω ότι εντάξει είναι κάποιες ταινίες που έχουν γίνει σταθμός. Breakfast at Tiffany's και Συνέθησίο. Δεν γίνεται. Άμα ζεις στην Αθήνα και δεν το έχεις δει αυτό, τρέξε τώρα να το δεις.
14: Τα θερινά σινεμά είναι πραγματικά μια όαση. Ως εμπειρία όχι μόνο κινηματογραφική, δεν θα έλεγα κινηματογραφική, θα έλεγα κοινωνική. Δηλαδή ευχαριστιόμαστε να απολαύσουμε σε ένα φυσικό περιβάλλον, με έναν τρόπο, την τέχνη που αγαπάμε. Το να αφηγούνται κάποιοι ιστορίες και εμείς να τις λαμβάνουμε. Και ξαφνικά αυτή η ιστορία που βλέπουμε επί της οθόνης είναι ανοιχτή σε άλλα ερεθίσματα.
15: Ένα κορίτσι, μπύρα, νάτσος και Ακρόπολη από πίσω ή όποιο άλλο θες ή ένας λόφος από αυτούς που έχει η Αθήνα, ήλιος, εντάξει, η άποψή μου είναι πως είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ενώ δηλαδή αυτό θα ήθελα, να πηγαίνω θερινά αν μπορούσα, κάθε μέρα, εντάξει, κάθε εβδομάδα.
0: Το θερινό σινεμά λοιπόν δεν είναι απλώς ένας τρόπος να βλέπουμε ταινίες. Είναι μια επαναλαμβανόμενη τελετουργία που κάνει κανείς και μετρά το χρόνο του και ό,τι θέλει κρατάει. Έτσι, ακούσαμε το λαό να μιλάει και είπε πολλά πράγματα γιατί πάντα ο λαός ξέρει. Αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει είναι το πώς μπορούν τόσοι άνθρωποι και άλλοι τόσοι που δεν καταφέραμε να βάλουμε μέσα, πώς μπορούν να μιλούν για το ίδιο θέμα με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Είναι εντυπωσιακό. Και εκεί που νομίζεις ότι δεν έχεις άλλο να εκπλαγείς, κι άλλο, έρχονται κι άλλες διαστάσεις στο ίδιο θέμα και σου διευρύνουν περισσότερο τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την εμπειρία. Την εμπειρία του θερινού εν προκειμένου. Οπότε τι, έχεις τη μυρωδιά των λουλουδιών, έχεις τα τζιτζίκια και τα τριζόνια, το διάλειμμα για παγωτό και την κρύα μπύρα ή για νερό από τον Norman Foster που έφτιαξε το Aqua di Cristallo Tributo a Modigliani των 60.000 δολαρίων, άμα είσαι τώρα στο Μονακό, έτσι. Και εκείνη η μοναδική στιγμή που η οθόνη φωτίζεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Από την άλλη βέβαια, είναι και οι άβολες καρέκλες, είναι τα κουνούπια, τα μηχανάκια, μπιπ μπιπ μπιπ, η γιαγιά που καθαρίζει το μπαλκόνι και ο διπλανός σου που σχολιάζει όλη την ταινία ή η μαμά σου που κοιμήθηκε.
1: Δεν είμαι σίγουρος ένα αστείο, αλλά σίγουρα ένα φαν σκηνικό είναι ότι στο θερινό σινεμά που υπάρχει στον Πόρο και εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που κάναμε καμιά φορά στην εφηβεία ήταν ότι περιμέναμε να μπουν όλοι οι θεατές, να μπούμε τελευταίοι, έχοντας ήδη διακοράσει σουβλάκι από το διπλανό σουβλατζίδικο και καθόμασταν στις πίσω-πίσω θέσεις. Οπότε τρώγαμε και το βραδινό μας παρακολουθώντας την ταινία. Για τότε.
2: 27 χρονών, ξέρω πώς ήμουν. Προς τα τελευταία, πριν αλλάξουν αυτοί που είναι τώρα, ήμουνα με ραντεβού και με θυμόταν και.

0: άρεσε. Όμως τα γύρω-γύρω μπαλκόνια, συγγενείς και φίλοι με αρκετό θόρυβο, παρακολουθούσαν το θερινό κινηματογράφο από το μπαλκόνι τους, πίνοντας την μπύρα τους ή την πορτοκαλάδα τους. Ήταν ένα αστείο γεγονός. Πολλές φορές μας ενοχλούσαν εμάς τους πελάτες τους θερινού κινηματογράφου.
1: Οι καλύτερες μου αναμνήσεις είναι συνδεδεμένες με τη Ριβιέρα των Εξαρχείων και κατεξοχήν με τις ευωδιές από τα Νυχτολούλουδα, το Αγιόκλημα και το Γιασεμί, χωρίς να ξεχνώ βέβαια το Εκράν και τα Παναθήναια ή τα υπόλοιπα θερινά σινεμά της Αθήνας, που το καθένα διατηρούσε μια ξεχωριστή και μια εντελώς δική του ιδιομορφία.
2: Μια φορά που είχα πάει στη Σύρο, που το ειδικά το είχαμε χτίσει το θερινό κινηματογράφο, να δούμε το Super Hero Movie και θυμάμαι από τα γυαλιά είχα πλάπες από την καρέκλα. Όχι, η καρέκλα ήταν αυτές οι ψάθινες, ξέρεις. Με τα μεταλλικά κερούλια και το ξύστο ψάθινο καθισμένο και δεν έπαθε κάτι. Όλα καλά.
3: Μια πολύ αστεία έτσι. Αστεία. Για μένα δεν ήταν αστεία. Η ιστορία, όταν είχαμε πρωτογνωριστεί με τον άντρα μου, κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στο Vox, γιατί μέναμε στα Εξάρχεια, να δούμε σινεμά. Το Vox τότε, αν θυμάμαι καλά, είχε ένα συντριβάν, είχε αγιοκλήματα, λουλούδια, πράγματα. Μπαίναμε μέσα. Μέχρι να τελειώσει η ταινία, εμένα από τα νερά είχαν μαζευτεί όλα τα κουνούπια, με είχαν φάει από πάνω μέχρι κάτω, κατακόκκινη. Αφού τρώγανε εμένα στον κινηματογράφο, προς το τέλος του έργου έλεγε ο άντρας, «Βρε εσύ, μήπως έχει κανένα κουνούπι?» Τι να πει κανείς. Μια άλλη ιστορία φοβερή που θυμάμαι, μικρή, ξέρω εγώ, 13-14 χρονών, σε αυτό το κινηματογράφο που πηγαίναμε με τους γονείς μου, πιάνει μια βροχή απίστευτη και νομίζω ότι βλέπαμε το για μια χούφτα δολάρια, όπου ξαφνικά ο περισσότερος κόσμος αρχίζει να φεύγει και μένουμε κάποιοι άνθρωποι. Εκεί είχε ένα μικρό σαν σπιτάκι περιψωμένο που είχε μέσα τις μηχανές προβολής. Και έχουμε μπει όλοι, έχουμε κουβαλήσει τις καρέκλες, έχουμε μπει όλοι κάτω από αυτό το σπιτάκι προβολής, ο ένας πάνω στον άλλον, από την αγωνία μας να δούμε το τέλος της ταινίας.
4: Λοιπόν, είχα πάει να δω τα φθηνά τσιγάρα σε θερινό σινεμά και μπροστά μου ήταν δύο τύποι και φορούσαν ακριβώς ίδιο ποκάμισο. Και ήταν και οι δύο, δεν ξέρω πώς τους λέμε αυτούς, ψευτοκουλτουριάριδες. Τα αγαπημένα μου άτομα στον κόσμο. Και εγώ μαζί ψευτοκουλτουριάριδες που πήγα να δω τη συγκεκριμένη ταινία, έτσι. Οπότε αυτό μου φαινόταν αστείο. Έτσι τραγελαφικά, τι είναι να μου πέσουν τα popcorn. Αυτό το παθαίνω και στο κανονικό σινεμά. Μετά κάθομαι και τα μαζεύω ένα-ένα. Λέω, καθαριστής, τι μου φταίνει. Ναι, όχι. Είχα πάει να δω το Blade με 40 βαθμούς σε θερινό σινεμά. Αυτό είναι από μόνο του αστείο. Γιατί ο Blade είναι και καλά βρικόλακας και δεν είναι έτσι, αυτόν και δέρνει. Και εγώ ήμουνα με τον υδρότα να κυλάει στο μέτωπο και έβλεπα τον Blade.
5: Δυστυχώς έχω μικρή έκθεση στα θερινά σινεμά, παρόλο που θα ήθελα να πηγαίνω περισσότερο και ως εκ τούτου δεν μου έχουν τύχει πολλά περίεργα πράγματα ή έστω και ένα. Γιατί δεν πηγαίνω συχνά? Διότι συνήθως το καλοκαίρι προσπαθώ να αποφύγω την Αθήνα.
6: Αυτό που συνέβαινε είναι ότι εκείνη την εποχή υπήρχε ένα απαγορευτικό στην ηλικία για να μπεις να δεις ένα καλοκαιρινό ή γενικά να δεις μία ταινία. Εγώ ήμουν ψηλή, οπότε συνήθως ρωτούσε ο πατέρας μου εκεί στην είσοδο, είναι μία ταινία δύσκολη, μπορεί να τη δει ένα παιδί? Τότε εγώ ήμουν, ξέρω εγώ, 10-11 χρονών και έμοιαζα 15. Και ανάλογα το τι του λέγανε, με περνούσανε κατά κάποιο τρόπο λαθρέα. Αυτό ήταν. Δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή, οι υποτιθέμενες σκηνές έξω ούτε που τις θυμάμαι. Αυτό που με ενοχλούσε ήταν αν ήταν ταινίες με θανάτους, με μάχες, τέτοια πράγματα. Αλλά ότι με βάζανε στις ταινίες να τις δω, γιατί νομίζω το όριο ήταν 14 ή 15 ή κάτι τέτοιο, και εγώ ήμουνα 10-11. Ναι, γινόταν.
7: Άλλοι κάνουν αμάν, αφαίνονται μικρότεροι, εσείς...
6: Εγώ τι να κάνω, είμαι μεγαλύτερη.
8: Μας αρέσει, απλά δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Παρότι υπάρχει, ας πούμε... υπάρχουν αρκετοί θερινοί σε πολλές περιοχές, ωστόσο εντάξει, γενικά το άθλημα το έχουμε αφήσει λίγο τα τελευταία χρόνια. Αλλά εντάξει, πέρα από τα κουνούπια όταν έχει άπνοια, γενικά οκ, okay. Είναι καλά. Το σκέφτομαι να πάω και όλο δεν πηγαίνω, αλλά όσο θυμάμαι ήταν μια εμπειρία που μου αρέσει, γιατί γενικά είναι κάτι που το συνδυάζεις με το καλοκαίρι. Τελευταία φορά που είχα πει δύο πράγματα, ας πούμε, συνδυάζουμε το καλοκαίρι σίγουρα με συναυλίες στο Ηρώδιο ή συναυλίες, ας πούμε,

0: σε ανοιχτούς χώρους και βέβαια που και που κάνα σε αρχινό σινεμά.
1: Τώρα τελευταία πήγα να δω σε ένα σινεμά έχει αφιέρωμα στον σύγχρονο ρωσικό κινηματογράφο και παίζονταν μια ταινία που λεγόταν «Άννα και Βάνια, πόλεμος και κρασί». Και είναι ό,τι πιο σουρεάλ έχω δει ποτέ. Είναι για έναν Αρμένιο ο οποίος ζει στη Ρωσία και επειδή έχει χρεοκοπήσει αποφασίζει να αρχίσει να φτιάχνει παραδοσιακό κρασί όπως οι πρόγονοί του και να βιοπορίζεται από αυτό και εκτιλήσονται κάτι απίστευτα σουρεάλ πράγματα και καταλήγουμε στο ότι φτάνει να φτιάχνει κρασί στην πανιέρα του σπιτιού του και να το πατάει εκείνο με τα πόδια στην πανιέρα του σπιτιού του. Φτιάχνει το κρασί, το έχει στην πανιέρα, ζει ουσιαστικά μέσα στην πανιέρα, στο μπάνιο και αρχίζει να μιλάει με το κρασί και το κρασί του απαντάει με μπουρμπουλήθρες. Τι να πω, είχαμε πεθάνει όλοι στα γέλια σε αυτή την ταινία. Συμβαίνουν και αυτά.
2: Πέρσι ακριβώς τέτοια εποχή, όπως τώρα, τώρα είμαστε στο θερινό της ταινιοθήκης, στο ΛΑΗΣ, για τα 101 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, που παρουσιάσαμε το Mauthausen. Πέρσι είχαμε κάνει μια αντίστοιχη προβολή στο θερινό το Vox, στα Εξάρχεια, για τα 100 χρόνια. Και θυμάμαι ότι οι ήχοι που είχαν τα Εξάρχεια, αυτά καθε αυτά, ήταν σαν να συμβάλανε, σαν να ήταν ηχητικά εφέ για την ταινία που παρακολουθούσε ο κόσμος. Αυτό μου είχε μείνει αξέχαστο.
3: Θυμάμαι πως, ναι, μια φίλη μιας κοπέλας που είχα βγει είχε φέρει το σκυλί της να δει θερινό και έλεγε δεν έχει κανένα πρόβλημα, βλέπουμε κάθε μέρα θερινό, δεν γάβιζε ποτέ και γάβιζε σε όλη την παράσταση, σε όλη την ταινία. Σε όλη την ταινία.
4: Το θερινό σινεμαδάκι είναι ξεκάθαρα λοιπόν μια από τις αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες, ακόμα και στην εποχή του streaming και της πλατφόρμας. Το θερινό μας καλεί. Ή όχι. Ναι, μας καλεί. Τι έχει όμως να πει ο λαός για το θέμα των ημερών μας? Πώς τοποθετούνται απέναντι στην επικαιρότητα? Θα δουν την Οδύσσια του Νόλαν στα θερινά ή σε IMAX γιγαντοοθόνη κλειστή αίθουσα? Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ο Κώστας Λούβαρης θα τη δει σε IMAX ή την έχεις δει, Κώστα? Αλίμονο. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Θα μου πεις μετά τη γνώμη σου. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά την άποψη που έχουνε, έτσι, ο λαός.

0: Ρόκο Γκρανάτα με τη Μαρίνα του 1959 αρχικά. Ένα τραγούδι που ακούγεται πολύ σταθερινά. Και στα 90's ο δικός μας Δάκης, a.k.a. Τάκης Καρνάτσος, με νέους ελληνικούς στίχους και την παιχνιδιάρικη ιστορία της αστρολόγου και των συμβουλών που του συνέβησαν, που προβλέπει στον αφηγητή ότι θα συναντήσει μια κοπέλα με αυτό το όνομα. Σε κάποιο θερινό μπορεί να έγινε αυτό. Καλοκαίρι είναι έτσι κι αλλιώς. Για τα θερινά σινεμά έχουν γραφτεί πολλά πράγματα τα οποία μάλλον δεν θα προλάβω να τα πω, αλλά θέλω συγκεκριμένα να εστιάσω στις αντικρουόμενες εκδοχές, καθώς ακούσαμε κάποιες πληροφορίες που στηρίζονται σε μνήμες και προφορικές μαρτυρίες, αλλά να πούμε ότι τα θερινά σινεμά σίγουρα δεν είναι ελληνική ευρεσιτεχνία ή αποκλειστικότητα και είναι από τα λίγα πράγματα που ήρθαν στην χώρα μας την ίδια ακριβώς περίοδο που αναπτύχθηκαν και στο εξωτερικό. Απλά εδώ ο ζεστός καιρός και ο κατά κανόνα ξηρός καιρός τους επέτρεψε να αποκτήσουν μία μόνιμη στέγη. Δηλαδή στο εξωτερικό στείνονται pop-up, γίνονται φεστιβάλ, είναι σε ταράτσες, σε διάφορα. Για παράδειγμα στο Λονδίνο υπάρχει το Rooftop Film Club με προβολές κλασικών cult κτλ. Με εξαπλώστερες και ασύρματα ακουστικά ώστε οι ήχοι της πόλης να μην καλύπτουν την ταινία. Στο λιμάνι, το Westpac Open Air στο Σίδνεϊ, μια οθόνη ψώνεται μπροστά στο λιμάνι με φώτο την όπερα του Σίδνεϊ. Είναι όλα πολύ εντυπωσιακά, αλλά δεν υπάρχει αυτή η θεσμική κατάσταση και η καθιερωμένη τελετουργία του καλοκαιριού όπως υπάρχουν σε εμάς. Πάμε όμως να ακούσουμε τι έχουν να πούν οι άνθρωποι, ο λαός, για την ταινία. Πού θα τη δουν? Θα τη δουν στο κλειστό το σινεμά με IMAX ή θα το δούνε σε θερινό?
1: Την Οδύσσια του Νόλαν θα πω ξεκάθαρα σε IMAX και όχι σε θερινό, γιατί όσο και να αγαπώ τα θερινά, δεν θα ήθελα να χάσω μέρος της εικόνας, επειδή έτσι κι αλλιώς ταινία γυρίστηκε σε IMAX και 75mm. Οπότε ναι, θα πω ξεκάθαρα IMAX για αυτή την ταινία.
2: Νομίζω ότι ταιριάζει το θερινό σε αυτό το στυλ που είναι με την Οδύσσια και τέλος πάντων όλο το vibe που έχει η ταινία. Σε IMAX θα ταιριάζε πάλι, εφόσον κάποιος ήθελε να δει το κομμάτι της τεχνολογίας πιο πολύ.
3: Δεν νομίζω, ίσως επειδή είμαι και αρκετά μεγάλη στην ηλικία, δεν νομίζω ότι θα με ενδιέφερε να το δω αυτό σε ένα στενό χειμωνιάτικο κινηματογράφο, τουλάχιστον να έχω την ανοιχτοσύνη του θερινού. Όμως αυτός ο πολύ δυνατός θόρυβος που κάνουν αυτός ο σύγχρονος κινηματογράφος, εγώ είμαι τελείως αντίθετη.
4: Για κάποιον που διαθέτει την οικονομική δυνατότητα και το χρόνο, αναμφίβολα θα πρότεινα αίθουσα διαμορφωμένη για προβολές με το σύστημα IMAX. Από την άλλη όμως, και για μια παρακολούθηση της ταινίας σε ένα θερινό σινεμά, δεν θα έλεγα όχι.
5: Είτε σε θερινό είτε σε IMAX, αυτό είναι ανάλογα στο πώς άρεσε στον καθένα πώς να τη δει. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι λίγο υπερβολές αυτά με την IMAX τώρα, γιατί δημιουργήσαν αυτό το τρένο ίσως για να σε ψήσουν να πας στην IMAX, αλλά δεν θα έχεις εμποδίσει κάποιον που θέλει τόσο πολύ να τη δει εκεί. Αλλά και το θερινό είναι ωραίο.
6: Θα σου πω ότι μόλις γύρισα από τις Βρυξέλλες και βρέθηκα σε μία από τις λίγες αίθουσες στον κόσμο που παίζεται το 70 format φιλμ της ταινίας, οπότε νομίζω ότι σου δίνω αυτόματα την απάντηση. Θα πω στους φίλους που μας ακούνε ή οτιδήποτε ότι είναι έγκλημα κατά το εαυτού σας όσοι τολμήσετε να πάτε να δείτε την Οδύσσια σε ένα θερινό σινεμά. Συγγνώμη για τα θερινά, αλλά είναι έγκλημα κατά του ίδιου του έργου. Η μισή ταινία είναι ο ήχος και άλλη μισή η εικόνα στο μέγεθος που τη αναλογεί. Και μακάρι θα πω, αν έχετε την ευκαιρία και βρεθείτε σε κάποια του εξωτερικού, να δείτε την ταινία σε φιλμ. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά και το IMAX, το Laser IMAX είναι ένα εξαιρετικό φορμάτ και η εμπειρία βιώνεται με όλη τη σημασία. Και καταλαβαίνεις γιατί μας λείπουν οι ταινίες αυτού του μεγέθους σε μια εποχή στην οποία έχουμε υπερκορεστεί από το CGI, το AI και τον μύθο, ο οποίος δίνεται με τρόπους που κάποτε μπορεί να ήταν και πρωτοποριακοί και εγωιτευτικοί για το μάτι. Τώρα δεν είναι, τουλάχιστον για μένα. Οπότε αυτό που κάνει ο Νόλαν και άλλοι δημιουργοί, ο Ινιαρίτου, ο Ταραντίνο κατά καιρούς, εμένα με συγκινεί. Η μάχη δηλαδή που δίνουν για το format, για το μέγεθος, γιατί ναι, το μέγεθος μετράει.
7: IMAX, ασυζητητή. Τώρα πια με όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία, όχι, δεν θα πήγαινα θερινό σε μια ταινία η οποία θα έχει όλες τις προδιαγραφές για να τη δω κάπου που έχει πολύ καλή ακουστική, που είναι ένας πολύ καλός χώρος, που η εικόνα είναι σχεδόν 3D, για να απολαύσω όλη αυτή την καινούργια τεχνολογία. Και ότι θα πήγαινα σε μια κλειστή αίθουσα. Όμως τα θερινά σινεμά είναι τα θερινά σινεμά.
8: Κοίτα, ξεκάθαρα σε IMAX, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο θερινό και να δω την ταινία να ξεκινάει μέρα, να μην βλέπεις τη μισή ταινία, να είναι κομμένα τα πρόσωπα περίεργα, να ακούγονται οι άνθρωποι που θα χτυπάνε με χαστούκι τα κουκουνούπια πάνω τους, να νιώσω κι εγώ ότι περνάω μια Οδύσσια μαζί τους. Την ώρα που βλέπω την Οδύσσια, να νιώθω σαν τον Οδυσσέα που ψάχνει.
9: Είναι σημαντικό,
8: είναι σημαντικό νομίζω η ταύτιση. Αλλά νομίζω θα πω IMAX πέρα από την πλάκα, γιατί κρίμα τώρα, τόση δουλειά έχει πέσει. Οι άνθρωποι έχουν υπερεύει αυτόν για να το πάμε εμείς. Θα φέρει ένα σινεμά να το δούμε. Έκανα και το κουνούπι.
10: Πηγαίνετε, δείτε την Οδύσσια σε θερινό σινεμά στην Ιθάκη. Έχει θερινά σινεμά η Ιθάκη.
11: Ναι, ομολογώ ότι είναι και τα δύο, γιατί θέλω να τη δω. Θέλω να τη δω. Νομίζω ότι μάλλον σε καλοκαιρινό θα τη δω. Σε ανοιχτό, ναι. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί το άλλο να είναι πολύ τέλειο και να είναι, πώς το λένε, τεχνολογικά προηγμένο, νομίζω ότι μάλλον δεν μπορώ να μπω σε κλειστό χώρο αυτή την εποχή. Θα πάω σε ανοιχτό. Θα πάω σε ανοιχτό. Αλλά θα το δω.
12: Εγώ θα πω για την αίθουσα για την οποία είναι γυρισμένη ταινία, δηλαδή IMAX. Ό,τι πιο κοντινό εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει. Και όχι θερινό.
13: Μόνο σε IMAX μπορεί να δεις, δηλαδή με τρόπο που την πρόθεση του δημιουργού, ας πούμε, οπότε εκεί πέρα.
14: Οδύσσια πουθενά. Παίζει η Ριβιέρα, τις αρμονίες Werkmeister και το ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Καθόλου τετριμένο, πραγματικά δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Πλάκα κάνω φυσικά, αλλά προτιμώ να το ξαναδώ για εκατοστή φορά παρά να πάω να δω για πρώτη φορά την Οδύσσια σε IMAX σε θερινό και ελπίζω το IMAX να μην είναι χορηγός.
15: Λυπάμαι τώρα γιατί θα πω σε IMAX κανονικά. Αν και μας έχει δυσκολέψει, γιατί με την τεχνική και την τεχνολογία που έχει εφαρμόσει τέλος πάντων, περισσότερο τη βλέπουμε σαν να το βλέπουμε μέσα από, πώς το λένε, κλειδαρότρυπα. Γιατί ποτέ δεν θα το δούμε όλο το έργο, ακόμα και στην IMAX.
13: Στην Ελλάδα
16: δεν το έχουμε. Σε IMAX κλειστό. Όπως όλα, την Όλαν.

Ξεκάθαρα επέλεξα αυτό το τραγούδι γιατί αναφέρεται στο Vox, εκτός του ότι είμαι και πολύ μεγάλη χαρούλιγκαν, φαν του Γιάννη Χαρούλη. Τώρα εμένα προσωπικά αυτό που με συναρπάζει είναι το πώς προέκυψε όλο αυτό, που ξεκίνησε από κάποιους θεαματοποιούς και ταχυδακτυλουργούς και χειριστές του μαγικού φαναριού που παρουσίαζαν κινούμενες εικόνες στο πρόγραμμά τους και έφταναν στην πόλη με άμαξα ή με τρένο και στον προβολέα έδειχναν αυτές τις έφλεκτες κόπιες φιλμ. Και σταδιακά αυτό έγινε το λευκό σεντόνι και άρχισε ως μια πρόχειρη εγκατάσταση, αλλά μετά εξελίχθηκε και αξιοποιήθηκε ο κινηματόγραφος, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι και το όνομα του κινηματογράφου. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα το αποδώσω όπως πρέπει. Είναι το όνομα του κινηματογράφου και το θείο μου τον Νικολάκη, που μάλλον έτσι νόμιζα ότι λέγεται γενικά ο κινηματογράφος, επειδή ο προβολέας είχε τον αδερφόν Λουμιέρ, είχε αυτή την ονομασία. Αν ξέρει κάποιος πώς έγινε αυτή η σύνδεση, μπορεί να μου βοηθήσει να το διαλευκάνω στέλνοντάς μου ένα μήνυμα στα social media, κατά προτίμηση στο Instagram, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Και σταδιακά άρχισαν να γίνονται πιο οργανωμένοι χώροι όπου προβαλόταν η ταινία, και από καφετέρειες και από θέατρα, από σάλες χρησιμοποίησαν και τον ηλεκτρισμό για να το φέρουν σε κλειστή αίθουσα και μετά να το βγάλουν στην ανοιχτή. Τέλος πάντων, ήταν κάτι το εντυπωσιακό αυτό, όπως και να έχει. Και εγώ προσωπικά αγαπώ τη Ριβιέρα στα Εξάρχεια, που είναι το πρώτο θερινό που πήγα ever με τη φίλη μου την Αναστασία. Ούτε θυμάμαι τι είχαμε δει. Τότε μάλιστα βγαίναμε πολύ ακριβώς απέναντι στο Playhouse, οπότε ήταν σαν φυσική εξέλιξη κάπως αυτό που έγινε. Τώρα που πάω, που και που, εντάξει, γιατί η Αντρία ακόμα τη μηχανή προβολή των 35... μιλιμέτρ, αλλά ακόμα κάνουν κάποια έτσι αφιερώματα που τα έχουν ψηλωδεί όλα, οπότε το Vox με τη γοητευτική του φασαρία, και εντάξει να χάνεις τη μισή ταινία γιατί ο τόσος θόρυβος από την πλατεία Εξαρχείων ή το live από κάτω του δίνει κάτι ωραίο όμως, έτσι, δεν απομονώνεσαι στη γειτονιά, είσαι η πόλη, την ακούς και την αισθάνεσαι γύρω σου. Το Φλερί το αγαπώ πολύ, που είναι μεγάλο, καταπράσινο και γενναιόδωρο και είναι από τα παλιά λαϊκά θερινά που χρώνε ολόκληρη τη γειτονιά, αλλά χωρίς να έχει μείνει και κολλημένο στο παρελθόν. Το Εκράν επίσης, που είναι από τα θερινά τα οποία νιώθω ότι η ταινία εξακολουθεί να έχει σημασία. Δεν πηγαίνω μόνο για την αυλή και το καλοκαίρι, αλλά και επειδή συνήθως εμπιστεύομαι το πρόγραμμά του. Δηλαδή έχει ευρωπαϊκό σινεμά, έχει ποιοτικές ταινίες, έχει καλές επιλογές, επανεκδόσεις, παραλέγει και τα τραπεζάκια, τον κήπο, την φωτεινή τοπιγραφή, χωρίς όμως να νιώθω ότι είμαι σε σκηνικό. Στα Παναθήνια μπαίνεις από το θορυβόδι δρόμο και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα κρυμμένο κήπο, έτσι, με ψηλά δέντρα, αναρριχόμενα φυτά και μυρωδιές. Είναι, θεωρώ, από εκείνα τα μέρη που σου υπενθυμίζουν ότι δεν τα έχεις δει όλα. Μπορείς να ανακαλύψεις κι άλλα. Η Αθήνα είναι γεμάτη κρυφούς θησαυρούς. Την Αλεξάνδρα στο Χολαργό είναι μια σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη. Πολύ decent, και λένε και τη μαμά μου Αλεξάνδρα. Έχει ένα vibe έτσι πολύ κανονικό σινεμά γειτονιά, το οποίο πηγαίνεις εύκολα, κάθεσαι όμορφο. Έτσι. Και τις αναμνήσεις μου από το 2510 και το Νοσότρος, όπου εκεί ήταν για την κοινωνικοποίηση και για τη χαρά. Πάντως τα θερινά σινεμά είναι ξεκάθαρα συνυφασμένα με το ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε Μάιο, εκτός από την αδειμονία για τη θάλασσα και το καρπούζι, είναι και ανυπομονησία για να έρθει το σινεμαδάκι κάτω από τα αστέρια. Ή τέλος πάντων, αν είχαμε αστέρια και δεν είχαμε φωτορύπανση. Είναι διασκέδαση, είναι γνώση, είναι ψυχαγωγία, είναι βόλτα, είναι ραντεβού, είναι παρηγοριά, είναι παραθυράκι, παραμυθάκι, είναι διέξοδος. Όταν η πόλη σιχάζει, ο τόπος βράζει, η τηλεόραση δεν έχει τίποτα, καλά πια έχουμε τις πλατφόρμες, αλλά οι φίλοι σου είναι μέσα στη Ραστόνη και
δεν μπορείς να μοιραστείς το πάθος σου για τη νέα σειρά. Είναι μια πρόταση. Να φύγεις από το κλιματιστικό που σου έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο όλη μέρα, να πέσουν οι αντιστάσεις και να απολαύσεις το θερινό σινεμά. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους συμμετείχαν και μου είπαν την άποψή τους για το σινεμά και όσους μου την είπαν λίγο αργοπορημένα και δεν τους ακούσαμε. Μέχρι το επόμενο ταξίδι μας έχουμε πάντα τα θερινά. Θα έρθει όμως το ταξίδι μας. Ο Αύγουστος είναι εδώ. Όσοι έχουν κάνει διακοπές, εύχομαι να έχουν περάσει καλά. Εγώ θα φύγω τώρα, οπότε είμαι σε έναν ενθουσιασμό. Στο μικρόφωνο ήμουν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Και τώρα θα ακούσουμε το Λεζέ Μουά της Σαντάλ Γκόγια, από το τραγούδι που επέλεξε ο My All Time Classic αγαπημένος σκηνοθέτης Ζαλού Γκοντάρ στο Masculine Femina στο 1966. Και η φωνή της έτσι ανάλαφρη, σχεδόν αθώα, και ο ρυθμός έχει κάτι από βόλτα, φλερ και καλοκαιρινή περιπλάνηση. Από την Nouvelle Vague που μας φορτίζει με εικόνες νεότητες, αυθορμητισμού και ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις συμβάσεις και να τα δουν όλα χωρίς να απολέσουν το στυλ και την ιδεολογία τους, όπως ακριβώς και η μαγεία του θερινού σινεμά.

0: on the road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης εδώ στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Στην παρέα μας σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος ήρθε, τα κατάφερε και ανέβηκε δύο ορόφους και βρήκε το φως του στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ να συνεργαστούμε για την επόμενη ώρα μαζί. Η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Σπύρος Γκιουλέκας, εξαιρετικός στο βιολί. Για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από τα Γρεβενά, έχουμε διάφορους ακροατές. Έχουμε διάφορους ακροατές που μας ακούτε εκεί πάνω από τα Γρεβενά. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση. 6066 439 και 6066 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, με χαίρεται η μανούλα μου, έλεγε ο ακροατής. Τον άφησαν στην αναμονή γιατί θα έμενα. Μιλάει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε πολύ τον Τάκη Καρναβά. Όλοι εδώ πέρα. Α, ξαναεπιστρέψουμε. Πήγε να μας κάνει λίγο κόλπο αυτό το CD, αλλά τα καταφέραμε. Γιατί τον αγαπάτε, ξέρω. Και εσείς στη Θεσσαλία τον αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Φιλιππίδη στην Παπαδιά τη Ρουμελιώτικη αυτή τη φορά.

Σε ρυθμό Καλαματιανό αυτή η παπαδιά από τη Ρούμελη με τον Νίκο Φιλιππίδη από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτό το διαμαντάκι και το επόμενο από ένα CD με τίτλο Θεσσαλία πρόσωπα και γεγονότα μέσα από το δημοτικό τραγούδι με τον εξαιρετικό συμπατριώτη το Γιάννη Γκουζιώτη που τον καταγράψαμε πέρυσι στο Μουσείο Τσιτσάνη στο τραγούδι, το τραγούδι σε ρυθμό Τσάμικο ζήτησε ο φίλος ακροατής από τη Δασκάτη τον Άσιο Σπαθούλα, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτής εδώ της εκπομπής με τον Σταύρο Κουσκουρίδα στο κλαρίνο, τον Αμίλητο Παρασκευά στο βιολί. Τον χαιρετάμε, τον αγαπάμε, ελπίζω να μας ακούει, τον Άρη Ντίνα στο λαούτο και τον Βασίλη Γαλάνη στο Ντέφι. Την ηχογράφηση έκανε ο εξαιρετικός Παναγιώτης Καλαμπάκας, ηχολήπτης στο στούντιο ηχογέννηση που έχει κάνει τις πολύ καλές ηχογραφήσεις

Αν σας άρεσε το απόσπασμα που ακούσαμε μόλις, είναι από δική μας εκπομπή, δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού παρά μόνο στο On Demand, 14/23 η συγκεκριμένη ηχογράφηση, λίγο πριν την παράσταση του Μυρολογίου το Μύρο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον Γιώργο Κοτσίνη, τον Αντώνη Κυρίτση, τον Κωνσταντίνο Κίκυλη, τον Θωμά Κωνσταντίνου, τον Νικόλο Αγγελόπουλο, τον Μανούσο Κλαπάκη σε μια συναυλία αφιέρωμα στο Μυρολόι, και το απόσπασμα εδώ με τη Φεγγαροπρόσωπη. Τώρα ξέρεις, έχω και τη συζήτηση εδώ με τον ηχολήπτη μου για τα φεγγάρια. Το ξέρεις το τραγούδι που λένε «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς και εσύ». Αυτό, φταίνε τα φεγγάρια, αλλά από τα φεγγάρια και εμείς με τα φεγγάρια συντονιζόμαστε, είναι όσο πιο κοντά σε μας η σελήνη στο συναισθηματικό μας πεδίο. Λοιπόν, τα έχουμε πει εμείς για τις εκλήψεις τόσο καιρό, τα έχουμε πει και τα ξέρει και ο Βασίλης εδώ, τα ξέρει μέσα του, τα ξέρει. Λοιπόν, την έκλειψη δεν την δεν τη θαυμάζουμε την έκλειψη. Βλέπω διάφορους τύπους στο διαδίκτυο που βάζουν γυαλιά και πάνε και θαυμάζουν τις εκλήψεις και βγάζουν και φωτογραφίες. Οι εκλήψεις δεν είναι για να τις θαυμάζουμε. Οι εκλήψεις είναι λήψεις. Δεν τις θαυμάζουμε. Θαυμάζουμε το γεγονός, το οποίο όπως είδατε κι άλλο σεισμός χθες, μεγάλος, στο Περού. Το γεγονός της μεταμόρφωσης, διότι η καταστροφή είναι μεταμόρφωση. Έως εκεί απαλλαγόμαστε από αυτά που δεν θέλουμε για να μπορούμε να βάλουμε νέα στη θέση τους. Δεν τη θαυμάζουμε όμως την έκλειψη όπως ένα κανονικό φεγγάρι ολόγιωμο που είναι ολόκληρο και ο τραγουδιστής εδώ πέρα λέει «Α, μικρή φεγγαροπρόσωπη», θαυμάζει το πρόσωπό της που είναι σαν το φεγγάρι. Από εκεί τώρα κινητοποιήθηκα και σας λέω όλα αυτά και με εξητάρει εδώ και ο ηχολήπτης μου που με τον είδα μετά από ένα μήνα και λέμε τα όσα μας έχουν συμβεί αυτό τον καιρό.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια και για τις ευχές που ακόμα μου δίνετε για την ονομαστική μου εορτή. Ευχαριστώ πραγματικά, οι ευχές χρειάζονται, είναι απαραίτητες. Και να συνεχίσουμε με τη Σοφία Κολλητήρη.

εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούμε. Να είστε όλοι καλά. Καλή ξεκούραση. Τη Δευτέρα να είστε όλοι εδώ. Θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα για τα 9 μέρα της Παναγίας και όλα τα τελετουργικά που συμβαίνουν τη συγκεκριμένη μέρα, που αλλάζει, έρχεται για να αλλάξει την εποχή αυτή η συγκεκριμένη μέρα. Περνάμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Ο παραδοσιακός άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει και το γνωρίζει μέσα από τη φύση και από τις καλλιέργειες. Θα τα δούμε όλα αυτά τη Δευτέρα, όπως θα δούμε και τα δημοτικά τραγούδια τα οποία έχουν μιλήσει για όλο τον κύκλο της ζωής της Μεγάλης Μητέρας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά!

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Βασίλης Νικολόπουλος στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο είχαμε στο ποδόσφαιρο, διεθνείς διοργανώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Όφη επικράτησε εντός έδρας στην Κρήτη της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με 3-0. Ο Φούντας πέτυχε 2 τέρματα. Ο Ντίκμαν έκανε σημαντικές επεμβάσεις και να διορθώσω, ο Ντίκμαν έκανε το 3-0. Ο Χριστογιώργος βοήθησε τα μέγιστα και έκανε σημαντικές επεμβάσεις. Οι Βούλγαροι από το 81 παίξαν με 10 παίκτες. Ο Όφη τώρα θα πρέπει στην Βουλγαρία να περασπιστεί αυτό το 3-0 την 5η 27 Αυγούστου 9 η ώρα το βράδυ για να βρεθεί στην επόμενη φάση στη League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης είπε ότι ήταν ένα ωραίο καθαρό σκορ, ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Ο προπονητής του Όφη ανέφερε ότι υποφέραμε σε πάρα πολλές στιγμές του παιχνιδιού, ήμασταν καλοί σε δικές μας στιγμές, βάλαμε γκολ γρήγορα στο πρώτο μέρος, βάλαμε γκολ πάλι στο δεύτερο ημίχρονο, έπρεπε να διαχειριστούμε το ρυθμό, την πίεση, είχαν κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες στο τέλος. Το τρίτο γκολ μας δίνει μία καλή ανταμοιβή, είπε ο Χρήστος Κόντης. Είναι το πρώτο ημίχρονο σε αυτή τη διάδα των αγώνων. Είναι μία έμπειρη και καλή ομάδα η ΤΣΕΣΕΚΑ. Θα πρέπει να πάμε στη Σόφια και να υποφέρουμε, να αντέξουμε, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε, να κάνουμε αυτό που πιστεύω και θέλω και αν δείξουμε την ίδια πυγμή σαν ομάδα να πετύχουμε κάτι καλό. Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 57 με τον Έριξεν. Οι γηπεδούχοι σοφάρισαν με τον Μπάμπα στο 80 λεπτό. Αλέσιο Λύση, Ιταλός προπονητής του Δικεφάλου του Μπορά, είπε ότι στο ποδόσφαιρο το σημαντικότερο είναι να σκοράρεις. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, περισσότερες σε σχέση με το παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ξεκινήσαμε καλά για 35 λεπτά, έπειτα κουραστήκαμε, χάναμε την κατοχή, αλλά διαχειριστήκαμε καλά τις καταστάσεις και δεν δεχτήκαμε πολλές φάσεις. Δεν ήταν εύκολη η διαχείριση, είπε ο Λύση. Πάντα πιστεύω σε αυτή την ομάδα και είμαι σίγουρος ότι θα παλέψουμε στην Νορβηγία. Οι οπαδοί μας ήταν φανταστικοί και πιστεύω να μας βοηθήσουν και στο επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας. Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με τη Χράντετς Κράλοβε με 2-2. Οι πράσινοι μάλιστα προηγήθηκαν με 2-0 με 2 τέρματα του Τετέι στο 56 και στο 61. Από την άλλη πλευρά, οι Τσέχοι μείωσαν με τον Ουμάρα σε 2-1 στο 89 και ο ίδιος παίκτης στον 90 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, είπε ότι το φταίξιμο είναι όλο δικό μας, είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, πιέσαμε, κάναμε καλό ξεκίνημα και τρέξαμε, πρέπει όμως να είμαστε πιο κινητικοί, πιο όρημοι και ουσιαστικοί. Αφήσαμε τον αντίπαλο να βγει στην αντεπίθεση, ειδικά το δεύτερο τέρμα είναι ανεπίτρεπτο, δεν πρέπει ποδοσφαιριστές αστυμμένα να είναι τόσο κοντά στην μπάλα. Τώρα στην Τσεχία, είπε, θα πρέπει να κερδίσουμε, δεν θα είναι εύκολο, θα αναλύσουμε το πρώτο παιχνίδι, πρέπει να πάμε με δύναμη και αυτοπεποίθηση. Στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός την 5η 27 Αυγούστου ώρα 8 θα διεκδικήσει την υπόθεση πρόκριση στη League Phase του Conference League. Τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες, την Τετάρτη,
Συγκεκριμένα η ΑΕΚ στην Βουλγαρία απέναντι στη Λεύσκη χωρίς σκορ 0-0, και τώρα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι 26 Αυγούστου Τετάρτη 10 η ώρα Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ είχε και δοκάρι με τον Λούκα Γιώβιτς το 21, ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι εμείς ήμασταν πιο κοντά στη νίκη, αυτή είναι η αίσθησή μου. Φυσικά στα πρώτα λεπτά τους βοήθησε το γήπεδο, αλλά μετά είχαμε τις ευκαιρίες και το δοκάρι με τον Λούκα Γιώβιτς. Ελέγχαμε το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος μετά τις αλλαγές. Οι αποφάσεις δεν ήταν καλές. Σε κάποιες στιγμές υπήρχε λίγος εγωισμός, γι' αυτό δεν νικήσαμε. Στη Νέα Φιλαδέλφια η αναμέτρηση θα καθορίσει τα πάντα. Τώρα σε κάποιες στιγμές δεν είχαμε καλό τελείωμα, δεν είμαι χαρούμενος, αλλά δεν παίξαμε καλά.

Σημαντική η σημερινή μέρα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, για τον ελληνικό αθλητισμό και για την ελληνική γυμναστική, καθώς διεξάγεται στο Ζάγκρεπ στην Κροατία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε την πρόκριση για τον απόψινό τελικό, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς. Έτσι είναι στην οκτάδα του τελικού. Θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο της καριέρας στους κρίκους, και μάλιστα είπε ότι πάω για το ένατο, έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω 11 συνολικά. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είπε ότι είναι ένας σημαδιακός αριθμός για μένα, οπότε θέλω πολύ να κερδίσω. Ο Έλληνας πρωταθλητής στάθηκε και στη μεγάλη διάρκεια της καριέρας του, καθώς το 2026 συμπληρώνονται 15 χρόνια από το πρώτο ευρωπαϊκό μετάλλιο που κατέκτησε το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλο, το ξέρω, είπε ο Πετρούνιας αναφορικά με την ηλικία. Θεωρώ ότι ένας αθλητής μεγάλος καθορίζεται από τη διάρκειά του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, ξέρω όμως ότι έχω διάρκεια. Σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική ιστιοπλοεία, καθώς είχαμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την Ερμιόνη Γκίκα αρχικά στην Θεσσαλονίκη να παίρνει το χρυσό, και τώρα στο Άρχου στη Δανία πήρε και το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η 18 ετών Ελληνίδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στις 8 ημέρες που διήρκησε η διεξαγωγή έδειξε σταθερότητα σε όλες τις ιστιοδρομίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 11 ιστιοδρομίες που έγιναν, το χειρότερό της πλασάρισμα ήταν μόλις η 8η θέση, κατέγραψε 9 πρωτικές. Πέταξε την 8η ως χειρότερη, μία 7η ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα με 16 συνολικά βαθμούς ποινής, αφήνοντας δεύτερη τη Ράιτ με 40 βαθμούς ποινής και τρίτη από τη Νέα Ζηλανδία η Τέρνερ με 59 βαθμούς ποινής. Η Ερμιόνη Γκίκα ξεκίνησε ως φαβορή ανάμεσα στα 122 σκάφη και δήλωσε ότι ένιωσα πολύ άνετα στο σκάφος, δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον άνεμο, αισθανόμουν δυνατή σωματικά και ψυχικά και δικαιώθηκα για την τακτική μου. 15 μετάλλια συνολικά σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα έχει η Ερμιόνη Γκίκα από το 2022, πραγματικά σπουδαίες οι επιδόσεις της.

Στις προηγούμενες μέρες σπουδαίες επιτυχίες είχαμε και στην κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι, εκεί όπου ο Απόστολος Χρήστου είχε κατακτήσει το 2024 στο Παρίσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην έκτη συμμετοχή του στην διοργάνωση. Με αυτό μετάλλιο έφτασε τα 6 στα 100 μέτρα ύπτιο, τα 9 συνολικά στη διοργάνωση και τα 11 στην καριέρα του σε πισίνα 50 μέτρων, δεδομένου ότι έχει ακόμη το ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο, καθώς έχει και ένα χάλκινο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στα 100 μέτρα ύπτιο κολύμπησε σε 52-23, ο Τσεκόν ήταν δεύτερος με 52-28 και τρίτος ο Πάβελ Σαμουσένκο, ως ιδιαίτερος αγωνίστηκε, ο ρωσικής καταγωγής, με 52-57. Ο Απόστολος Χρήστου είπε ότι το βασικό που ήθελα να πετύχω να είμαι σερή από το 2016 στο βάθρο. Όταν ήρθα εδώ δεν με ένοιαζε το χρώμα, αλλά με το χρυσό Ολυμπιονίκη δίπλα μου και να κάνω αυτήν την επίδοση νιώθω ακόμη πιο όμορφα και περήφανος για τον εαυτό μου. Υπομονή που είχα τελευταία χρόνια παρά το μετάλλιο του 2024 να συνεχίσω να πρωταγωνιστώ, να κατακτώ μετάλλια και πάνω απ' όλα να εμπνέω την ομάδα και να δείχνω ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα, όπως έκανε και ο Απόστολος Σίσκος και πολλά παιδιά που ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Ο Παναγιώτης Φελέντζας, ο προπονητής του, είπε ότι από το 2016 είναι συνεχώς στα μετάλλια. Είμαι πολύ περηφάνος που είμαι προπονητής του Απόστολου. Δείχνει τι αθλητής και τι άνθρωπος είναι. 10 ολόκληρα χρόνια και στα 30 του κάνει αυτά που κάνει. Ο Απόστολος Σίσκος πήρε 2 μετάλλια στη διοργάνωση, το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Στα 200 μέτρα ύπτιο έκανε ένα 53-81. Είχα το μυαλό μου σε όλη την Ελλάδα, ήθελα να φέρω το μετάλλιο στη χώρα. Στα τελευταία μέτρα έκανα κατάθεση ψυχής, δεν κατάλαβα πολλά μες στην κούρσα, είχα εστιάσει στον εαυτό μου, ήξερα πως όλα θα κριθούν στο τέλος. Ενώ όταν πήρε στα 200 μέτρα το χάλκινο στην πεταλούδα, ήταν ανήμερα της Παναγίας και είπε ότι της Παναγίας σήμερα χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της, το ήθελα το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες μας που δίνουν τρελή μάχη με τις φωτιές, δίνουμε κι εμείς την δική μας μάχη.

Στο Στίβο μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχουμε συνέχεια, καθώς διεξάγεται ο τελικός των Diamond League στη Λοζάνη, δίπλα από τη λίμνη Λεμάν της ελβετικής πόλης. Ο Καραλής έκανε 6-16, ήταν δεύτερος, 6-21 έκανε ο Ντουμπλάντης, και απόψε αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου, στην τρίτη του φετινή νίκη στο ΧΕΒ, μετά τη Σιαμέν και το Μονακό, ο 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Ο τελικός θα ξεκινήσει 9:15 ώρα Ελλάδος, και όσοι έχετε την δυνατότητα μπορείτε να τον δείτε από την RDO Sport.

0: Ανέβηκε στο βάθρο των μεταλλιούχων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Έως 18 ετών στην Ιταλία πέτυχε την πρώτη του σημαντική διεθνή διάκριση, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα του τριπλού άλματος με επίδοση 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Ο Δημήτρης Μουμούρης θα μας εξιστορήσει τώρα το πώς έφτασε στην επιτυχία, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Δημήτρη, τι σημαίνει για εσένα το μετάλλιο?
1: Το μετάλλιο αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, διότι είναι η αρχή για μένα.

0: Χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα, πολύ στοχευμένα.
1: Ποια είναι αυτά τα στοχευμένα και τα συγκεκριμένα πράγματα, Δημήτρη?
0: Κυρίως η προπόνηση η οποία κρύβεται από πίσω και η προετοιμασία η σωστή, χωρίς υπερβολικά πράγματα και χωρίς ελάχιστα πράγματα. Πρέπει αυτό να βρούμε με τον προπονητή.
1: Τα υπερβολικά με τα ελάχιστα είναι μικρή, Δημήτρη, η γραμμή είναι, σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι, ακριβώς, είναι μια πάρα πολύ μικρή γραμμή, διότι σε αυτό το επίπεδο το να κάνεις κάτι, την προπόνηση για παράδειγμα, να κάνεις κάτι υπερβολικό είναι πάρα πολύ εύκολο και να κάνεις και κάτι ελάχιστο είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία.
1: Ποιοι άνθρωποι βοήθησαν, συνέβαλαν για να φτάσει στο τρίτο σκάλι του βάθρου?
0: Σίγουρα αρχικά ο πατέρας μου, ο οποίος είναι και προπονητής μου. Με αυτόν τα περάσαμε όλα φέτος, προετοιμαστήκαμε, περάσαμε δυσκολίες από τραυματισμούς και τα λοιπά. Όλη μου η οικογένεια ήταν από πίσω μου να με στηρίζει και οι φίλοι μου.
1: Η προετοιμασία τι περιλαμβάνει για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
0: Μια προετοιμασία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα περιλαμβάνει, εντάξει, εννοείται την προπόνηση, τη συγκεκριμένη προσεγμένη προπόνηση, διότι λειτουργείς στο 100% σου και πρέπει να προσέχεις να μην τραυματιστείς. Και περιλαμβάνει επίσης και πολλές, όχι θυσίες, αλλά πολλές απώλειες, να το πω, ως απώλειες, σαν να χάνεις ουσιαστικά κάποια πράγματα από τη ζωή σου. Ενώ όχι σε σημαντικό σημείο, αλλά κάποια μικρά πράγματα που έχουν σημασία.
1: Ρίατι, η Ιταλία έχεις ξαναπάει, Δημήτρη, ήταν η πρώτη φορά?
0: Ήταν η πρώτη φορά.
1: Ποια ήταν έτσι η άποψή σου όσο πρόλαβε να δεις από το μέρος? Τι κρατάς, πώς είναι, για πες μας το μέρος εκεί.
0: Το μέρος σαν τοποθεσία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ ωραίο ήταν. Ήταν έτσι κάπως μοναχικό μέρος. Ήταν λίγο έξω από τη Ρώμη. Μένα μου αρέσουν αυτά τα μέρη που είναι κάπως πιο μόνα τους, πιο ήσυχα. Αλλά είχε και τα πράγματα που χρειαζόντουσαν επίσης. Ήταν μια πολύ ωραία πόλη, είχε πολλά μαγαζιά και τέτοια. Ήταν πολύ ωραία.
1: Άρα οι εντυπώσεις ήταν καλές. Περίπου 45.000 κατοίκους έχει εκεί, ναι. Καταγωγή έχει ο Βεσπασιανός, ο αυτοκράτορας, αυτός που έφτιαξε το Κολοσσιαίο στην Ρώμη. Για πες μου τώρα οργανωτικά πώς ήταν η διοργάνωση, έμεινες ευχαριστημένος από τους ρυθμούς εκεί της διεξαγωγής, από την διαμονή, από το φαγητό, πώς ήταν η διοργάνωση,
0: ναι,
1: στα
0: πολύ
1: έξω?
0: Καλά, πολύ καλά ήταν. Πολύ καλά οργανωμένη ήταν εκεί πέρα. Εννοείται σε βάση των αγώνων ήταν αυστηρή όπως πρέπει. Να μην γίνονται λάθη και να μην γίνονται μικρά λάθη ουσιαστικά. Ήταν ταυτόχρονα καλή κιόλας, ευγενική δηλαδή, δεν ήταν αυστηρή. Ήταν αυστηρή στο πρόγραμμα τους, σαν συμπεριφορές, ήταν πολύ ευγενική. Καλοί άνθρωποι όλοι, μου φάνηκαν αυτά.
1: Για πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Είχαμε προκριματικό, έτσι, υπήρχε, ναι. Προκριματικός. Έκανες 15-30, τρίτη καλύτερη επίδοση. Πώς ήταν ο προκριματικός για σένα, πώς εξελίχθηκε, όπως τον είχε σχεδιάσει?
0: Όχι, ο προκριματικός για μένα δεν πήγε όπως νόμιζα ότι θα πάει, διότι στα δοκιμαστικά μου, στον προκριματικό, με ενόχλησε το γόνατό μου, χωρίς να με έχει ενοχλήσει για 2-3 μήνες που είχα αυτό το βασικό πρόβλημα. Ξανανόκλησε και κάπως με τρόμαξε. Με κράτησε λίγο πίσω και στα πρώτα διάλματα δεν το φοβόμουν το άλμα, δεν μπορούσα να το κάνω και έκανα μικρά άλματα τα πρώτα δύο. Και στο τρίτο απλά είπα ότι θα το κάνω και το έκανα. Το έπρεπε για να περάσω.
1: Μετά πόσες ώρες μεσολάβησαν, γύρισες στο ξενοδοχείο ή έμεινες στο στάδιο για τον τελικό?
0: Όχι, γύρισα στο ξενοδοχείο. Ο τελικός ήταν την επόμενη μέρα το πρωί.
1: Και πώς εξελίχθηκε, το πόδι σου ήταν καλά, έβαλες πάγο, το σκεφτόσουν, είχες βγει από αυτή τη διαδικασία, για πες μας πώς.
0: Ήταν ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας εκεί πέρα και ο οποίος με βοήθησε.

0: Μου είπε, μου έδωσε επιλογές αν θέλω να του βάλω κάποια ταινία εκεί πέρα, αν θέλω να του βάλω απλά μια άλλη φύ. Ήταν και ο πατέρας μου εκεί που με βοήθησε ψυχολογικά να μην το σκέφτομαι, να μην το έχω στο μυαλό μου, και το κατάφερα μέχρι το τελικό.
1: Ξυπνάς την άλλη μέρα, σε τι κατάσταση είναι, πώς είναι το πόδι σου, πώς αισθάνεσαι, πηγαίνεις για ζέσταμα, για βάλε μας στην διαδικασία αυτή, τι σκέφτεσαι αυτές τις ώρες που μεσολαβούνε.
0: Ναι, ξυπνάω και προσπαθώ να μην το πολύ σκέφτομαι, να μην το υπεραναλύω στο μυαλό μου, τον αγώνα, το τι θα γίνει μετά. Να το σκέφτομαι σαν μια φυσιολογική μέρα, ότι πρέπει να ξυπνήσω, να πάω να κάνω το ζέσταμά μου. Να φάω μάλλον μετά, να κάνω το ζήτημά μου και να μπω στον αγώνα δυναμικά. Είχα ήδη κάποιες μικρές συνοχλήσεις παρόλα αυτά από πριν, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο που με τρόμαζε με αυτή τη στιγμή.
1: Στο ζέσταμα πώς ένιωσες στην προθέρμανση?
0: Ένιωσα καλά αρκετά. Απλά επειδή ήταν πρωί, ένιωσα μια ελαφριά ατονία, κάπως έτσι. Δεν είχα δηλαδή το 100% της ενέργειάς μου που θα έπρεπε να δώσω σε ένα τελικό. Αλλά εντάξει.
1: Στο πρώτο σου άλμα έκανες 15-07.
0: Ναι.
1: Ένιωθες έτοιμος ότι μπορείς να προσγειωθείς και μακρύτερα?
0: Ναι, γιατί εγώ στο πρώτο μου άλμα πάντα πηγαίνω για ένα έγκυρο άλμα. Ένα σίγουρο άλμα δηλαδή, για να μπορώ να κάνω άλλα 3 άλματα μετά, να μπω στην οκτάβα. Εφόσον έκανα ένα έγκυρο 15-07 και ήμουν σχετικά συντηρητικός και στη βαλβίδα και σε όλο μου το άλμα, κατάλαβα ότι μπορούσα να πηδήξω πολύ παραπάνω.
1: Και αυτό το κατάφερες στη δεύτερη προσπάθεια, 15-49.
0: Ναι. Στη δεύτερη προσπάθεια έκανα 15-49.
1: Πώς εξελίχθηκαν οι υπόλοιπες προσπάθειες, τι ήθελες να βγάλεις?
0: Εντάξει, κάθε άλμα ήταν και καλύτερο. Το δεύτερο ήταν το 15-49. Το τρίτο μου άλμα ήταν ένα άκυρο το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο, ήταν γύρω στο 15-60. Στο τέταρτο άλμα, παρόλα αυτά, πήγα να κάνω μια υπερπροσπάθεια και μου γύρισε πίσω αυτό. Τραυματίστηκα εκείνη την ώρα μέσα στον αγώνα. Αυτό, είχα ένα κραδασμό στη φτέρνα, ο οποίος δεν μου επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Κάνα μόνο 3 άλματα.
1: Το χρυσό πήρε ο Ντουνάκη, ο Βρετανός, με 15-52. Από την Ουγγαρία ο Ματίας...
0: Με 16-12.
1: 16-12, ναι, να διορθώσω. 16-12 και είχε την ίδια επίδοση με σένα Ούγγρος, ο Ματίας Μπέλα.
0: Ναι, 15-49 και εκείνος.
1: Απλώς είχε καλύτερη προσπάθεια, δεύτερη, καλύτερη δεύτερη, δεύτερη προσπάθεια. Τελικά, ποια ήταν τα συναισθήματα που κυριάρχησαν με το που τελειώνει ο αγώνας? Ήταν η ευχαρίστηση του μεταλλίου, ότι μπορούσες και σε ακουμπήσει τη δεύτερη θέση του βάθρου? Ποια συναισθήματα, ποια σκέψη κυριάρχησαν αρχικά, Δημήτρη?
0: Ήταν κάπως ανάμεικτα συναισθήματα, διότι εντάξει, ήμουν χαρούμενος εννοείται που πήρα ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό, στο πρώτο μου κιόλας. Αλλά ήμουν και ελαφρώς στεναχωρημένος, διότι ήξερα τι παραπάνω μπορούσα να έχω κάνει. Τα παραπάνω μετάλλια θα μπορούσα να έχω κυνηγήσει. Και μου άφησε μια πίκα κάπως. Αλλά ήμουν και ευχαριστημένος και όχι ταυτόχρονα, κάπως περίεργο.
1: Πώς ήταν η στιγμή του βάθρου, πώς τη βίωσες, πώς την ένιωσες?
0: Το βάθρο ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί είχα και μια φοβερή εξέδρα από όλους τους Έλληνες που ήταν εκεί πέρα. Και εντάξει, ήταν η ανταμοιβή μου ουσιαστικά στο βάθρο.
1: Με ποιον...
0: Για τα 3 άλματα που έκανα.
1: Με ποιον άνθρωπο μίλησες πρώτα μετά την επιτυχία σου?
0: Κατευθείαν πήγα στις εξέδρες, στην κερκίδα πήγα στον προπονητή μου. Το κατάλαβε και ο ίδιος τι συναισθήματα με κατάλαβε κατευθείαν ο πατέρας μου εκείνη την ώρα, τι ένιωθα. Αυτό που είπα πριν, ότι ήμουν και δυστυχισμένος και ευχαριστημένος. Και απλά αυτό μου έδωσε το χέρι του και εντάξει, δεν μπορούσε να πει κάτι, ήταν και αυτός ήδη πολύ ευχαριστημένος.
1: Και είναι πολύ σημαντικό ότι εκτός από σένα είναι και ο Μιχάλης Δελιτζόγλου. Ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός ήταν πέμπτος, έτσι, στον τελικό. Με 15-12 ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός βελτιώνει ο ένας τον άλλον, μεγαλώνει το άθλημα ως ελληνικό τριπλούν.
0: Σίγουρα, σίγουρα, γιατί υπάρχει μια κόντρα συνεχώς, η οποία δεν είναι όμως κακή κόντρα, είναι με την καλή έννοια, διότι σπρώχνει ο ένας τον άλλον με τον ανταγωνισμό, με τις επιδόσεις. Και ναι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ ο Μιχάλης εμένα και εγώ τον Μιχάλη, πιστεύω.
1: Έχεις δει τον αγώνα σε επανάληψη ξανά?
0: Ναι, τον είδα πρόσφατα τώρα που βγήκε.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο να πεις τι έκανα ή τι δεν έκανα ενώ μπορούσα στη διάρκεια του αγώνα? Υπήρχαν αυτές οι δύο πλευρές ή όχι, όλα γίνανε βάσει των δυνατοτήτων σου?
0: Όχι, σίγουρα δεν έγιναν βάσει των δυνατοτήτων μου. Στον αγώνα ήμουν κάπως, δεν ξέρω, κάπως περίεργα ένιωθα. Δεν ένιωθα 100% να έχω ενέργεια και δύναμη. Παρ' όλα αυτά, αυτό που νομίζω έπρεπε να διορθώσω ήταν η ταχύτητά μου σε όλα μου τα άλματα.
1: Θα ήθελα για το ακροατήριο που ενδεχομένως να ασχολείται όχι με το στίβο, με τον αθλητισμό, να βάλουμε έτσι μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10. Το 10 είναι το άριστα. Σε τεχνική και τακτική, σε αυτά τα δύο κομμάτια, τι βαθμό θα βάζεις στον εαυτό σου, Δημήτρη, πέρα από το μετάλλιο, έτσι, που έχει τη δική του αξία?
0: Για τα άλματα που έκανα, θα έβαζα ίσως 7.
1: Έχει.
0: 8, εντάξει.
1: Είχες ακόμα να δώσεις, έτσι?
0: Σίγουρα, σίγουρα. Για να βγει ένα τέλειο άλμα από εμένα, είχα σίγουρα πολύ να δώσω.
1: Είπες τέλειο άλμα, φτιάχναμε την αθλητική ταυτότητα του Δημήτρη Μουμούρη. Τι στοιχεία θα έλεγες ότι έχεις?
0: Επειδή εγώ σαν στο προπονητικό κομμάτι, επειδή ο πατέρας μου με προστατεύει κάπως και δεν με έχει φορτώσει ακόμα με πάρα πολύ προπόνηση και βάρη και τα λοιπά, είμαι από μόνος μου νομίζω δυνατός. Έχω δηλαδή μια δύναμη αλφα στα πόδια μου. Είμαι γρήγορος και νομίζω έχω αντίληψη. Είμαι ό,τι μου πει ο προπονητής μου, το κάνω με την πρώτη δεύτερη προσπάθεια.
1: Ο πατέρας και ο προπονητής, ο Βασίλης Μουμούρης, έχει δηλώσει κάτι ανάλογο με αυτό που λες, ότι το βασικό έχει πει είναι ότι του αρέσει αυτό που κάνει, είναι υπάκουος, καταλαβαίνει άμεσα ότι του λες και το εκτελεί. Αυτή η υπακοή είναι κάτι το οποίο το είχες, είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου, Δημήτρη, ή το απέκτησες και το πρόσθεσες με τα χρόνια?
0: Ξεκίνησα πολύ νωρίς τον στίβο και από ό,τι θυμάμαι πάντα μου άρεσε και από την αρχή μου άρεσε αυτό που έκανα και ήμουν υπάκουος διότι ήθελα να βελτιώνομαι συνέχεια και ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται από πάνω μου το καλό μου θέλουν, οπότε ήμουν συνεχώς υπάκουος.
1: Τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις, ποια στοιχεία θέλεις να αναπτύξεις?
0: Σίγουρα τη δύναμή μου, διότι η δύναμή μου για τριπλούν δεν είναι αρκετή. Ποτέ δεν είναι αρκετή η δύναμη για τριπλούν. Μαζί με τη δύναμή μου θα αυξηθεί και η ταχύτητά μου, ελπίζω. Συνήθως έτσι πάει. Και αρκετά τεχνικά κομμάτια, διότι δεν έχω κάνει πολλά άλματα. Ούτε στην προπόνηση, μόνο σε αγώνες κάνω άλματα. Στην προπόνηση δεν κάνω καθόλου άλματα. Διότι δεν μπορώ λόγω τραυματισμών που είχα. Και αυτό, τεχνικά, δύναμη και τεχνική πολύ.
1: Πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες το στίβο, Δημήτρη?
0: Ξεκίνησα όταν ήμουν 8 με 9 χρονών περίπου, τετάρτη δημοτικού, αν θυμάμαι καλά, όπου ζήτησαν τον πατέρα μου από το σύλλογο να πάει για προπονητής και αφού το ζήτησαν, με πήρε μαζί του.
1: Σε ποιο σύλλογο και ποιο μέρος στην Ελλάδα αυτό συνέβη?
0: Την Κέρκυρα, το Γυμναστικό Σύλλογο Κέρκυρας, 2018 φτιάχτηκε. Κέρκυρα, ναι, το είπα. Με πήρε μαζί του όταν ξεκίνησε και ο ίδιος και ξεκίνησε και εγώ σιγά σιγά με όλα τα παιδιά. Ήταν εκεί πέρα, παίζαμε συνήθως, κάναμε προπόνηση, κάναμε παιχνίδια επειδή ήμασταν μικρά σε ηλικία.
1: Έκανες αλαθλήματα, πέρασες από αλαθλήματα?
0: Ό,τι κάνει ένα παιδί όταν ξεκινάει στίβο, τα πολύ βασικά δηλαδή. Καταρχήν δεν είχα καθόλου αντοχή, ήταν μόνο σίγουρο αυτό. Ήμουνα δυνατός και γρήγορος αυτό, οπότε ήδη πήγαινα προς τα άλματα και όταν κάναμε και άλλα λίγο στην τοπόν της μου άρεσαν, οπότε ξεκίνησα ήδη σιγά σιγά να πηγαίνω.
1: Άρα δεν πήγε σε άλλα αθλήματα, έμεινε στο στίβο, έτσι?
0: Ναι. Αν εννοείται αυτό σε άλλα αθλήματα, ναι, όχι. Πάντα στίβο, πάντα στίβο.
1: Τι αγωνίσματα έκανες, μόνο τριπλούν ή έχεις περάσει από μήκος και από άλλα αγωνίσματα του στίβου?
0: Μήκος έχω κάνει στις πιο μικρές κατηγορίες, K14 και K16. Μετά είχα κάνει τετραπλούν, το οποίο εντάξει είναι ένα άθλημα που είναι στην K16, που νομίζω είναι πολύ καλό που το πρόσθεσαν στην K16 το τετραπλούν. Είναι, κάνεις ένα παραπάνω βήμα από το τριπλούν, αλλά δεν κάνεις κουτσό, κάνεις εναλλαγή θα πω. Και είναι πολύ καλό διότι δεν επιβαρύνεις πολύ το σώμα σου σαν μικρό παιδί K16.
1: Τι ήταν αυτό που σου άρεσε στο στίβο και σε έκανε να μείνεις?
0: Μ' άρεσε, καταρχήν μου άρεσε που είχα τους φίλους μου εκεί πέρα και είχα και τους δικούς μου γνωστούς και ένιωθα άνετα. Μπορούσα να κάνω προπόνηση, γελάγαμε και το λέω όλα τα λοιπά. Αυτό με έκανε να μείνω και μ' άρεσε και το κλίμα γενικά όλο. Μ' άρεσε να τρέχω, δεν ξέρω πού να δώσω.
1: Ο συνδυασμός σχολείο και προπόνηση πώς είναι, Δημήτρη?
0: Για εμένα είναι κάπως δύσκολο, διότι ο πατέρας μου έχει και ένα δικό του γυμναστήριο και η δουλειά του είναι κάπως πιεσμένη. Έχει κάποιες συγκεκριμένες ώρες που κάνει προπόνηση σε μένα και αυτές είναι ακριβώς μετά το σχολείο. Οπότε, ναι, είναι κάπως κουραστικό, αλλά το παλεύουμε.
1: Οι συνθήκες ποιες είναι, οι συνθήκες από θέμα εγκαταστάσεων?
0: Ναι, εντάξει, οι συνθήκες στην Κέρκυρα δεν το έχουν πει τόσο πολύ, θα το πω και εγώ μια ακόμη φορά, είναι απέσιες. Είναι κουραστικές, κάνουν να μην έχεις κίνητρο πλέον να κάνεις κάτι πραγματικά, ειδικά στο στίβο. Δεν έχουμε πουθενά να βάλουμε το κεφάλι μας στα βρέχη όταν έχει περίπου 3 μήνες μέσα στον χρόνο όλο το χειμώνα που μόνο βρέχει στην Κέρκυρα. Κάνουμε πολύ πολύ πολύ λίγα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε στην προετοιμασία διότι δεν έχουμε τίποτα από καταστάσεις.
1: Η οικογένεια, Δημήτρη, είναι αυτό που λέμε και χορηγός στην ουσία?
0: Ναι. Ναι, σίγουρα.
1: Τι είναι ο στίβος για σένα, εκτός από το κίνητρο των μεταλλίων?
0: Είναι σαν, πώς να το πω, είναι κάτι που με βοηθάει να ξεχνιέμαι, να περνάω 2 ώρες εκεί πέρα, τις οποίες θα ευχαριστηθώ. Γιατί δεν θα σκέφτομαι μικρά πράγματα σε γενικές γραμμές, αλλά για μένα σημαντικά. Θα λειτουργεί το σώμα μου, μου αρέσει να δουλεύω με το σώμα μου, να το γυμνάζω. Αυτά είναι για μένα κάτι το οποίο αν δεν έκανα πρωταθλητισμό, σίγουρα θα το έκανα σαν αθλητισμό σκέτο.
1: Το μετάλλιο τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σου δίνει αυτό που λέμε την δύναμη να μπεις ακόμη πιο δυνατά για τις επόμενες διοργανώσεις?
0: Ναι. Σίγουρα, γιατί ουσιαστικά με προετοιμάζει, με βάζει μέσα στο κλίμα όπως είναι οι μεγάλες διοργανώσεις από το ταξίδι μέχρι τον αγώνα και έχει ήδη μια οικειότητα.
1: Έχεις κάποια πρότυπα από Έλληνες αθλητές ή και ξένους αθλητές?
0: Από Έλληνες, όχι ιδιαίτερα. Πολλοί μου αρέσουν, αρκετοί μου αρέσουν. Αλλά σαν πρότυπο να θέλω να μοιάσω σε κάποιον, δεν νομίζω, όχι. Από ξένους έχω τον Jonathan Edwards που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ στο τριπλούν και τον Pedro Pizzardo που κάνει και αυτό τριπλούν και είναι φοβερά τεχνικός και πολύ συνεπής για πολλά χρόνια στα άλματά του.
1: Από το 1995 του Edwards, έτσι, 18-29,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πιστεύεις είναι μακριά ή υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που μπορεί να βελτιώσει την επίδοση?
0: Πολλοί αθλητές είναι στα 18 μέτρα και πάνω, το έχουν φτάσει και το κυνηγάνε, αλλά δεν ξέρω, είναι κάπως σαν ακατόρθωτο. Δηλαδή όσο καλός και να είσαι, πρέπει να είσαι και τυχερός, πρέπει να σου τύχουν όλα, καλός αέρας, καλό πάτημα, καλές συνθήκες, δηλαδή να έχει ήλιο και ζέστη κτλ. Αν κάποιος είναι τυχερός και πολύ προετοιμασμένος να το κάνει, μπορεί να το κάνει σε κοντινό χρονικό διάστημα.
1: Jonathan Edwards, ένα χρυσό, ένα ασημένιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, συνολικά 13 χρυσά, 5 ασημένια, 4 χάλκινα, είναι πραγματικά ένας μύθος του αθλήματος. Δημήτρη, ναι. Όπως εξαιρετικός και ο κουβανός στην καταγωγή, ασχέτως που αγωνίζεται με την Πορτογαλία, ναι. 33 ετών ο Pedro Pizzardo, ένα χρυσό, ένα αργυρό έχει και αυτό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα ναι. χρυσό σε παγκόσμια, 2 ασημένια, εξαιρετικός αθλητής, έτσι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Ήταν δεύτερος τώρα στο ευρωπαϊκό με 17-76.
0: Ναι, φοβερήκες, ναι, όντως.
1: Για τον Δημήτρη Μουμούρη, τι είναι το εθνόσημο?
0: Είναι απλά κάτι διαφορετικό, δηλαδή νιώθεις ότι αγωνίζεσαι, τουλάχιστον εγώ νιώθω ότι αγωνίζομαι για κάτι παραπάνω. Αυτό.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης Μουμούρης, χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο αγώνισμα του τριπλού άλματος. Δημήτρη, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιοφώνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
0: Τιμή μου και εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.

Ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο έχουμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρησης νεανίδων έως 18 ετών γίνεται στην Τενερίφη στην Ισπανία. Η εθνική μας αγωνίζεται σήμερα Παρασκευή 5 η ώρα Ελλάδος απέναντι στην Αυστραλία, νοκάουτ παιχνίδι στην προημιτελική φάση. Με απολογισμό 3 νίκες σε 3 ισάριθμους αγώνες και συγκομιδή 9 βαθμούς φτάσαμε στην προημιτελική φάση. Σημαντικότερη νίκη ήταν την τρίτη αγωνιστική. Νικήσαμε μια σπουδαία δύναμη στην υδατοσφαίριση στην Ουγγαρία με 14-10, τα 8 λεπτά με πρώτη Ελλάδα 4-2, 5-1, 3-3 και 2-4. Ουγγαρία πέτυχε 10 τέρματα, η Ελλάδα 14. Έτσι πήραμε την πρώτη θέση του ομίλου και αντιμετωπίζουμε στη φάση των 8 την Αυστραλία.

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών αρχίζει σήμερα, διεξάγεται στην Τσεχία. Εκεί θα είναι και η Εθνική Ελλάδος των γυναικών 8η παρουσία σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, και σήμερα στο πλαίσιο του δευτέρου ομίλου αντιμετωπίζουμε την οικοδέσποινα Τσεχία, 9 η ώρα Ελλάδος, Τσεχία, όπου στον πάγκο της είναι ένας Έλληνας, ο Γιάννης Αθανασόπουλος.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Βασίλης Νικολόπουλος στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα, είναι η Γλυκιά Ζωή σε αυτή τη ζεστή Παρασκευή του Αυγούστου, η εκπομπή που ασχολείται με την γαστρονομία, με τα επώνυμα τοπικά προϊόντα, περισσότερο ή λιγότερο γνωστά, με το κρασί, με τον Ίνο τουρισμό, με όλα όσα δοκιμάζουμε. Είμαστε κοντά σας όπως κάθε Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο για σήμερα ο Νίκος Ιωαννίδης. Για την ακρόαση μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητό και tablets, μας ακούτε μέσω ίντερνετ στο vogue.ert.gr αλλά και στο ertheco και φυσικά μέσω του Earthflix, στις δύο πλατφόρμες για τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις της ΕΡΤ αντίστοιχα. Μας ακούτε δορυφορικά αλλά και στα ψηφιακά σας ραδιόφωνα με την ένδειξη Φωνή της Ελλάδος στο DAB, μπορείτε ακόμα και στο αυτοκίνητό σας. Ξεκινάμε την σημερινή μας εκπομπή σε μια περιήγηση που περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, το Αμίντεο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Μεσσηνία. Ξεκινάμε από το Αμίντεο, πάμε να συναντήσουμε εκεί τον Άγγελο Ιατρίδη, είναι ο συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης του κτήματος Α, για μια πολύ όμορφη και ευχάριστη είδηση, καθώς το κτήμα Α αναδείχθηκε εινοποιείο της χρονιάς στα USA Wine Ratings 2026, κατακτώντας 5 τίτλους στη φετινή διοργάνωση. Κάτι καθόλου αμεληταίο, κάτι καθόλου συνηθισμένο, κάτι καθόλου δεδομένο. Καλησπερίζουμε λοιπόν τον Άγγελο Ιατρίδη, καταρχήν συγχαρητήρια για αυτή τη διάκριση. Να μας πει δύο λόγια για το διαγωνισμό αλλά και για την πορεία του κτήματος στο τελευταίο καιρό.
1: Καλησπέρα από μένα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι μεγάλη χαρά για το κτήμα και όλη την ομάδα του κτήματος που έχουμε μια τη συγκεκριμένη διάκριση, μιας και πρόκειται για μια διάκριση όπου αυτοί που αποφασίζουν και ψηφίζουν είναι αγοραστές αφενός και είναι και μια ομάδα από Master of Wine που σημαίνει είναι επαγγελματίες του κρασιού. Οπότε για μας είναι μια έτσι ιδιαίτερα σημαντική διάκριση που ανοίγει και ακόμα περισσότερο τις πόρτες του ελληνικού κρασιού πιστεύω σε μια πολύ σημαντική αγορά όπως είναι αυτή της Βόρειας Αμερικής.
0: Είναι μια αγορά στην οποία έχετε εδραιωθεί και έχετε κατακτήσει αρκετές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια ως συνοπείο.
1: Είναι μια αγορά που πιστεύουμε ότι η φύση της αγοράς, ο μεγάλος ανταγωνισμός, βασικά μας κάνει καλύτερους. Μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το πού οδηγείται η τάση του κρασιού τα επόμενα χρόνια. Και αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα σχεδιασμού για τα επόμενα βήματα του κτήματος Α και των κρασιών που παράγουμε. Mm-hmm.
0: Να πούμε ότι το εινοποιείο αναδείχθηκε Red Wine Producer of the Year, δηλαδή παραγωγός κόκκινων κρασιών της χρονιάς, και τρία κρασιά πήραν επιμέρους τίτλους στις κατηγορίες τους. Είναι το Ecosystem Μαλαγουζιά Single Block Latipes 2025 που πήρε ένα πολύ ωραίο 96% και διπλό χρυσό και αναδείχθηκε Wine of the Year για την Ελλάδα. Και το 2025 είχε διακριθεί με τον ίδιο τίτλο το Ξινόμαυρο από τα παλιά κλίματα του Μπαρμπαγιάννη. Το 2021 ήταν ο Τρίγος. Σειράζω of the Year για το σειρά Single Vineyard Χελώνες και το Alpha Estate Sauvignon Blanc του 2025 που βγήκε το καλύτερο και αυτό στην ποικιλία του. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν είναι εστιασμένο σε ένα κρασί ή σε μία προσπάθεια, αλλά οι άνθρωποι εκεί, όπως είπατε, είναι αγοραστές και δεν εννοούμε αγοραστές λιανικής, εννοούμε buyers που διακινούν πολύ μεγάλες ποσότητες και έχουν πολύ μεγάλο πορτφόλιο κρασιών από όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και τα US Wine Ratings έχουν ένα διαφορετικό βάρος από ένα διαγωνισμό που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη γευσιγνωσία.
1: Για μας αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή το γεγονός ότι μας ανέδειξαν Winery of the Year. Όταν έχεις απέναντί σου πραγματικά κολοσσούς παγκόσμιους όπου έχουν και πολύ μεγάλη ιστορία, έχουν και πολύ, πολύ καλύτερα είναι δρομένοι σε αγορές τόσο ανταγωνιστικές όπως είναι αυτή της Αμερικής, της Βορείου Αμερικής. Αυτό όμως μας δίνει έτσι κουράγιο να προσπαθούμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα, δηλαδή επικεντρωνόμαστε στο κομμάτι αμπελώνα και στο κομμάτι κρασί με ακόμα μεγαλύτερο πάθος και αγάπη. Mm-hmm.
0: Πώς εξελίσσεται αυτή την περίοδο η συγκεκριμένη αγορά, η Βόρεια Αμερική, για εσάς? Από τη μία η δύσκολη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών με ό,τι έχει προκύψει στις αλλαγές λόγω της επιβολής των δασμών, και από την άλλη το καναδικό μονοπόλιο στον βορρά της Ηπείρου.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν μια χρονιά πολύ καλή για μας. Ήταν μια χρονιά ανάπτυξης. Φαίνεται, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία τουλάχιστον, ενώ υπάρχει μια μείωση των ευρωπαϊκών κρασιών που εισάγονται στην Βόρεια Αμερική, το πλεονέκτημα των ελληνικών κρασιών είναι ότι είναι σε πιο ανταγωνιστικές τιμές από ίδιας, θα λέγαμε, ποιότητας κρασιών, και πιστεύω ότι οι νέες γενιές που μπαίνουν στο κρασί με μεγαλύτερη κριτική σκέψη επιλέγουν κρασιά τα οποία είναι out of the box, και είναι κρασιά τα οποία στοχεύουν σε μικρές χώρες, σε νήσια αγορές όπως είναι η ελληνική αγορά, και πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα σημαντικά, πολύ σημαντικά στοιχεία που βοήθησαν στο να αναπτυχθούν κρασιά χωρών όπως είναι η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Δηλαδή, από τους κύριους μας συνεργάτες στην Βόρεια Αμερική, είναι τα στοιχεία αυτά που μας δίνουν ότι είμαστε από τις λίγες εξαιρέσεις όπου υπάρχει μια ανωδική τάση στη ζήτηση και στην κατανάλωση κρασιών από την Ελλάδα και την Πορτογαλία, αναφέρω.
0: Αυτό έχει σημαντικά να κάνει με την προέλευση των κρασιών. Έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε, να συγκεντροποιήσουμε σε σχέση με το στυλ των κρασιών και το πώς αυτό αλλάζει?
1: Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, είναι οι ελληνικές ποικιλίες. Και οι ελληνικές ποικιλίες είναι αυτό που λέμε εμείς τοποποικιλίες, δηλαδή χαρακτηρίζονται από τον τόπο τους και από την ιδιαιτερότητά τους. Είναι ποικιλίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά μοναδικά και είναι χαρακτηριστικά τα οποία ταιριάζουν εξαιρετικά με την αναζήτηση αυτής της μνήμης που αφήνουν στην δοκιμή τους. Είναι ποικιλίες δηλαδή που έχουν τόσα πολλά θετικά στοιχεία τα οποία ιδιαιτεροποιούν πάρα πολύ τα γευστικά χαρακτηριστικά αυτά που θέλει ο καταναλωτής, όπως είναι η ορυκτότητα, όπως είναι η πολυπλοκότητα, η αρωματική και η γευστική. Είναι κρασιά δηλαδή τα οποία σημαδεύουν και τα αναζητάς από τη στιγμή που τα δοκιμάσεις για πρώτη φορά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σύντομη αυτή κουβέντα. Υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για να σας έχουμε κάποια στιγμή μαζί μας και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας να συζητήσουμε για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε τόσα χρόνια εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα, σε αυτό το μικρό χωριό κοντά στο Αμίντεο, στον νομό Φλόρινας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, και να πούμε καλό τρίγο σε όλους τους συναδέλφους, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που ο τραγητός είναι στο πικ του.
0: Ακριβώς. Καλό τρίγο, καλά κρασιά να έχουμε, ναι, προς όλους φυσικά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ναι, για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Το White Rabbit των Jefferson Airplane μας βάζει σήμερα σε μια ιστορία για τη συνέχεια της γλυκιά ζωής, και αυτό θα συμβεί για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

0: Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και το Fat Duck, ένα εστιατόριο με τρία αστέρια Μισελέν και ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Η Αλίκη ακολουθεί το λευκό κουνέλι, πέφτει στην τρύπα και περνά σε έναν κόσμο όπου τα πράγματα αλλάζουν μέγεθος. Ένα μπουκάλι γράφει «Drink me», ένα γλυκό «Eat me», ένα τσάι μπορεί να κρατά για πάντα και ένα ρολόι αποκτά τη δική του σημασία. «Ξέρω ότι κάτι ενδιαφέρον είναι βέβαιο πως θα συμβεί. Κάθε φορά που τρώω ή πίνω κάτι», λέει η Αλίκη του Lewis Carroll. Είναι η φράση που έχει επιλέξει το ίδιο το Fat Duck για να μας εισαγάγει στη λίστα των ποτών του. Στο Bray, ένα μικρό χωριό του Berkshire, δυτικά του Λονδίνου, ο Heston Blumenthal δημιούργησε ένα εστιατόριο που εδώ και 3 δεκαετίες εξερευνά τη γεύση, τις αισθήσεις, τη μνήμη και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το φαγητό. Η ιστορία του Blumenthal με τη μεγάλη γαστρονομία ξεκινά στα 16 του, σε ένα οικογενειακό ταξίδι στη Γαλλία και ένα γεύμα στο τριάστερο εστιατόριο που βρήκε στην Προβυγγία. Χρόνια αργότερα θυμόταν ακόμα τα τζιτζίκια, τη μυρωδιά της λεβάντας, τα βήματα των σερβιτόρων πάνω στο χαλίκι, το τεράστιο τρολί των τυριών και το σομελιέ με τη δερμάτινη ποδιά και μια λίστα κρασιών που στα μάτια του έμοιαζε με διαφημιστική πινακίδα. Για περισσότερα από μία δεκαετία έμαθε μόνος του να μαγειρεύει. Ταξίδευε στη Γαλλία, μετέφραζε γαλλικά βιβλία μαγειρικής λέξη προς λέξη και δοκίμαζε ξανά και ξανά τις κλασικές τεχνικές. Μέχρι που διάβασε ότι το δυνατό θωράκισμα του κρέατος τελικά δεν σφραγίζει τους χυμούς του. Μια βεβαιότητα της κλασικής μαγειρικής κατέρεε. Από εκεί προέκυψε και η φράση που έγινε το μότο του: Question everything, να αμφισβητείς τα πάντα. Το Fat Duck λοιπόν άνοιξε στις 16 Αυγούστου του 1995 σε μια παλιά pub στο Bray. Ο Blumenthal θυμάται ότι υπήρχε ακόμη και εξωτερική τουαλέτα και ότι ο ίδιος είχε τότε μια μεγάλη φιλοδοξία. Πίστευε πως κάποια μέρα ίσως κατάφερνε να πάρει ένα αστέρι Μισελέν. Το πρώτο αστέρι ήρθε το 1999, ακολούθησε το δεύτερο και η αντίδρασή του ήταν απολύτως πρακτική. Oh shit, we need another sommelier. Oh, χρειαζόμαστε έναν sommelier. Άλλον έναν. Το 2004 ήρθε το τρίτο αστέρι και τότε, όπως λέει ο ίδιος, all hell broke loose. Τα επόμενα χρόνια, δηλαδή έγινε ένας χαμός. Τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2008 ήταν για τον ίδιο μια περίοδος πολύ μεγάλης δημιουργικότητας. Το 2005 το Fat Duck βρέθηκε στην πρώτη θέση των World's 50 Best Restaurants. Σήμερα, 30 χρόνια μετά το άνοιγμά του, παραμένει ένα από τα εστιατόρια που επηρέασαν περισσότερο τη σύγχρονη γαστρονομία. Η χρήση του σουβίδ, του υγρού αζότου, του ξηρού πάγου, του pairing των γεύσεων, των συνδυασμών των γεύσεων στο φαγητό με το ποτό και κυρίως αυτή η προσέγγιση, η πολυαισθητηριακή της γεύσης, έγιναν τα βασικά στοιχεία της δουλειάς του Blumenthal. Ένα από τα πρώτα πιάτα που άνοιξαν αυτόν τον δρόμο ήταν το Crab Ice Cream. Ο Blumenthal παρατήρησε ότι η ίδια η Παρασκευή προκαλούσε διαφορετική αντίδραση ανάλογα με το όνομα που της έδινε. Παγωτό καβουριού ακουγόταν πολύ πιο παράξενο από παγωμένη μπισκ καβουριού. Το ίδιο συνέβαινε και με τα Smoked Salmon Ice Cream. Όταν παρουσιάζονταν ως παγωτό καπνιστού σολομού, γίνονταν αντιληπτό από τον κόσμο ως 15% πιο αλμυρό. Η λέξη παγωτό ήταν αυτή που δημιουργούσε στον εγκέφαλο την προσδοκία του γλυκού και η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που περίμενε κάποιος και σε αυτό που τελικά δοκίμαζε άλλαζε την αντίληψη της γεύσης. Για τον Blumenthal κάπου εκεί άρχισε η πραγματική γαστρονομία και εμείς κάπου εκεί ξαναβρίσκουμε την Αλίκη. Ο Blumenthal ξεφύλιζε μια εγκυκλοπαίδεια βρετανικής μαγειρικής όταν είδε την περίφημη εικονογράφηση του John Tenniel με τη Mock Turtle, μια χελώνα με κεφάλι, ουρά και πόδια μοσχαριού. Αυτά ήταν και τα υλικά της παλιάς βρετανικής Mock Turtle Soup. Αποφάσισε να ακολουθήσει την ιστορία του Lewis Carroll, έφτιαξε τη σούπα από την ιστορική συνταγή και έφτασε μέχρι το τσάι του Mad Hatter και το ρολόι που βυθίζεται στο φλιτζάνι. Έτσι γεννήθηκε το Mad Hatter's Tea Party, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα του Fat Duck. Η παιδική μνήμη υπάρχει σε όλη τη δουλειά του. Ένα άλλο πιάτο ξεκίνησε από τις διακοπές του στην Κορνουάλη και το παιδικό δίλημα του πρωινού. Δημητριακά ή μαγειρεμένο πρωινό. Στο Fat Duck τα ένωσε. Στη συσκευασία που μοιάζει με ένα κουτί δημητριακών, αναγράφονται ανάμεσα στα συστατικά περιπέτεια, ανακάλυψη, παιχνίδι, περιέργεια και παιδικές αναμνήσεις. Το πιο διάσημο παράδειγμα αυτής της λογικής είναι ίσως το Sound of the Sea. Η αφετηρία βρίσκεται πάλι στην Κορνουάλη. Κρύα θάλασσα, βρεγμένη άμμος, μια πετσέτα γύρω από το σώμα και μια κορνής πάστρι μετά το μπάνιο. Αργότερα ο Μπλούμενταλ συνεργάστηκε με τον καθηγητή Σπεντ στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πάνω στον τρόπο με τον οποίο ο ήχος επηρεάζει την αντίληψη της γεύσης και της υφής. Στο Sound of the Sea, ο επισκέπτης τρώει θαλασσινά, ακούγοντας τα ακουστικά τον ήχο της θάλασσας. Και το κρασί συμμετέχει σε αυτά τα πειράματα. Η κάβα του Fat Duck διαθέτει περίπου 2.500 φιάλες. Ο φωτισμός της μπορεί να αλλάξει χρώμα και έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές για το πώς το διαφορετικό φως επηρέαζε ακόμη και την αντίληψη της γεύσης του κρασιού. Υπάρχει όμως και μια άλλη ιστορία γύρω από το Fat Duck, είναι η ιστορία του ίδιου του Μπρέι, το μικρό χωριό στις όχθες του Τάμεση που είχε αρχίσει να αποκτά γαστρονομική φήμη πολύ πριν φτάσει ο Μπλούμενταλ. Το 1972 ήταν οι αδερφοί Ρου, που έχοντας δημιουργήσει ήδη το La Gavroche στο Λονδίνο, βρήκαν μια παλιά pub στις όχθες του ποταμού και άνοιξαν το Waterside Inn. Το πρώτο τους αστέρι το 1974, το δεύτερο το 1977, το τρίτο το 1985 και συνεχίζουν από τότε. Το Waterside Inn διατηρεί 3 αστέρια εδώ και 41 συνεχόμενα χρόνια. Λίγο μετά εμφανίζεται ο Μπλούμενταλ, ανοίγει το Fat Duck και αργότερα προσθέτει μια ιστορική pub του Μπρέιτ, το Hinds Head, δουλεύοντας πάνω στη βρετανική γαστρονομική παράδοση. Και αρχίζει και χτίζεται εκεί πέρα ένας ολόκληρος γαστρονομικός κόσμος. Και σε αυτό το χωριό φτάνει κάποια στιγμή ένας Έλληνας σομέλιε. Είναι ο Κωνσταντίνος Κατρίδης, που ξεκίνησε από την Αίγινα. Η επαγγελματική του διαδρομή τον οδήγησε στη Σκωτία και στη συνέχεια στο Μπρέι και το Fat Duck, όπου έφτασε σε μια θέση αρκετά σημαντική. Σήμερα έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, είναι head sommelier στο Macris Athens. Τον καλησπέριζουμε, είναι εδώ μαζί μας.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Ήθελα να μιλήσουμε για το εστιατόριο, να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει το πνεύμα τουλάχιστον και την ιστορία του Fat Duck, πώς γίνεται ένα κέντρο γαστρονομικό σε ένα χωριό μικρό της αγγλικής εξοχής να τραβάει ανθρώπους από όλο τον κόσμο εδώ και 31 χρόνια. Και εσύ είχες μια πολύ όμορφη εμπειρία να το ζήσεις αυτό εργαζόμενος εκεί.
1: Ακριβώς. Αρχικά ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την όμορφη πρόσκληση, τιμή μου. Όσο αφορά για το Fat Duck, είναι ένας γαστρονομικός σταθμός στην Αγγλία, αλλά και στο Μπρέι, όπως είπατε. Τώρα, στην Αγγλία, στο Μπρέι, έχει 85% τουριστών εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου που επισκέφτονταν το εστιατόριο. Όσο αφορά τους εργαζομένους του εστιατορίου, θυμάμαι ίσως 2-3 να ήταν Βρετανοί.
0: Βρετανοί, όχι από την περιοχή.
1: Όχι από την περιοχή, Βρετανοί. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν από άλλα μέρη της Ευρώπης αλλά και εκτός Ευρώπης, από Βραζιλία, είχαμε από Αμερική άτομα και στην κουζίνα αλλά και στο σέρβις.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραίο αυτό το puzzle των ανθρώπων που ενώνονται όλοι μαζί και δημιουργούν αυτόν τον σπάνιο κόσμο. Πριν φτάσουμε εκεί πέρα, πριν φτάσουμε στο Blumenthal και στο Fat Duck, πάμε λίγο πίσω στην αρχή. Μεγαλώνεις στην Αίγινα. Πώς ξεκινάει η σχέση με την εστίαση και σε ποιο σημείο εμφανίζεται το κρασί ως μια επαγγελματική επιλογή?
1: Ενδιαφέρον. Έφυγα από την Αίγινα λίγο πριν κλείσει το 18. Επισκέφθηκα τον αδερφό μου που ήταν συνδιοκτήτης και σούσεφ σε ένα εστιατόριο στην Σκωτία πλέον. Για εκείνη την περίοδο ήταν σεφ σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Είχα καλοκαιρινές διακοπές, τον επισκέφτηκα να δω πώς είναι, τι κάνει. Κάποια στιγμή λέω να πάω μαζί του να δουλέψω. Μπήκα στην κουζίνα την πρώτη μέρα, διότι μέχρι τότε δεν ήξερα με τι θέλω να ασχοληθώ. Η κουζίνα δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μπορούσα τη ζέστη, τη φωνή της πίεσης και τα cold checks τα συνεχόμενα. Του λέω την επόμενη μέρα να κάνω ένα δοκιμαστικό με την ομάδα του service, το οποίο το λάτρεψα. Οπότε απλά αποφάσισα να μετακομίσω στη Σκωτία. Θυμάμαι ακόμα να παίρνω το τηλέφωνο τον πατέρα μου, να του λέω ότι στείλε μου σε παρακαλώ τα πράγματα, θα μείνω. Και έτσι έγινε. Μέσα σε ίσως μισή ώρα ήταν η απόφαση αυτή. Εκείνη την περίοδο δεν έπινα κρασί. Δεν μπορούσα να το καταλάβω, δεν μπορούσα να το γευτώ. δεν είχα κάποια ευχαρίστηση από αυτό. Ήρθε πολύ αργότερα. Το 2019 είχαμε πάει για τα γενέθλια του αδερφού μου σε ένα εστιατόριο με ένα αστέρι Μισελέν στη Σκωτία. Εκεί δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι μου είπε να πάρω την συνοδεία κρασιού. Και ο σομελιέ μας πλησίαζε, πλέον πολύ καλός μου φίλος, ο Ντάμιεν, ξεκίνησε να μου εξηγεί το κάθε κρασί, γιατί το επιλέγει και γιατί του αρέσει το κάθε κρασί. Και νιώσα τη φωνή του σαν να είναι ερωτευμένος με το κρασί. Όχι με το συγκεκριμένο, αλλά γενικά. Και αυτό ήταν που με τράβηξε. Είπα ότι αυτό το πάθος θέλω να το ζήσω. Ξεκίνησα να δοκιμάσω το κρασί και ήταν πάρα πολύ διαφορετικό από ό,τι είχα δοκιμάσει, από ό,τι πίστευα, από ό,τι περίμενα ίσως. Και η συνοδεία του κάθε κρασιού με το διαφορετικό πιάτο ήταν αυτό που με μάγεψε. Οπότε λίγες μέρες μετά αποφάσισα να επικοινωνήσω μαζί του. Πήγα από το εστιατόριο, του μίλησα, τον ευχαρίστησα και τον ερώτησα πώς μπορώ να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι. Λίγο αργότερα, ο αδερφός μου, όπως προείπα, άνοιξε ένα εστιατόριο στη Σκωτία, το Κοντίτα, το οποίο πήρε και το πρώτο Μισελέν μετά από 9 μήνες στο ανοίγμα του. Ήταν σαν σουσεφ και καλέστηκα και εγώ να ενταχθώ στην ομάδα. Μαζί με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, πάρα πολύ εινόφιλος, αλλά καθώς επίσης και μεγάλος γνώστης του κρασιού. Ανεξαρτήτως διπλωμάτων τώρα, αυτό μιλάμε σαν πάθος του. Είχαμε 6 τραπέζια, θυμάμαι, και μία λίστα 25-30 ετικέτες. Αλλά η κάθε ετικέτα είχε μία ιστορία από πίσω. Δεν αναφερόμασταν στη ζύμωση του κρασιού ή στο πώς φτιάχνεται.
0: Στο τεχνικό ακριβώς κομμάτι.
1: Ακριβώς. Αφαιρόμασταν στην ιστορία του κρασιού του προμηθευτή, συγγνώμη, του παραγωγού, για να δούμε πώς κατέληξε σε εμάς. 15 άτομα την ημέρα maximum. Όλο ήταν γεμάτο σε κάθε βράδυ σχεδόν, με συνοδεία κρασιού αποκλειστικά. Και σιγά σιγά ξεκίνησα να διαβάζω. Το ένα βιβλίο έφερε το άλλο. Η μία παράγραφος έφερε την άλλη. Ξεκίνησα να διαβάζω για ένα σάρντονε από τη Βουργουνδία. Καταλήξαμε σε ένα σάρντονε στην Αυστραλία. Και εκείνη τη στιγμή, σε έναν πολύ όμορφο πανικό, να θες να δεις πώς δύο διαφορετικές περιοχές κάνουν κάτι τόσο διαφορετικό, αλλά και τόσο παρόμοιο ταυτόχρονα. Ένα top επίπεδο κρασιού από δύο διαφορετικές μεριές του κόσμου. Μετά νομίζω το ένα έφερε το άλλο. Ξεκίνησα να εργάζομαι σαν σομελιέ ή σαν head sommelier. Και μετά head sommelier στο εστιατόριο αυτό. Φύγαμε από εκεί μετά από 2 χρόνια, διότι ήρθε ο COVID, μας δυσκόλεψε να το πω λίγο όλους. Κλείσαμε, ξανανοίξαμε, συνέχισαμε την ομάδα. Αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα μετά από ένα σημείο. Δεν ήθελα να μάθω τον κόσμο, να το πω διαφορετικά. Να ενταχθώ σε μια ομάδα που έχει κλασικά κρασιά, ή τουλάχιστον πιο κλασικά από αυτά που δουλεύαμε. Έτσι ήρθε το Φαντάκ το 2022.
0: Πήγα για ένα δοκιμαστικό.
1: Ήμουνα στα 24. 23 προς 24.
0: Πώς προκύπτει αυτό, δηλαδή, πώς ένας Έλληνας ομελιέ περνάει την πόρτα ενός εστιατορίου με 3 αστέρια Μισελέν, νούμερο 1 στον κόσμο, με όλες τις απαιτήσεις που υπάρχουν? Ποια είναι η διαδικασία επιλογής?
1: Αρχικά να πω ότι μπήκα στην πόρτα, πέρασα την πόρτα του Φαντάκ με τρεμόμενα πόδια. Είναι ένα εστιατόριο το οποίο ένιωθα τιμή απλά που βρίσκομαι εκεί. Δεν το γνώριζα πριν από το 19 το εστιατόριο. Δεν ήμουν στην εστίαση στο fine dining, αλλά πάντου άκουγα, έβλεπα Χάριστον Μπλούμενθαλ, Φαντάκ, ποιος είναι, τι κάνει. Ακούγα παντού τη φράση πατέρας γαστρονομίας, πατέρας του να μαγειρεύουμε με κρύο. Οπότε όταν ξεκίνησα να το ψάχνω και είδα για το Φαντάκ, ήθελα να πάω να κάνω δοκιμαστικό. Και έτσι ξεκίνησε. Ξεκίνησα για να δω τι κάνουνε, να δω αν μου αρέσει ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο. Γιατί δεν είναι για όλους. Και δεν είναι κακό αυτό. Και όταν ξεκίνησα το δοκιμαστικό, την τέτοια μέρα.
0: Σαφώς δεν είναι για όλους και δεν είναι για όλους και για την τσέπη όλων. Έτσι. Είναι κάτι πολύ εξειζητημένο, να το πούμε αυτό. Ότι...
1: Σίγουρα.
0: Μιλάω και για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και για τους ανθρώπους που το επισκέπτονται.
1: Μίλαγα πιο πολύ για την πίεση του σέρβις και τη δουλειά όσον αφορά το Φαντάκ και τον τρόπο λειτουργίας τους. Οπότε στη δεύτερη μέρα, αφού μου προσφέρθηκε η θέση του σομελιέ, ήταν ακαριέ απάντησή μου. Ναι, αυτό. Και απλά μετά προέκυψε η γραφειοκρατία, να το πω έτσι. Πέρασε περίπου στις 2 εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσω. Εκεί νομίζω γνωριστήκαμε κιόλας. Στο ενδιάμεσο, Νίκο, γνωριστήκαμε στη Σαντορίνη.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν λίγο πριν ξεκινήσω στο Φαντάκ το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Ξεκίνησα πολύ δειλά, να το πω. Mm-hmm. Τρομαγμένος σχεδόν. Γιατί η πίεση δεν είναι του να τρέξουμε, να βγάλουμε 150 άτομα το βράδυ, 200 άτομα το βράδυ. Είναι πίεση του να διατηρήσει τα στάνταρτ που έχει θέσει η ομάδα, 24 ως 24 ώρο. Ωράρια δεν υπάρχουν. Κάτι το οποίο, αν δεν είναι το πάθος σου και αν δεν είναι η καριέρα σου, δεν μπορείς να το ακολουθήσεις. Και αυτό είναι τώρα παντού, σε όλα. Mm-hmm. Αυτό μου με μάγεψε το Φαντάκ. Το πάθος όλων. Από την κουζίνα, από το front of house, από το σομελιέ, ήταν που με τράβηξε και με έκανε να μείνω.
0: Ωραία. Βάλε μας μέσα στο εστιατόριο. Πώς είναι μια μέρα εργασίας εκεί για την ομάδα των σομελιέ, από την προετοιμασία μέχρι να φύγει ο τελευταίος?
1: Μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα. Διαφορετικές. Η κάθε μέρα είναι ένα διαφορετικό σενάριο. Σαν σομελιέ, αν ξεκινούσαμε το πρωί, γιατί είχαμε διαφορετικές βάρδιες πρωί ή απογευματινή βάρδια, η πρωινή μας βάρδια ξεκίναγε στις 8 ή στις 9 αντάλογα, με το να ετοιμάσουμε την προετοιμασία όσο αφορά γαρνιτούρες για το ποτό, συγκεκριμένα signature cocktails ή mocktails που φτιάχναμε εκείνη mm-hmm. την περίοδο. Μετά με το shopping, όπως το λέγαμε εμείς, πηγαίναμε στο κελάρι μας, βλέπαμε άδειες θέσεις στο κελάρι. Όπως είπες, είναι ένα κελάρι που έχει γύρω στις 2.750 φιάλες. Οπότε εκεί πέρα να μπορείς να βρεις καινή θέση είναι λίγο δύσκολο. Ήταν το αυτό που μας έπαιρνε πολλή ώρα. Για να πάμε μετά απέναντι στην αποθήκη μας, ένα δεύτερο κελάρι που λαμβάναμε τις παραγγελίες μας, να βρούμε αυτά τα κρασιά και να ανανεώσουμε το κελάρι μας. Αυτό θα κρατούσε γύρω στις 11.30-12 η ώρα. Mm-hmm. Μάλλον με συγχωρείτε, στις 11. 11.30 είχαμε το staff break και 12 θα ξεκινάγαμε το service. 11.30 staff break, 11.30 ώρα meeting. Meeting all the front of house με έναν υπεύθυνο από την κουζίνα να μας πει για τις αλλαγές της ημέρας, αν υπήρχε κάποια αλλαγή, κάποιο νέο πιάτο ή το οτιδήποτε. Εμείς θα μιλάγαμε όσο αφορά αλλεργίες, όσο αφορά κρατήσεις, διαφορές στο μενού, αν άλλαζε κάτι στη λίστα κρασιών, αν άλλαζε κάτι στο front of house operation, πώς θα δούλευαν δηλαδή.
0: Στη σάλα.
1: Ακριβώς. Και να καταθέσουμε και τα πόστα που θα δούλευε το κάθε άτομο. Να πω ότι.
0: Για το πόσο μεγάλη ομάδα μιλάμε.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Μιλάμε ότι για ένα εστιατόριο 14 τραπεζιών είχαμε μια ομάδα κοντά στα 14-15 άτομα front of house.
0: Μόνο για το service λοιπόν.
1: Για το service. Αυτό περιλάμβανε σομελιέ managers, back of house waiters, οι οποίοι βοηθούσαν
0: στο να μεταφερθούν τα πιάτα από το πάσο στη σάλα, αλλά δεν σερβίραν.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά ήταν σερβιτόροι που έπαιρναν το πιάτο
1: πολύ
0: από
1: σωστά.
0: Το
1: πολύ σωστά. Κάνουν το mise en place, όπως λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Αντίστοιχα, στο σομελιέ, στο κάθε service υπήρχαν minimum 3 άτομα, ιδιαίτερα θα θέλαμε 4. Που γίνονταν τις περισσότερες φορές κιόλας.
0: Για 14 τραπέζια.
1: Ακριβώς. Γιατί τα section τα είχαμε ανά 7 τραπέζια. Ένα σομελιέ για 7 τραπέζια, ένα σομελιέ για 7 τραπέζια, δεξιά-αριστερά. Ένα senior, ο οποίος επέβλεπε και τις δύο σάλες, να το πω έτσι. Και ένα ο οποίος ήταν στο bar. Ετοίμαζε τα κοκτέιλ, τα aperitif, καθώς επίσης και άνοιγε τις φιάλες που χρειαζόμασταν για τα pairing. Mm-hmm. Εδώ να πούμε ότι το Fandak είναι ένα εστιατόριο το οποίο ξεκίνησε το wine pairing, τη συνόδια κρασιού με το φαγητό. Ήταν γνωστό γι' αυτό. Ναι, ναι. Οπότε ο κόσμος ερχότανε.
0: Έβαλε και δηλαδή
1: preparing.
0: Τι έκαναν. Και έχει σημασία να σταθούμε σε αυτό το σημείο που αναφέρεις για έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο. Πρότεινε το εστιατόριο όταν έβλεπε ο επισκέπτης το μενού με το φαγητό, το μενού που θα διάλεγε. Γιατί το μενού είναι προκαθορισμένο. Δεν είχε τη δυνατότητα να διαλέξει ξεχωριστά πιάτα. Υπήρχε λοιπόν ένα προκαθορισμένο μενού 7, 10 ή 13 σταδίων. Νομίζω είναι και παραπάνω το μεγάλο, αλλά δεν έχει σημασία να μην σταθούμε σε αυτό. Και πρότεινε διαφορετικά κρασιά με κάθε στάδιο φαγητού. Γιατί έχει σημασία να σταθούμε? Γιατί πριν από λίγα χρόνια, κοιτώντας τελείως τυχαία τη λίστα με τους προτινόμενους συνδυασμούς του Φαντάκ, είδα ένα ελληνικό κρασί. Η μαλαγουζιά του κτήματος Γεροβασιλείου ήταν το πρώτο κρασί στο πρώτο flight, γιατί είχε διαφορετικά επίπεδα. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι ένα ελληνικό κρασί βρισκόταν στα κρασιά που πρότεινε το εστιατόριο. Δεν ήταν μια εποχή που τα ελληνικά κρασιά πριν από 4-5 χρόνια μεσουρανούσαν, ας πούμε, ούτε σήμερα μεσουρανούν. Αλλά τώρα είναι και λίγο πιο exotic, πιο ιδιαίτερο το να βρεις ένα ελληνικό κρασί. Τότε ήταν λίγο διαφορετικό. Θα γυρίσουμε όμως αυτό. Συνέχισε την αφήγηση.
1: Να σου απαντήσω πάνω σε αυτό. Όπως είπες για την πρώτη συνοδεία κρασιού, δεν μιλάμε για κάτι οικονομικό. Η πρώτη συνοδεία κρασιού είναι σε ευρώ, γύρω στα 200 ευρώ ένα άτομο.
0: Για πόσα κρασιά? Για 6-7 ποτήρια.
1: 6 ναι. ποτήρια.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Τα οποία προστίθεται στα 300 και που έκανε το φαγητό.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε.
0: Εκτοξεύεται
1: τι. Δεν μιλάμε για μια φτηνή συνοδεία κρασιού και βάλαμε ένα ελληνικό.
0: Ναι, δεν το βάλαμε γιατί είναι φτηνό. Αυτό θέλεις να πεις.
1: Θέλω να πω ότι

0: Είχαμε και θέλανε την συνέδεια κρασιού. Και εμείς είχαμε απλά να τους εξηγήσουμε ότι έχουμε 4-5-6 διαφορετικές συνέδειες κρασιού.
1: Επιλογές.
0: Ακριβώς. Ξεκινάγαμε από την πρώτη, όπως είπαμε, κοντά στα 200 ευρώ. Είχαμε επιλογή σάκε, είχαμε επιλογή χυμών. Είχαμε όμως και μια συνέδεια κρασιού κοντά στα 2.500 ευρώ ένα άτομο.
1: Με πιο σπάνια και πιο.
0: Ακριβώς. Οπότε η δουλειά μας προς να πάρουμε την παραγγελία, η παραγγελιοληψία, να το πω πολύ απλά, ήταν σχετικά απλή. Μετά ήταν η σχέση που
1: υπήρχε πίεση από το εστιατόριο στο να πουλήσετε το ακριβό πακέτο.
0: Όχι, όχι, κανένα. Το πρώτο μάθημα, να πω, που μου είπαν, η πρώτη συμβουλή που μου δώσανε όταν ξεκίνησα να αναλαμβάνω τη σάλα, γιατί για να φτάσει σε αυτό το σημείο περνάς από κάποιες εξετάσεις. Δηλαδή, εξετάσεις με τους ανώτερους μου. Να μιλήσω για τα κρασιά, να εξηγήσω για το κρασί και να καταλάβουν πώς θα το εξηγήσω.
1: Να εξηγήσουμε πρώτα, πριν φτάσουμε εκεί, ότι υπάρχει μια ιεραρχία.
0: Ακριβώς.
1: Μια δομή που τηρείται. Μια πειθαρχία, φαντάζομαι.
0: Στρατιωτική πειθαρχία. Δεν υπάρχει περιθώριο άρνησης αυτής της ιεραρχίας ή ανυπακοής, να το πω πολύ απλά. Είναι όλα πολύ κοφτά. Αλλά επίσης να πούμε ότι δεν υπήρχαν και συχνά τέτοια προβλήματα. Δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι το σεβόντουσαν αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση να σπάσει αυτή η αλυσίδα. Mm-hmm. Και το είχαν κάνει ξεκάθαρο. Οπότε εγώ για να αναλάβω τη σάλα, αλλιώς μου είπανε, κάτσε πίσω. Αν δεν θέλεις να λάβεις, δεν υπάρχει χρόνος, μην πιέζεσαι να μάθεις τα κρασιά μας. Απλά όσο περισσότερο χρόνο θα σου πάρει, τόσο πιο πολύ χρόνο θα είσαι back of house.
1: Που θα φρόντιζες τα στόξ
0: της αποθήκης. Δεν θα μίλαγα με τον πελάτη.
1: Δεν θα έβγαινε σε σερβίρις.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή. Που είναι να πάρεις παραγγελία.
0: Που αγαπώ εγώ. Αυτό, ήταν, αυτό ήθελα να κάνω την πρώτη μέρα. Το κατάφερα στις 2 εβδομάδες. Μίλησα με την head sommelier μου τότε, τη Μελάνια, και τον deputy Jonathan, ο οποίος μας είχε επισκεφτεί τώρα κιόλας. Τους εξήγησα τα κρασιά, τους εξήγησα για την παραγγελιοληψία, πώς θα πλησίαζα τον καλεσμένο μας. Ήταν χαρούμενοι και ξεκίνησα να μιλάω και να καθοδηγώ τους πελάτες προς την επιλογή κρασιών τους. Μετά από αυτό είχε μια συνεχόμενη ροή, να το πω, 3-3,5 ώρες για κάθε τραπέζι. Γιατί βλέπεις τα ίδια άτομα. Βλέπεις 30 άτομα, για παράδειγμα, για 3-3,5 ώρες.
1: Που είναι η διάρκεια του γεύματος.
0: Ακριβώς.
1: Είτε ακριβώς. Είναι μεσημεριανό, είτε είναι βραδινό.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί είναι που το κάνει δύσκολο. Εκεί είναι ταυτόχρονα που το κάνει εύκολο να ρίξεις τα στάνταρτ σου. Γιατί δημιουργείς μια επαφή με τον πελάτη και χαλαρώνεις κι εσύ, χαλαρώνει και εκείνος. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι
1: υπάρχει γραμμή.
0: Υπάρχει γραμμή που βρίσκεσαι, αλλά και ποια στάση πρέπει να ακολουθείς.
1: Ποιος είναι ο ρόλος σου.
0: Ακριβώς. Οπότε μέσα σε 3,5 ώρες να δεις έναν καλεσμένο, ένα τραπέζι, 10 φορές που θα σερβίσει το ποτήρι, που θα σερβίσει το κρασί, που θα πας να πάρεις το feedback του, αν κάτι του άρεσε, να συνομιλήσει μαζί του, να δημιουργηθεί δηλαδή ένας κρίκος, για να τον καταλάβουμε καλύτερα και να μπορώ να τον εξυπηρετήσω καλύτερα.
1: Να σε ρωτήσω, τι άνθρωποι ήταν αυτοί που ερχόντουσαν.
0: Οι περισσότεροι ήταν ευγενικοί άνθρωποι. Να το πάμε, να ξεκινήσουμε από εκεί. Και άνθρωποι οι οποίοι θα επισκεφτόντουσαν το εστιατόριο για μία φορά στη ζωή τους. Άνθρωποι που γιορτάζανε γενέθλια, που γιορτάζανε κάποια επέτειο, κάποια σημαντική στιγμή στη ζωή τους. Η σημαντική ζωή, να πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν αρχίζανε και βλέπαμε κόσμο στο εστιατόριο που γιόρταζε μία λυπημένη σημαντική στιγμή, να το πω. Δηλαδή είχε κάποιο τραγικό συμβάν στη ζωή τους και θέλανε να το γιορτάσουν, είτε που βγήκανε και παραμείναν στη ζωή από ένα ατύχημα, είτε οτιδήποτε, και επιλέγανε το εστιατόριό μας να έρθουν. Οπότε εκεί εμείς καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε και να τους κάνουμε να νιώσουν καλά. Ή όσοι έχουν έρθει ήδη πολύ χαρούμενοι να νιώσουν ακόμα καλύτερα.
1: Είπα πριν αυτή την ατάκα του Blumenthal που λέει όταν παίρνει το δεύτερο αστέρι, ότι χρειαζόμαστε άλλον ένα σομελιέ.
0: Ναι.
1: Πόσο σημαντικός είναι, κεντρικός ο ρόλος του κρασιού στη συνολική εμπειρία του Φαντάκ?
0: Το κρασί και η συνοδεία κρασιού σε όλα τα εστιατόρια είναι να πλησιώνει το φαγητό. Το φαγητό είναι προτεραιότητα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και απευθύνομαι τώρα στους ακροατές που είναι στην εστίαση. Το φαγητό είναι προτεραιότητα. Ο κόσμος έρχεται 85% για το φαγητό και μετά για την εμπειρία. Το κρασί πλησιώνει αυτή την εμπειρία. Την απογειώνει. Ένα καλό κρασί θα του μείνει στη μνήμη. Mm-hmm. Ένα κακό κρασί μπορεί να του χαλάσει την εμπειρία. Και το ίδιο είναι με το, όπως μου είπες πριν, που με ρώτησες όσον αφορά το οικονομικό και αν μπορούμε να. Αν έχω κάποιες οδηγίες να πηγαίνω στο πιο ακριβό κρασί. Όχι, γιατί μια τέτοια επιλογή θα χαλάσει την εμπειρία του καλεσμένου μου. Οπότε,
1: να νιώσει πίεση.
0: Ακριβώς. Να νιώσει πίεση, να νιώσει ντροπή μπροστά στην παρέα του, το οτιδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε με πολύ μικρές ερωτήσεις και λίγες ερωτήσεις τι ψάχνουν και να τον κατευθύνουμε.
1: Και το που θέλουν να κινηθούν.
0: Οπότε,
1: φυσικά.
0: Όταν ο Χέστον πήρε το δεύτερο αστέρι,

0: Καταλαβαίνω γιατί το είπε. Ένιωσε την πίεση. Δεν μπορώ να καταλάβω την πίεση που ένιωσε, αλλά καταλαβαίνω γιατί ζήτησε δεύτερο σομελιέ. Και είμαι σίγουρος ότι μετά πήρε και τρίτο.
1: Ναι. Πόσο ήταν αυτός παρόν στην καθημερινότητα, δηλαδή ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει εσύ για τον άνθρωπο πίσω από τη διασημότητα, πίσω από τον σεφ?
0: Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Τον εγνώρισα πολύ τυχαία, ίσως τον πρώτο μου μήνα. Έκανα μια προετοιμασία στο πάρκινγκ κοντά. Είχαμε μια δεύτερη κουζίνα, η σομελιέ, αλλά και το εσωτερικό τέλος πάντων γενικά. Και νιώσα ένα χέρι στον ώμο μου. Και γύρισα και σάστησα. Ήταν μαζί με τη γυναίκα του, την Μελανή. Και του λέω: Hello, σεφ, γεια σας, σεφ, καλησπέρα σας. Να συστηθώ, ονομάζομαι Ξέρω Κατρίδης. Ξεκίνησα τώρα στη μάδα του σομελιέ. Και μου λέει: Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Χρησιμοποίησε μια λέξη mate, την οποία θα λέγαμε φίλε μου.
1: Ναι. Οικειότητα, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Με ρώτησε πώς μου φαίνεται το εστιατόριο, πώς θα πηγαίνω με την ομάδα και ρώτησε τη γνώμη μου για το πώς φαίνεται το πάρκινγκ μας. Γιατί ήταν μισό με τσιμέντο, μισό με χαλίκι για τους εργαζόμενους και τους πελάτες. Και αν μπορεί αυτό να αλλάξει. Οπότε με έπιασε εξαπίνης και δεν ήξερα και τι να το απαντήσω. Δηλαδή, ήταν πολύ άκυρη ερώτηση, δεν την περίμενα. Οπότε θυμάμαι του λέω: Σεφ, δεν γνωρίζω, αλλά άμα δώσει παράδειγμα μια-δυο μέρες να σκεφτώ, μπορώ να έρθω με απαντήσεις. Και όντως έτσι έγινε. Του στείλα ένα email με δύο προτάσεις μου.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή πολύ τυχαίο. Ο σεφ ήταν στο εστιατόριο, ήταν μία φορά το μήνα. Κάποιους μήνες, δύο-τρεις φορές, γιατί γινόντουσαν και πολλά γυρίσματα όσο αφορά το MasterChef, όσο αφορά τον ίδιο, τα podcast του. Αλλά και.
1: Εντάξει, είναι ένας πολύ προβεβλημένος.
0: Ακριβώς. Οπότε ήταν κυρίως εκεί γι' αυτό. Δεν έμπαινε στην κουζίνα. Εγώ δεν τον είδα στην κουζίνα. Σε σέρβις φυσικά, έτσι.
1: Καλά, ναι.
0: Έχει κάνει τις ώρες του πίσω από τον πάγκο της κουζίνας.
1: Πώς κάνεις pairing με πιάτα όπως είναι το Sound of the Sea ή το Mad Hatter's Tea Party?
0: Δεν ξέρω αν διάλεξες στοιχεία αυτό το πιάτο. Είναι το αγαπημένο μου πιάτο του μενού.
1: Ποιο από τα δύο?
0: Το Sound of the Sea.
1: Okay.
0: Το Sound of the Sea έβλεπα.
1: Να πούμε στον κόσμο πώς είναι αυτό το πιάτο καταρχήν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια εμπειρία που δεν είναι.
0: Πώς να το πω, φανταστείτε τώρα ένα πιάτο 5x3, ξύλινη βάση, το οποίο έχει βαθούλωμα. Μέσα έχει άμμο, κοχύλια και ψεύτικα φυτά. Απάνω έχει γυαλί και από πάνω σερβίρουμε το πιάτο, το οποίο περιλαμβάνει μια βρόσιμη άμμο, ένα αφρό θαλάσσης. Και έχει και τρία εις πρωτεΐνες που θα λέγαμε. Αυτό ήταν ανάλογο. Είχαμε ή τόνο, ή καλαμάρι, ή διαφορετικές πρωτεΐνες. Και πολλά seaweeds.
1: Και συνοδεύεται?
0: Τώρα δεν γνωρίζω. Όταν εγώ ξεκίνησα.
1: Όχι με το κρασί. Συνοδεύεται ηχητικά.
0: Ναι, συγγνώμη. Έχουμε ηχητικά τη μουσική στην οποία ο
1: επισκέπτης φοράει τα ακουστικά.
0: Φοράει ακουστικά, αλλά αυτό που νομίζω δεν ξέρω αν γνωρίζουν πολύ είναι ότι στη μουσική έχει συμβάλει και ο μπασίστας ενός μεγάλου group, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Πολύ διάσημος. Οπότε είναι όλο μια μοναδική εμπειρία. Τώρα τα ακουστικά είναι για να σε ταξιδέψουν. Το πιάτο Sound of the Sea είναι μέρος ενός μενού που λέγεται Journey. Γιατί ξεκινάς ένα ταξίδι. Ξεκινάς το πρωινό σου, πας μετά στη θάλασσα, εκεί είναι το crab ice cream και μετά έχεις το Sound of the Sea. Στο οποίο θέλουμε απλά να πας στη θάλασσα. Να πας σε ένα μέρος οπουδήποτε στον κόσμο θέλεις που έχεις επισκεφτεί και σου άρεσε δίπλα στη θάλασσα. Οπότε ακούς τους ήχους της θάλασσας, τρως αυτά που τρως. Και εκεί έβλεπα πολλούς καλεσμένους να δακρύζουν. Και η πρώτη μου σκέψη είναι. Εντάξει, νομίζω είναι λίγο υπερβολή τώρα. Αυτή είναι η πρώτη μου σκέψη. Ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το ζει κάποιος τόσο πολύ. Δεν γίνεται το φαγητό να προκαλέσει τέτοια συγκίνηση. Ζήτησα από την head sommelier μου εκείνη την περίοδο να δοκιμάσω το πιάτο με ακουστικά και το pairing κρασιού. Όπως είπαμε στην αρχή, είμαι από την Αίγινα, από ένα νησάκι. Λοιπόν, τα παιδικά μου χρόνια είναι δίπλα στη θάλασσα. Δοκιμάζω το πιάτο. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να βουρκώνει και να ανατριχιάζω. Είναι συγκινητικό, το λέω αυτή τη στιγμή και όντως νιώθω συγκινημένος γιατί εκείνη την περίοδο, εκείνη τη στιγμή που δοκίμασα μάλλον, μεταφέρθηκα στην Αίγινα, στην παράλια της Αίγινας, παιδάκι. Και εκεί ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι το φαγητό δεν είναι απλά για να γεμίσουμε στο μάχη μας, να το πω πολύ απλά, ούτε για να γευτούμε, ούτε για να πούμε ότι πήγαμε στο φαντάκ. Είναι για να φέρουμε πριν μνήμες. Ο Χέστον Μπλούμενθαλ έχει καταφέρει κάτι που πολύ λίγοι στην Αγγλία, από όσες θεωρώ εγώ επισκεφτεί, έχουν καταφέρει. Παίζει με τη μνήμη σου, παίζει με τα συναισθήματά σου και τα πιάνει πάρα πάρα πολύ.
1: Η γεύση είναι μνήμη και είναι και μνήμη και ιστορία και είναι και προσδοκία και είναι και ήχη και είναι πολλά πράγματα. Όταν αυτά μπαίνουν σε ένα πιάτο, ναι, προφανώς έχουμε ξεφύγει από την έννοια της ικανοποίησης της ανάγκης της πείνας. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια ανυπέρβλητη πολυτέλεια την οποία κάποιοι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν στους αυτούς τους.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μιλάμε για ένα εστιατόριο στο οποίο πας να φας για να...
0: Όχι,
1: για να μην πεινάς. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ούτε μιλάμε για ένα εστιατόριο καθημερινότητας, ούτε μιλάμε για κάτι στο οποίο κάνουμε διαφήμιση. Μιλάμε για ένα γαστρονομικό εργαστήρι που άλλαξε τον τρόπο που τρώνε οι άνθρωποι στον κόσμο. Θέλω να συνεχίσουμε λίγο στο κομμάτι του κρασιού, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πώς περνάει η ώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι κάβα συνάντησες εσύ στο Fat Duck? Δηλαδή, έχεις στο μυαλό σου κάποιες ποικιλίες, περιοχές, παραγωγούς που, πώς να το πω, κυριαρχούσαν εκεί και κάποιους καινούργιους δρόμους που εσύ ανακάλυψες?
0: Θα ήθελα να κάνω μια παύση να πούμε όσο αφορά το Άγιο Βασίλειο, ότι δυστυχώς εγώ δεν το πρόλαβα στο pairing. Okay. Όταν εγώ ξεκίνησα, παρόλα αυτά, το γλυκό ήταν μια καραμέλα, ένα μυρφέ καραμέλας. Και δοκίμασα και βάλαμε στο pairing, στο δεύτερο, στο μεσαίο pairing, ένα Βινσάντο το 2017 από το Ινοπείο Αργυρός, το οποίο ήταν καταπληκτικό.
1: Φανταστικό κρασί, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Και πολύ
0: ιδιαίτερο. Τα ελληνικά κρασιά, όταν ξεκίνησα εγώ στο Φαντάκ, υπήρχαν πολύ λίγες ετικέτες. Θυμάμαι μόνο το Ιστιτ Αργυρός το 2017, καθώς επίσης και το Άσπρο Λαγό.
1: Από το Ινοπείο του Λουφάκη στις σταθμές της Κρήτης.
0: Ακριβώς. Ινοπεία είναι πάρα πολλά. Αυτά μου έκανε εντύπωση είναι ότι είχαν μπει σε μια διαδικασία όταν εγώ εντάχθηκα στην ομάδα να αλλάζουν σιγά σιγά το κελάρι. Τι εννοώ? Σε μια κάβα που είχε περίπου στο 70% γαλλικό αμπελώνα, είχαν αρχίσει και το αλλάζανε, είχαν αρχίσει και βάζανε πολλά κρασιά από Ιταλία, από Ισπανία. Και μετά από ένα χρόνο που ήμουν εκεί, αρκετά κρασιά από Σερβία, Κροατία, Γεωργία.
1: Όχι τόσο γνωστές είναι οι παραγωγικές ζώνες.
0: Ακριβώς. Αρμενία. Όχι τόσο. Και το πρώτο pairing, η πρώτη συνόδια κρασιού, είχε ένα κρασί γαλλικό. Είχαμε κρασί από Αγγλία στο pairing. Φυσικά,
1: αυτό είχε να κάνει, πιστεύεις, με την διάθεση της εξερεύνησης, ή είχε να κάνει και με το να ξεφύγουμε λίγο από τα κλασικά και να διαφοροποιηθούμε?
0: Έχει να κάνει και με τα δύο. Έχει να κάνει και με την εξερεύνηση. Όσον αφορά τον πελάτη, το να δοκιμάσει ένα κρασί το οποίο δεν θα το έχει ξαναδοκιμάσει ή πολύ σπάνια θα το έχει δοκιμάσει, θα πάει σπίτι του και θα το θυμάται. Δεν θα πάει σπίτι και θα πει σε εσά κυρινικό ότι δοκίμασε ένα γαλλικό κρασί. Πώς το λέγανε? Θα πάει και θα πει: δοκίμασε ένα κρασί από την Αρμενία. Ήταν αυτό, γιατί το θυμάται, του έχει μείνει. Δοκίμασε ένα κρασί από την Αγγλία, γλυκό, ήταν 20 λεπτά μακριά από το εστιατόριο. Οπότε του έχει μείνει αυτή η εικόνα και αυτό που δοκιμάζει. Και επίσης είναι ένα πολύ ωραίο παραμύθι, ένα storytelling από εμάς, γιατί επιλέξαμε αυτά τα κρασιά προς τον καλεσμένο μας. Και φυσικά το locality. Ήταν ένα ενοπείο 20 λεπτά μακριά και ενοπεία 40 λεπτά μακριά το εστιατόριο.
1: Ναι, εντάξει, για τον πολύ κόσμο αυτό το πράγμα μπορεί να το ξενίζει ότι υπάρχουν ενοπεία στην Αγγλία. Η Αγγλία έχει γίνει μια σοβαρή ενοπαραγωγή.
0: Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια άλλη εκπομπή, θέλει πολλή ώρα.
1: Ναι, ναι. Και κάνει και πολύ αξιόλογες προσπάθειες, ειδικά τα αφρόδια από την περιοχή του Κέντ, τα ενοπεία που βρίσκονται εκεί στον νότο. Όντως έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Αφήνουμε λοιπόν το κεφάλαιο αυτό, ας κλείσουμε το όμορφο παραμύθι της Αλίκης και του Fat Duck και πάμε στο δικό σου παραμύθι που το συνεχίσεις και το ζεις πολύ όμορφα. Αποφασίζεις να φύγεις από το νησί και να βρεθείς εδώ στην Αθήνα.
0: Ακριβώς. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, τρομακτική απόφαση ταυτόχρονα, αλλά ήταν και μια πάρα πολύ σύντομη απόφαση. Τι εννοώ? Το είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θέλω να γυρίσω. Γιατί πολλοί κόσμοι θα μπορεί να με ρωτάει τώρα γιατί, ή μπορεί να σκεφτεί γιατί. Γιατί μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό, συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι η καριέρα, τα χρήματα, το μόνο που αξίζουν, αλλά και οι δικοί μας άνθρωποι, να δημιουργήσουμε αναμνήσεις με τους δικούς μας ανθρώπους και να τους ζήσουμε. Και αυτό ήταν το κίνητρό μου, το βασικό μου κίνητρο. Αρκετά ρομαντιστής θα λέγαμε. Λοιπόν, και θυμάμαι να μιλάμε με τη σύντροφό μου στο τηλέφωνο και να κοιτάμε κάποιες ευκαιρίες στην Ελλάδα, γιατί ήταν και η περίοδος που η Ελλάδα είχε 6 καινούργια Michelin star εστιατόρια. Οπότε είχα χάσει λίγο την επαφή μου με την Ελλάδα και τις εξελίξεις. Και θυμάμαι να βλέπω το εστιατόριο Μάκρης. Ξεκίνησα, μπήκα στην σελίδα του, είδα λίγο τι κάνουνε και ξεκίνησα να διαβάζω για το σεφ μας, τον Πέτρο Δήμα. που έχει διδαστεί, τη φιλοσοφία του. Και ένιωσα από την ιστορία τους, του εστιατορίου αλλά και του σεφ, οικεία. Ένιωσα ότι θα πάω κάπου που δεν θα μου κάνει τρομερή αίσθηση το μέρος που φεύγω και το μέρος που εντάσσομαι. Οπότε έκανα την πρώτη επαφή, πήγε πολύ καλά, είχαμε συμφωνήσει. Το μόνο που έλειπε είναι 3 μήνες νότις, mm-hmm. το οποίο είναι υψηλό. Να πούμε ότι όταν είχα φύγει εγώ από το Φαντάκ, από σομελιέ είχα εξελιχθεί σε junior assistant head sommelier και εκείνη την περίοδο υπήρχε μόνο ένας head sommelier.
1: Άρα είχες δρόμο μπροστά σου.
0: Είχα δρόμο
1: μπροστά. Ένιωθες ότι είχες.
0: Ναι.
1: Πράγματα να μάθεις, να ανακαλύψεις, να εξελιχθείς ο ίδιος και προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Σίγουρα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, το Μάκρις δεν με έχει σταματήσει στο να εξελιχθώ.
1: Ωραία.
0: Και με τους συνεργάτες του, αλλά και με το φαγητό το οποίο βγαίνει.
1: Πάμε στο project, το εινικό project του εστιατορίου Μάκρις.
0: Να πούμε ότι ο wine director μας είναι ο κύριος Γιάννης Καρακάσης, ο οποίος επιμελείται της λίστας.
1: Ο master of wine.
0: Ακριβώς. Και αν είναι λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα που μπορούν να σε μάθουν πράγματα και έχουν την διάθεση να το κάνουν, από όσο έχω γνωρίσει είναι ένας από αυτούς. Οπότε, τι καλύτερη ομάδα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε εστιατόριο fine dining. Να υπάρχει wine director, master of wine, να υπάρχει head chef όπως είναι ο chef Πέτρος Δήμας, να θέλουν να κάνουν τέτοια προγράμματα, να θέλουν να εντάξουν κάποιον από την Αγγλία, είτε είμαι εγώ αυτός, είτε ήμουν κάποιος άλλος, ήταν κάποιος άλλος. Οπότε υπήρχε ένα όραμα. Mm-hmm. Αυτό που με τράβηξε. Υπήρχε ένα όραμα και μια διάθεση στην εξέλιξη και στην καθημερινή εξέλιξη. Το να επενδυθεί σε τέτοια άτομα, χώρος και χρόνος, αλλά και χρήματα, για να δημιουργηθεί ένα όνειρο, να εξελιχθεί ένα όνειρο, εμένα είναι το ιδανικό.
1: Ναι. Είναι ένα project σοβαρό, όπως λες, και το ότι το παίρνουν στα σοβαρά και το αναπτύσσουν σε όλες του τις πλευρές με την ίδια σημαντικότητα, με την ίδια σοβαρότητα.
0: Αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση είναι σε καθημερινή βάση στο εστιατόριο, στο Μάκρις, ότι δεν μου λείπει το fine dining, να το πω. Γιατί κακά τα ψέματα, fine dining 3 αστεριών, 1 αστεριού, 2 διαφέρει πολύ. Αλλά μετά από τόσα χρόνια σε 3 αστέρια μεσέλεν, σε 1, σε 2, δεν μου λείπει. Νιώθω ότι είμαι σπίτι μου. Mm-hmm. Νιώθω ότι κάνω κάτι
1: αφού
0: το οποίο.
1: Αν κάνει τη σύγκριση, εγώ θα σε ρωτήσω για το. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα, όχι στα αστέρια, στο fine dining της Αθήνας και της Αγγλίας, της Βρετανίας. Ναι. Βάζουμε και την Αγγλία, βάλουμε και τη Σκωτία μέσα.
0: Αρχικά έχουμε κάτι το οποίο δεν έχει η Αγγλία. Πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες που έχουμε στην Ελλάδα, φυσικά αυτό διαφέρει από τη θεωρία σε θεωρεί πόσο σοβαρός είσαι στη δουλειά σου, αλλά αυτή τη στιγμή να μιλήσω για το Μάκρις ότι είναι μοναδικές. Είναι όλα απίστευτα υλικά. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθεί στην Αγγλία. Μπορεί να πάρει μέρες για να βρεθεί ή μήνες για να οργανωθεί κάτι τέτοιο. Καθώς επίσης και τα υλικά διαφορετικό τώρα mm-hmm. να είναι ένα ψάρι ποταμού, ενώ με ένα φρέσκο ψάρι θάλασσας. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τώρα σε αυτό.
1: Ναι.
0: Σύγκριση, δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση όσο αφορά
1: την οργάνωση,
0: αστέρια κτλ. Αλλά οργάνωση. Είναι λίγο διαφορετική η οργάνωση. Η οργάνωση, έχουμε ακόμα δουλειά όσο αφορά στην εστία στην Ελλάδα να φτάσουμε
1: στις συμπεριφορές.
0: Και εκεί επίσης έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας όσο αφορά το γαστρονομικό κομμάτι στην Ελλάδα. Κυρίως όσο αφορά ιεραρχία. Αυτό πρέπει να τηρείται. Κάτι που ακόμα εδώ πέρα δεν το έχουν πιάσει. Δεν το έχουμε πιάσει 100%. Όσο αφορά την ιεραρχία, είναι κάτι το οποίο φταίμε και εμείς ως managers, να το πω. Ένας Έλληνας, οι περισσότεροι κυρίως Έλληνες, είμαστε πολύ φιλικοί, πολύ φιλότιμοι. Θα κάνουμε ερωτήσεις, θα δώσουμε ευκαιρίες. Κάτι που στο εξωτερικό δεν γίνεται τόσο. Είναι το θέλω έτσι, το θέλω τότε, τελείωσε. Εδώ είμαστε λίγο πιο ελαστικοί για να δούμε την ευκαιρία στον κόσμο. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και μακάρι να συνεχιστεί να γίνεται, αλλά πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο πού βρίσκεται το ελληνικό κρασί μέσα σε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, πού βρίσκεται στο δικό σας project τώρα στο εστιατόριο αυτό. Ποιες είναι οι ελληνικές ποικιλίες, ποιες είναι οι περιοχές που θεωρείς ότι έχουν έτσι μια δυναμική, ότι έχουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερη παρουσία.
0: Στην λίστα του Μάκρις, ο κ. Καρακάσης έχει δουλέψει κυρίως με ελληνικά κρασιά. Και πολύ καλά. Είχα ένα
1: εστιατόριο με ελληνική κουζίνα.
0: Είμαστε στην Ακρόπολη. Δηλαδή. Και τι καλύτερο από τα υλικά που χρησιμοποιεί.
1: Και σερβίρει και ελληνική κουζίνα, έτσι. Ακριβώς.
0: Νομίζω είχαμε αυτή την κουβέντα μαζί που να βάλει ένα σάκι, λέγαμε. Δεν ταιριάζει ο χώρο, δεν ταιριάζει και το όλο κόνσεπτ. Οπότε είμαστε κυρίως με ελληνικό αμπελώνα. Είναι πάρα πολλά τα εινοποιεία, πάρα πολλές οι περιοχές που μου έρχονται στο μυαλό. Η Τίνος είναι μία από αυτή. Μοναδικό έδαφος. Μιλάμε για πολύ μεγάλους γρανίτες, αμπέλια. Όποιος έχει πάει στην Τίνο θα τα έχει δει, θα το γνωρίζει. Είναι κάτι μοναδικό. Δεν υπάρχει στον κόσμο κάτι παρόμοιο. Ή τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει στον κόσμο.
1: Όντως, κάτι παρόμοιο. Στο Βόλαξ το τοπίο είναι.
0: Είναι υπέροχο. Ναι. Από την άλλη, έχει αυτό το τερουά δυνατή ανέμη, υψόμετρο, έδαφος. Ασύρτικο. Από τα καλύτερα ασύρτικο. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, όπως μιλάγατε και πριν με τον κύριο Ιατρίδη, κτήμα Α. Μιλάμε για ένα κτήμα, δεν κάνω λάθος, του 1977.
1: Όχι, είναι λίγο αργότερο. Το 1998
0: ιδρύθηκε.
1: Το 1998 ιδρύθηκε, το 2004 είναι ο πρώτος του τρίγος.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ.
1: Το 2006 είναι μια καλή χρονιά.
0: Σωστά. Οπότε και πάλι εκεί μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Μιλάμε για πάρα πολλές διαφορετικές ποικιλίες, ελληνικές και ευρωπαϊκές. Έχουν και σειρά.
1: Ξινόμαυρο κυρίως.
0: Ξινόμαυρο κυρίως, αλλά έχουν και το σειρά του. Τρομερό. Και ασύρτικο επίσης. Οπότε.
1: Είναι ανοιχτοί οι ξένοι επισκέπτες στο να δοκιμάσουν τις ποικιλίες ελληνικές. Είναι.
0: Ναι. 90% των καλεσμένων μας επιλέγουν ελληνικό αμπελώνα. Ναι. Είτε είναι για φιάλη, είτε είναι για συνόδεια κρασιού. Ναι. Γιατί έχουμε ελληνική συνόδεια κρασιού, έχουμε και ευρωπαϊκό αμπελώνα, αλλά και παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι κυρίως ελληνικό.
1: Αλλά είναι αμπελώνας. Πιο πολύ, λες, στραμμένη προς τα εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Ωραία. Κλείνοντας έτσι αυτή την κουβέντα, μια υποθετική ερώτηση. Αν γύρναγες στην Αίγινα.
0: Ναι.
1: Και συναντούσες τον Κωνσταντίνο πριν αρχίσει αυτή η διαδρομή. Πόσο πιθανό θα του φαινόταν ότι κάποτε θα ήταν στο Φαντάκ με αυτό τον τίτλο, σε αυτή τη θέση, και ότι θα επέστρεφε ως χέτη ομελιέ σε ένα βραβευμένο εστιατόριο στην Αθήνα?
0: Θα γέλαγα. Θα γέλαγα, δεν θα το πίστευα. Ειδικά σε αυτή την ηλικία, κρασί από το πουθενά, στην Αίγινα κρασί. Τι λέμε τώρα. Δεν υπάρχει κρασί στην Αίγινα. Και μεγαλώνοντας, ανακαλύπτω γιατί δεν μου άρεσε αυτό το χύμα κρασί, αυτό το μισό κιλό κρασί. Ναι. Αυτό είναι. Για μένα είναι ανεπίτρεπτο.
1: Ήταν ο Κωνσταντίνος Κατρίδης σε μια πολύ όμορφη έτσι, απολαυστική αφήγηση για το πέρασμά του από ένα από τα καλύτερα εστιατόρια.
0: Ευχαριστώ.
1: Του κόσμου, το Φαντάκ. Ευχαριστούμε πολύ που
0: ήσασταν
1: μαζί μας. Κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα. Φυσικά μια άλλη Αλίκη. Μένουμε στην Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων, την πηγή εύνευσης και για τον Heston Blumenthal του Φαντάκ. Θα ακούσουμε το θέμα από το Alice in Wonderland του Tim Burton το 2010, ένα θέμα που έγραψε ο Danny Elfman, ορχήστρα και χοροδία που συνοδεύουν την επιστροφή της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπατζάκη και περισσότερη γλυκιά ζωή σε πολύ λίγο.

0: Invitation to the Blues από τον Tom Waits, ένα κομμάτι που ήταν στο Small Change, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1976, ένας δίσκος που ηχογραφήθηκε στο Wally Hager Studio στο Hollywood και είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα της πρώτης περίοδου του. Είναι εδώ η Γλυκιά Ζωή στη δεύτερη ώρα της, αυτή την όμορφη Παρασκευή του Αυγούστου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ιωαννίδης. Ξεκινάμε το δεύτερο κομμάτι της περιήγησής μας και καταλήγουμε κατευθείαν στο νότο της Ελλάδας, στη Μεσσηνία. Πάμε να συναντήσουμε το Μεσσηνία Terroirs Wine Festival, το οποίο επιστρέφει για τέταρτη χρονιά την επόμενη εβδομάδα, 28 και 29 Αυγούστου, με 18 ηνοποιεία από την Μεσσηνία και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που συνδέει το κρασί με τη γαστρονομία, το τερουάρ, τον πολιτισμό και τον εινοτουρισμό. Για αυτά τα πράγματα θα μιλήσουμε, για όλα αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσορώνη, ο οποίος έχει αυτόν τον ρόλο, είναι υπεύθυνος αγροδιατροφικών δράσεων στο Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι είμαι φανατικός της εκπομπής, γιατί όχι μόνο παρουσιάζει πολλά πράγματα πάνω στην αγροδιατροφή, τάσεις, παρουσιάζει projects, παρουσιάζει πράγματα που γίνονται, αλλά μας δίνει και μια θετική νότα ότι γίνονται πράγματα στην Ελλάδα και αυτό εμένα με ενθουσιάζει.
0: Είναι κάτι που προσπαθούμε να αναδείξουμε, τουλάχιστον τις θετικές πλευρές από κάποιες σημαντικές προσπάθειες, αυτές που θεωρούμε ότι είναι αξιόλογες και αξίζουν να προβληθούν.
1: Ωραία.
0: Το ίδιο πιστεύουμε και για τη δική σας την προσπάθεια και το λέω πολύ ειλικρινά, έχοντας παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις σας τόσο από κοντά όσο και εξ αποστάσεως μέσω της επικοινωνίας με τους διοργανωτές και τους συντελεστές. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το κρασί, για την μεσογειακή διατροφή, για το τερουάρ της Μεσσηνίας.
1: Λοιπόν, ωραία. Τώρα, σχετικά με το έργο, με το στρατηγικό έργο Μεσσηνία Terroir, γιατί το φεστιβάλ είναι ένα κομμάτι του έργου αυτού, είναι το κομμάτι της εξωστρέφειας του έργου, είναι το κομμάτι που ερχόμαστε σε επαφή, αλλά γενικά για το έργο να πω πολύ γρήγορα ότι προέκυψε από την ανάγκη να προβάλλουμε τα κρασιά της Μεσσηνίας και να δώσουμε μια ταυτότητα. Να δώσουμε μια ταυτότητα και να προβάλλουμε αυτή την ταυτότητα. Δηλαδή, πολύ απλά προέκυψε από το ερώτημα που ερχόταν ότι ναι, μεν ξέρουμε ότι γίνονται καλά κρασιά στη Μεσσηνία, ότι υπάρχουν σοβαροί παραγωγοί, σοβαρές προσπάθειες, αλλά δεν έχει βγει προς τα έξω. Αυτό λοιπόν ήταν το ενακτήριο που μας έβαλε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια πριν 4 περίπου χρόνια. Είναι μια προσπάθεια που έχει από πίσω έναν χαρακτήρα έρευνας, ένα χαρακτήρα ιστορίας. Συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια, συνεργαζόμαστε με συμβούλους, αλλά έχει και το κομμάτι της εξωστρέφειας, έχει το κομμάτι της γνωριμίας με το κοινό, της δικτύωσης των εινοποιείων. Είναι μια ολιστική προσέγγιση, θα έλεγα, το παραγωγών των εινοποιών της Μεσσηνίας.
0: Και υπήρχε κάτι που το κράταγε το κρασί της Μεσσηνίας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μακριά λίγο από τα δρόμενα στην ελληνική εινική σκηνή?
1: Ναι, πολύ σωστή παρατήρηση. Ουσιαστικά, επειδή τυχαίνει να έχω παρακολουθήσει την πορεία του κρασίου χωρίς να έχω ενεργή συμμετοχή, ουσιαστικά μέχρι περίπου το τέλος της δεκαετίας του 90 ήταν ένας συνεταιρισμός στη Μεσσηνία, τον οποίο τώρα τον έχει εξαγοράσει ο κ. Λαφαζάνης.
0: Ναι, ο Νέστο. Είναι ένα ιστορικό εινοποιείο.
1: Σωστά, εγώ είχα τη χαρά ο παππούς μου να ήταν από τα πρώτα μέλη μέσα στο συνεταιρισμό και μάλιστα για ένα διάστημα ήταν και διευθύνων σύμβουλος σε αυτό το συνεταιρισμό. Οπότε όλα τα κρασιά της Μεσσηνίας, όλα τα σταφύλια της Μεσσηνίας περνούσαν από αυτόν τον συνεταιρισμό. Ο συνεταιρισμός, όπως πολλοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, είχε πολλές δυσκολίες και δυστυχώς δεν εξυγχρονίστηκε. Οπότε κάποια στιγμή ο συνεταιρισμός, όταν έχασε και αγορές, ο συνεταιρισμός επίσης δεν έβγαινε στην αγορά στη Λιανική με μπουκάλια, με ωραίες συσκευασίες κτλ. Έβγαινε περισσότερο σαν χοντρική προς τα έξω. Οπότε κάποια στιγμή και αυτή η ανάγκη παρουσιάστηκε να βγουν κρασιά στη Λιανική, αλλά και επίσης και ο συνεταιρισμός δεν πήγε πολύ καλά με τις εξαγωγές που έκανε. Mm-hmm. Είτε και τις εξαγωγές, αλλά και τις πωλήσεις στην Ελλάδα σε άλλα σχήματα, σε άλλα εινοποιεία.
0: Αποδώσουμε αυτό, ήταν θέμα προϊόντος, θέμα marketing και συσκευασίας, θέμα διάθεσης και ανθρώπων?
1: Λοιπόν, ήταν καθαρά, θεωρώ, θέμα διαχείρισης, γιατί όπως δούλευαν οι συνεταιρισμοί, δεν είχαν κάποιον ο οποίος να παίζει το ρόλο του διαχειριστή. Δηλαδή, ναι, ήταν ο πρόεδρος και από κάτω ήταν τα μέλη. Δεν υπήρχε κάποια ομάδα που να δουλεύει το θέμα των πωλήσεων, το θέμα της διαχείρισης. Οπότε όλο αυτό, είχαν κάποιες αγορές στο εξωτερικό, είχαν στη Ρωσία, αλλά και στην Ελλάδα. Όλο αυτό κάποια στιγμή που δεν πήγε καλά, όλο αυτό το εγχείρημα διαλύθηκε. Mm-hmm. Συν του ότι είχαν αρκετά δάνεια για να κάνουν τις καινούργιες εγκαταστάσεις, οι οποίες νομίζω ότι στα Βαλκάνια δεν υπάρχουν μεγαλύτερες εγκαταστάσεις από αυτό.
0: Είναι όντως αχανές, είναι εργοστάσιο, δεν είναι εινοποιείο.
1: Σωστά. Οπότε όλο αυτό συνέβαλε να δημιουργηθεί αυτό το θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν μπορούσε να λυθεί, και από εκεί και κάτω ξεφύτρωσαν πολλά εινοποιεία, τα οποία εινοποιεία, όπως σας είπα, ήταν περίπου στη δεκαετία του 90, δηλαδή νωρίτερα δεν υπήρχαν εινοποιεία. Είναι πολύ πρόσφατα τα εινοποιεία, οπότε υπήρχαν κάποια εινοποιεία, γι' αυτό ακόμα δεν έχουν δουλευτεί τόσο πολύ, δεν έχουν βγει προς τα έξω. Γι' αυτό ήταν αυτό το θέμα, ότι τα εινοποιεία μας είναι σχετικά νέα.
0: Ενώ η ιστορία του τόπου στο κρασί δεν είναι νέα, πάει πάρα πολύ πίσω, πάει στην αρχαία Ελλάδα, πάει στα ομηρικά έπι, πάει και συνεχίζεται βέβαια μέχρι σήμερα. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο που έχει η Μεσσηνία είναι ότι δεν έχει μια δική της τοποποικιλία. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν δούλεψαν φυσικά οι παραγωγοί, ήταν αναγκασμένοι να καταφύγουν και να ασχοληθούν είτε με τις άλλες ελληνικές ποικιλίες. Εντάξει, τα φιλέρια είναι ανεπτυγμένα πολύ εκεί πέρα, αλλά οι ποικιλίες που διακρίθηκαν ήταν κυρίως το Καμπερνέ Σοβινιόν στις Ερυθρές και το Σαντονέ στις Λευκές, ποικιλίες που ήρθαν από το βορρά της Ελλάδας, φυτεύτηκαν εκεί και βοήθησαν τους νέους τότε εινοποιούς να ξεφύγουν λίγο από τη μαζικότητα του συνεταιρισμού και να προχωρήσουν σε κάποιες δικές τους προσπάθειες, πιο ιδιαίτερες, μικρότερες παραγωγές, περιορισμένες αποδόσεις, πιο μικρές προσπάθειες.
1: Ναι, συμφωνώ. Επειδή πραγματικά αυτή η συζήτηση μου αρέσει πάρα πολύ και με συνεπαίνει, αν μπω σε αυτή τη συζήτηση θα ξεχάσω να καλέσω τον κόσμο, να κάνω ένα ανοιχτό κάλεσμα για τις 28 και 29 Αυγούστου, mm-hmm, που έχουμε το Wine Festival στη Ναβαρίνο Αγορά στη Γιάλοβα, στο Κώστα Ναβαρίνο, στο W. Οπότε πρώτα να κάνω ένα ανοιχτό κάλεσμα, είναι ανοιχτό. Δεν υπάρχει κάποια συμμετοχή, συμμετέχουν όλα τα εινοποιεία του δικτύου.
0: Είναι 18 εινοποιεία.
1: Έχουμε πολύ ωραίες ομιλίες και εξειδικευμένες που δύσκολα μπορείς να τις βρεις, τόσες πολλές ομιλίες μαζεμένες, και έχουμε και τρία πάρα πολύ όμορφα master classes. Ένα για τα φιλέρια, όπως είπαμε, όμως με pairing μεσογειακών συνταγών. Ένα που παρουσιάζει όλο τον ελληνικό πλούτο της περιοχής, διάφορες ποικιλίες. Και τέλος, σαν κερασάκι στη τούρτα, ένα για τα καπερνέ σοβινιόν, στο οποίο ο συγκητής είναι ο Κωνσταντίνος Λαζαράκη.
0: Ο Master of Wine.
1: Σωστά, σωστά. Mm.
0: Γενικά το πρόγραμμα είναι φορτωμένο με μεγάλα ονόματα, με πολύ σημαντικές παρουσίες και με πολύ ωραίες θεματικές. Και όπως είπατε, όλα αυτά πλαισιώνουν τι? Μία ανοιχτή γευστική δοκιμή. Γιατί αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι θα γίνει στο Αγκορά, έτσι?
1: Σωστά, σωστά. Αυτός είναι ο σκοπός. Να οι επισκέπτες όλοι να εξοικειωθούν, να γνωρίσουν τα κρασιά της Μεσσηνίας και από μόνοι τους να κρίνουν τι τους αρέσει. Mm-hmm. Λοιπόν, να γυρίσω αν έχω λίγο χρόνο.
0: Ναι, θέλω, φυσικά θέλω. Γι' αυτό έκανα την.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς όντως προσπαθούμε. Ναι, μεν το καμπερνέ Σοβινιόν είναι σπουδαίο, το καμπερνέ της περιοχής και πολύ μεγάλοι νοποιοί παίρνουν στα φύλλα από τη Μεσσηνία. Αλλά έχει δημιουργηθεί η ανάγκη και μέσα από τα προγράμματα του εινοτουρισμού που αναπτύσσουν η νοποιία της περιοχής να έχουμε και τοπικές ποικιλίες. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν έρθουν οι ξένοι, το πρώτο που ζητάνε είναι τοπικά κρασιά. Οπότε έχει γίνει μια προσπάθεια με το φιλέρι. Το δουλέψαμε και πέρυσι με τον Στέφανο τον Κουνδουρά, τον καθηγητή από το Απιθύτα. Αλλά και φέτος, που φέτος νομίζω ότι θα βγουν ουσιαστικά αποτελέσματα ότι είναι κάτι ξεχωριστό από το μοσχοφύλερο. Δηλαδή θα φανεί ξεκάθαρα, έχει γίνει αμπελογραφικά, είναι κάτι διαφορετικό και τα φύλλα και το σταφύλ, αλλά θα φανεί ξεκάθαρα και με μια ανάλυση DNA που κάνουμε φέτος ότι είναι κάτι διαφορετικό, συγγενές βέβαια, αλλά κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Πέραν από το φιλέρι, η επόμενη ποικιλία που θέλουμε να δουλέψουμε από το του χρόνου είναι η Τουρκοπούλα, που είναι και αυτή κοντινή στο Ροδίτη, είναι μια περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, μια ποικιλία συγγνώμη της Δυτικής Ελλάδας, οπότε και εκεί θέλουμε να δείξουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό από το Ροδίτη και ο απότερος σκοπός είναι και μια ποικιλία στον Ταΐγετο που λέγεται Πλατάνα, αλλά δυστυχώς από αυτή την ποικιλία έχουμε μόνο χωρικές συνοποιήσεις, οπότε προσπαθούμε μαζί με εινοποιία να ξεκινήσουν μια κανονική εινοποίηση και να δούμε το κρασί που θα βγει, αν όντως είναι κάτι διαφορετικό ή αν είναι πολύ κοντά σε κάποια άλλη ποικιλία. Οπότε αυτές είναι οι ποικιλίες που θέλουμε να προωθήσουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με το φιλέρι και φέτος το farm trip θα είναι αφιερωμένο στο φιλέρι, δηλαδή έχουμε φτιάξει υλικό και μπλουζάκια κτλ. Θα δούμε και στο φανταστικό masterclass με τον Νίκο το Λουκάκη, θα μας δείξει τα χαρακτηριστικά από φιλέρι και από λευκό και από ροζέ φιλέρι, και του χρόνου σκοπός είναι να έχουμε έτοιμο κάποιο υλικό για την Τουρκοπούλα.
0: Mm-hmm. Είναι ωραίο το ότι το ψάχνετε και το ψάχνετε και με πολλές διαφορετικές πλευρές. Εντάξει, η δουλειά που κάνει ο Στέφανος Κουνδουράς στο εργαστήριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο καθηγητής αμπελουργίας, είναι σημαντική για όλες τις ελληνικές ποικιλίες και όχι μόνο για τις τοπικές ή γενικότερα τις ξένες ποικιλίες της Μεσσηνίας.
1: Ναι, είναι, προσπαθούμε να το δέσουμε και επιστημονικά. Mm-hmm. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω σε όσους παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των ομιλιών, έχουμε και μια ομιλία πάνω στην ταυτότητα, στο δίκτυο που θέλουμε να χτίσουμε. Δηλαδή έχουμε κάνει μια πρώτη προσέγγιση με μια εταιρεία εξειδικευμένη με την πάρα τους, το Γιάννη τον Καρβέλα, που είναι διευθυντής στην εταιρεία, να φτιάξουμε.
0: Και φίλος της εκπομπής, θα προσθέσω εγώ. Έχουμε μια.
1: Και φίλος της εκπομπής.
0: Μια πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη, ειδικά στο κομμάτι του ελαιολάδου.
1: Ναι. Οπότε με τον Γιάννη προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ταυτότητα, μια. Τώρα να πω πιστοποίηση, ίσως είναι λίγο βαρύ, αλλά κάπως έτσι.
0: Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά αν είναι αυτός ο στόχος, δεν είναι βαρύ. Να φτάσετε εκεί.
1: Ναι, αυτό. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε, σε πρώτη φάση στα εινοποιεία και μετά να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε και σε επιλεγμένα κρασιά την ταυτότητα. Και πέραν από αυτόν, να χτίσουμε και ένα δίκτυο που πέρα από εινοποιεία να μπουν και κάποια εστιατόρια, να μπουν και κάποιες κάβες κτλ. Οπότε έχουμε κάνει αρκετές διαβουλεύσεις πάνω σε αυτό και με εκπροσώπους του επιμελητηρίου και με του WSPC και με τις αγροτικές και διευθύνσεις της περιοχής, με εινολόγους. Οπότε σκοπός είναι να παρουσιάσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι εδώ, να δείξουμε τις προδιαγραφές και όσα εινοποιεία θέλουν και μπορούν να τηρήσουν αυτές τις προδιαγραφές να μπουν σε αυτό το δίκτυο. Το οποίο νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πλέον λέμε για τα ενοπία, αλλά άλλο να λέμε έχουμε τα ενοπία και άλλο να λέμε ότι είναι μέλη κάποιου δικτύου, έχουν κάποιες προδιαγραφές, τηρούν κάποιες προϋποθέσεις κτλ.
0: Προφανώς οι κοινές δράσεις, οι συνέργειες είναι αυτές που βοηθούν έναν τόπο και όχι μεμονωμένα τον κάθε ένα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Στο σημείο αυτό εγώ θέλω να πω ότι το πρώτο από τα θέματα που συζητώνται σε αυτό το... σε αυτές τις εκδηλώσεις, το Ελληνικό Φεστιβάλ Μεσσηνία Terroirs, είναι στην επόμενη Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 2.30 το μεσημέρι. Ο τίτλος του πρώτου τραπεζιού λοιπόν είναι «Κορώνη στο επίκεντρο της Μεσογειακής Διατροφής» και το θέμα είναι η Κορώνη ως τόπος σύνδεσης της τοπικής παραγωγής, της εκπαίδευσης και της διατροφικής παράδοσης με τη σύγχρονη διεθνή ταυτότητα της Μεσογειακής Διατροφής της UNESCO. Ακριβώς αυτό που περιγράψατε, δηλαδή τη δημιουργία αυτού του δικτύου. Και εκεί θα έχει την τιμή να συμμετέχει και η Γλυκιά Ζωή, καθώς η Νατάσα Βυσαρίωνος θα είναι η συντονίστρια του πάνελ.
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά.
0: Θέλω να πω ότι είμαστε και εμείς με τον τρόπο μας.
1: Ναι.
0: Η Νατάσα με φυσική παρουσία.
1: Ναι, και θα συμμετέχει και στο FAMTRIP, οπότε θα
0: έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θέλουμε να μένουμε μόνο στις προαναγγελίες που πάντα είναι έτσι θετικές, ευίωνες, ευχάριστες και έτσι πρέπει να είναι, αλλά θέλουμε να κάνουμε και τη συνέχεια, να έχουμε τους απολογισμούς, να έχουμε τις εντυπώσεις και να δούμε πώς πραγματικά αυτά που εσείς θέλετε να κάνετε γίνονται στην πράξη, τι απήχηση έχουν, τι ανταπόκριση έχουν από τον κόσμο. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε και εκεί και θα είμαστε κοντά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσορώνης από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάνμεν Κωνσταντακόπουλου για το Μεσσηνία Terroir, στο Ελληνικό Φεστιβάλ που είναι το επόμενο, την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο στην Γιάλωβα. Θα πάμε να ακούσουμε το Soldat, ένα κομμάτι που έχει ταυτιστεί με την Σεζάρια Εβόρα, με τη μουσική του Πράσινου Ακροτηρίου. Η λέξη αυτή, το Soldat, είναι συγγενική με την πορτογαλική λέξη Saudade, που σημαίνει έτσι μια έκφραση νοσταλγίας και λαχτάρας για έναν άνθρωπο ή για έναν τόπο που βρίσκεται μακριά. Στους στίχους του τραγουδίου αναφέρονται συγκεκριμένα δύο νησιά από τα 10 που απαρτίζουν αυτό το νησιωτικό κράτος της Δυτικής Αφρικής, που είναι εκεί στις θάλασσες του Ατλαντικού, το Σάου Νικολάου και το Σάου Τομέ. Ακούμε κάτι ιδιαίτερο, η Σεζάρια Εβόρα μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Είστε εδώ συντονισμένοι στην Γλυκιά Ζωή, σε αυτό το τελευταίο ημίωρο για απόψε. Είναι ο Νίκος Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Γλυκιά Ζωή από τη Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού σε όλο τον κόσμο ψηφιακά μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ. Είμαστε στην προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου που κλείνει σήμερα και είμαστε στην καρδιά του Τρίγου, κάτι που μας είπε και ο Άγγελος Ιατρίδης στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Του Τρίγου όμως όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, για ολόκληρο το Βόρειο Ημισφαίριο, αν μπορούμε να το επεκτείνουμε και να το πάμε λίγο πιο μακριά. Ο Τρίγος λοιπόν έχει αρχίσει και έχει αρχίσει από πολύ νωρίς για τις περιοχές αυτές, τις μικρές νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου αλλά και του Ατλαντικού, στα Κανάρια νησιά, στα μικρά Ιταλικά νησάκια που είναι ανάμεσα στην υπηρετική Ευρώπη και στην Μάλτα, αλλά και στις πιο σημαντικές ινικές περιοχές. Θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στην Ευρώπη για να δούμε πώς εξελίσσεται ο Τρίγος, που έχει ξεκινήσει, είπαμε, από τα τέλη Ιουνίου σε κάποια μέρη για να κορυφωθεί στο τέλος του Νοέμβρη. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό είναι η προημότητα, δηλαδή ότι το γεγονός ότι τα σταφύλια οριμάζουν αρκετά νωρίτερα από το αναμενόμενο. Είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό της χρονιάς, το οποίο το συναντάμε και στην Ελλάδα, αλλά όχι σε όλες τις περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η ανομβρία, αλλά και η γρήγορη εξέλιξη του βλαστικού κύκλου, το γεγονός δηλαδή ότι τα φυτά άνθησαν και καρποφόρησαν εβδομάδες, μέρες ή εβδομάδες νωρίτερα, με τις επιπτώσεις να φαίνονται πλέον και στις αποδόσεις. Αν πάμε στη Γερμανία, θα δούμε ότι ο Τρίγος ξεκίνησε περίπου μια εβδομάδα νωρίτερα από το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Δηλαδή, μια εβδομάδα στα πέντε χρόνια δεν είναι λίγο. Στις πιο γνωστές περιοχές, έτσι στο Πάλατιν και στο Μπάντεν, έχουν μαζευτεί τα σταφύλια και ακολουθούν οι βάσεις για τα αφρόδη κρασιά, αλλά και κάποιες πρώιμες ποικιλίες. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ινστιτούτο ΙΝΟ, η ξηρή αυτή και η ιδιαίτερα ζεστή περίοδος των τελευταίων εβδομάδων του Ιουλίου και των πρώτων εβδομάδων του Αυγούστου έχει διατηρήσει τα σταφύλια υγιή, οι ρόγες όμως είναι μικρότερες και έχουν λιγότερο χυμό. Έχει σημασία αυτό το ότι αλλάζει ο καρπός, γιατί έτσι είναι πιο συμπυκνωμένος, έχει έντονα αρώματα, αλλά βέβαια το μικρότερο βάρος των καρπών επηρεάζει φυσικά τις ποσότητες. Αν πάμε στη Γαλλία, η εικόνα εκεί είναι ακόμη πιο έντονη, στο Λάγκεντοκ, στο νότο της Γαλλίας. Τα πρώτα σταφύλια κόπηκαν στις 15 Ιουλίου, μια εξαιρετικά πρώιμη περίοδο για τα γαλλικά δεδομένα, στη Σαμπάνια, βόρεια στην περιοχή της Καμπανίας. Η επίσημη έναρξη ήταν στις 12 Αυγούστου. Ενώ οι παραγωγοί είχαν αρχίσει να τριγάνε από τις 6 Αυγούστου, καθώς η οξύτητα των σταφυλιών είχε αρχίσει και έπεφτε. Βέβαια, αυτά τα σταφύλια δεν προορίζονται για κρασιά που θα έχουν τις ενδείξεις της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης της σαμπάνιας, δηλαδή. Τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ερευνητικά κέντρα της Γαλλίας δείχνουν ότι οι ημερομηνίες του Τρίγου έχουν μετακινηθεί κατά μέσο όρο περίπου 24 ημέρες νωρίτερα σε σχέση με τη δεκαετία του 70. Μιλάμε δηλαδή για 24 μέρες μέσα σε 50 χρόνια. Για κάποιους αυτό μπορεί να φαίνεται μικρό, για κάποιους άλλους είναι πολύ μεγάλο και δυσκολεύει πάρα πολύ ολόκληρο τον κύκλο της παραγωγής του κρασιού. Η ξηρασία και οι διαδοχικοί καύσονες είναι αυτοί που έχουν περιορίσει το μέγεθος και το βάρος των σταφυλιών σε πολλές ζώνες. Βέβαια, από τη μία έχουμε τις ξηρασίες, έχουμε τους καύσονες και από την άλλη έχουμε το χαλάζι και τους ανοιξιάτικους

παγετούς που καταστρέφουν κομμάτι της παραγωγής, αυξάνουν τις απώλειες και μειώνουν προφανώς τα έσοδα για πολλούς παραγωγούς. Στην Ιταλία ο τρίγος άρχισε στις 27 και στις 28 Ιουλίου, ενώ συνήθως είναι περίπου 10 μέρες πιο μετά, στο Φρίουλι, στο Κόλλιο επάνω στο βορρά, στα βορειοανατολικά, εκεί στα σύνορα με την Σλοβενία, μπήκαν στον τρίγο πριν το 15 Αύγουστο. Τα σταφύλια λένε ότι ήταν υγιή, σωστά, χάρη στις περιορισμένες βροχοπτώσεις και στην χαμηλότερη πίεση των ασθενειών. Δεν είχαν δηλαδή προβλήματα από μύκητες. Η διαθεσιμότητα του νερού φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα για τους πιο νεαρούς αμπελώνες, και εκεί λίγο πιο δυτικά στο Βένετο, τα Πινογκρίτζιο, Πινονέρο, τα Σαντορνέ είναι τουλάχιστον μια εβδομάδα λένε μπροστά. Η γενική εικόνα όμως είναι κάπως ανομοιογενής, δεν έχει δηλαδή ένα γενικό συμπέρασμα που να είναι το ίδιο για όλη τη χώρα. Και πάμε σιγά σιγά και στα δικά μας, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για τις αρχές Αυγούστου, ίσως σε κάποιες περιοχές ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα. Στην Κρήτη έχουμε κάποιες αναφορές για έναρξη του τρίγου φέτος προς τα τέλη του Ιουλίου. Είχαμε βροχοπτώσεις στις αρχές του έτους. Λένε ότι τα υδατικά αποθέματα έχει βοηθήσει την εξέλιξη των αμπελιών. Φυσικά υπάρχουν οι τοπικές διαφοροποιήσεις με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν εκείνο το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στις περιοχές της κεντρικής και βόρειας Πελοποννήσου, στην Κορινθία, στην Εμαία συγκεκριμένα, αλλά και λίγο πιο νότια στην Αρκαδία, στην περιοχή που είναι το οροπέδιο της Μαντινίας, δύο πολύ σημαντικές pop zones. Εκεί οι άνθρωποι δυστυχώς είδανε μεγάλο μέρος των αμπελώνων να καταστρέφονται και να παιδεύονται για να μαζέψουν φέτος τον καρπό. Δεν έχει αρχίσει ακόμα ο τρίγος για τα μοσχοφύλλερα, έχει αρχίσει όμως και για κάποιες άλλες πρώιμες ποικιλίες στην Πελοπόννησο. Είναι γεγονός ότι ο ελληνικός αμπελώνας εμφανίζει αυτή τη στιγμή μια εικόνα με πολύ μεγάλες τοπικές διαφοροποιήσεις από ό,τι αυτές καταγράφονται στις μεγάλες αμπελουργικές εκτάσεις της Γαλλίας αλλά και της Ιταλίας. Τα δείγματα που έχουμε και οι αναφορές που έχουμε από τις κουβέντες μας με τους παραγωγούς και τους συνοποιούς για τη Σαντορίνη, ας πούμε, που είχε περάσει δύσκολα τα τελευταία χρόνια, είναι ότι πρόκειται για μια ακόμα πιο δύσκολη χρονιά σε επίπεδο ποσότητας, καθώς στις ήδη περιορισμένες ποσότητες σταφυλιών που πήραν οι αμπελουργοί από τα κλίματα της Σαντορίνης έρχεται να προσθεθεί μια νέα μείωση. Φυσικά οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν για να μαζέψουν τον καρπό σε όλες τις γωνιές της Ελλάδος. Να τους ευχηθούμε καλή προσπάθεια και καλά αποτελέσματα σε αυτό το δύσκολο έργο που μπορεί να είναι συνηθισμένο για τους πολλούς, να θεωρείται δεδομένο για εμάς που το παρατηρούμε από μακριά. Είναι ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς όμως που περιμένουν να μετουσιωθεί σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου, ο κύριος Στέλιος Μπουτάρης, ανέφερε σε μια δήλωσή του που φιλοξένησε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ιδρύσεων ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια καλή χρονιά και επεσήμανε ότι στις αρχές Αυγούστου, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, ήταν ακόμη νωρίς για μια ασφαλή εκτίμηση του τελικού όγκου και της ποιότητας. Προφανώς η τελική εικόνα θα κριθεί από την πορεία της κάθε ζώνης αλλά και από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μέχρι την ολοκλήρωση της συγκομιδής όσο προχωράμε στις πιο όψιμες ποικιλίες. Όμως, όπως είπαμε, ήδη από τη Γαλλία, τη Γερμανία αλλά και την Ιταλία, αλλά φυσικά και την Ελλάδα, ο τρίγος έχει αρχίσει νωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις. Η υγεία των σταφυλιών, λοιπόν, η εικόνα είναι ότι είναι καλή, είναι μια καλή χρονιά. Βέβαια, το νερό που επηρεάζει το βάρος των ρογών, οι αποδόσεις και η διατήρηση της οξύτητας αποτελούν τα πιο βασικά ζητήματα της φετινής συγκομιδής και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν και αυτά. Θα ακούσουμε μετά τη Σεζάρια Εβόρα και την Ελευθερία Αρβανιτά και ένα ελληνικό τραγούδι, ένα κλεμμένο ποδήλατο από τους Stereo Nova, ένα κομμάτι που ήταν στο πρώτο άλμπουμ των Stereo Nova. Το άλμπουμ είχε το όνομα του συγκροτήματος και κυκλοφόρησε το 1992.
2. Ήταν το δεύτερο κομμάτι του δίσκου που έφερε στο προσκήνιο ένα πολύ ιδιαίτερο συνδυασμό ηλεκτρονικής μουσικής και ελληνικού λόγου του συγκροτήματος. Είναι πάνω από 30 χρόνια σήμερα που το άλμπουμ αυτό εξακολουθεί να ακούγεται και φυσικά έχει επανακυκλοφορήσει και σε βινήλιο και σε CD, όχι από τη Wipeout που το κυκλοφόρησε, αλλά από την Inner Ear.

Είναι η γλυκιά ζωή στο τελευταίο της κομμάτι για σήμερα. Κάναμε μια περιήγηση από το αμύντεο της Φλόρινας στη Σκωτία και στο Μπρέι της Αγγλίας μέσω της Έγινας, από εκεί στα τερουάρς, στις συνικές περιοχές της Μεσσηνίας. Μια μικρή ανασκόπηση για τον Τρίγο, και σε αυτό το τελευταίο κομμάτι θα μιλήσουμε για την εξέλιξη του μεσογειακού εμπορίου του κρασιού μέσα από τα ναυάγια, με αφορμή μια είδηση που ήρθε στην επικαιρότητα πριν από μερικές εβδομάδες. Στις 29 Ιουνίου είχε ανακοινωθεί η ανακάλυψη ενός ναυαγίου στα ανοιχτά της Καλαβρίας, στο οποίο βρέθηκαν περισσότεροι από 300 αμφορείς. Την ίδια εποχή, λίγο πολύ, δηλαδή με ένα μήνα αργότερα, το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε τον εντοπισμό ενός ακόμη φορτίου στην περιοχή της Άνδρου. Και πριν από λίγες ημέρες, στις αρχές Αυγούστου, μάθαμε για ένα ναυάγιο ηλικίας περίπου 2.100 ετών, ανοιχτά της Ματσάρα Ντεβάλο, στη Δυτική Σικελία. Στην Άνδρο, η εφορία εναλλήλων αρχιτεκτήτων είχε καταγράψει σε βάθος περίπου 40 μέτρων 600 με 650 εμπορικούς οξυπίθμενους αμφορείς, που έχουν αναγνωριστεί ως τρεις διαφορετικοί τύποι, με τη χρονολόγησή τους στα τέλη του 5ου και στις αρχές του 4ου αιώνα. Το έμβρημα αυτό αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί βρίσκεται δίπλα σε ένα από τα σημαντικότερα αρχαία ναυάγια του ελληνικού χώρου, την Περιστέρα της Αλωνίσου, το εμπορικό πλοίο που βυθίστηκε στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. Μετέφερε περισσότερους από 3.000 αμφορείς, κυρίως από τη Μένδη και την Πεπάριθο, θεωρείται ο Παρθενώνας των ναυαγίων. Τα δύο ναυάγια αυτά βρίσκονται πολύ κοντά και χρονικά και τοπικά, και παρουσιάζουν κοινές προελεύσεις στο φορτίο τους, καθώς η Μένδη της Χαλκιδικής και η Πεπάριθος, δηλαδή η σημερινή Σκόπελος, αποτελούσαν σημαντικά κέντρα παραγωγής και εξαγωγής κρασιού. Πώς συνδέεται αυτό με την Καλαβρία? Είναι στην ίδια περίοδο η ανακάλυψη εκεί. Το ναυάγιο με περισσότερους από 300 αμφορείς χρονολογείται και αυτό μεταξύ 5ου και 4ου αιώνα, και εντοπίστηκε κατά τις μελέτες για ένα υπεράκτιο αιωλικό έργο. Σύμφωνα με τις πρώτες επιστημονικές εκτιμήσεις, το φορτίο αυτό μπορεί να προσφέρει στοιχεία για τις μεγάλες διαδρομές, καθώς και για την παραγωγή και τη διακίνηση του κρασιού στη Μεγάλη Ελλάδα και τη Σικελία. Από τον ίδιο ευρύτερο εμπορικό κόσμο προέρχεται το ναυάγιο του Μαζωτού, στα νότια παράλια της Κύπρου. Το πλοίο αυτό, λοιπόν, του 4ου αιώνα και αυτό, μετέφερε κυρίως χιακούς αμφορείς. Η Χίος είχε αποκτήσει ήδη μεγάλη φήμη για το κρασί, και οι αμφορείς έχουν βρεθεί σε πολλές περιοχές της Μεσογείου αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα. Και μαζί με τις δύο άλλες πόλεις, με τη Μένδη στη Χαλκιδική και την Πεπάριθο, τη Σκόπελο δηλαδή, αποτελεί μια από τις προελεύσεις που εμφανίζονται συστηματικά στα αρχαιολογικά κατάλοιπα του αρχαίου εμπορίου. Οι αμφορείς αυτοί που έχουν εντοπιστεί επιτρέπουν σήμερα την παρακολούθηση αυτών των διαδρομών. Σε διαφορετικά σημεία, λοιπόν, έχουμε ίδια δείγματα, μπορούμε να κατανοήσουμε μέσω της έρευνας ποια ήταν τα δρομολόγια που ακολουθούσαν τα πλοία αυτά. Το σχήμα των αμφορέων, η σύσταση του πυλού, οι σφραγίδες και οι επιγραφές από τους εμπόρους μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες περιοχές ή εργαστήρια κατασκευής των αμφορέων. Η ανάλυση, λοιπόν, των οργανικών καταλήπων προσθέτει στοιχεία για το προϊόν που μεταφέρονταν. Έτσι, ένα ναυάγιο διατηρεί παράλληλα ένα ολόκληρο φορτίο από ένα συγκεκριμένο ταξίδι, τις ποσότητες, τον συνδυασμό διαφορετικών προελεύσεων αλλά και τον τρόπο φόρτωσης του πλοίου. Τρεις αιώνες μετά την Περιστέρα και την Άνδρο, η εικόνα στη Δυτική Μεσόγειο είχε μεταβληθεί. Η Ιταλική παραγωγή κρασιού, εντάξει, δεν υπήρχε η Ιταλία ως κράτος, αλλά υπήρχε η Ρωμαϊκή εποχή, έχει κατακτήσει ήδη μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, και οι αμφορείς αυτοί κυκλοφορούν σε μεγάλους αριθμούς προς τη Γαλατία και σε άλλες αγορές της Δύσης. Και σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ανήκει το νέο ναυάγιο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, συγγνώμη, ανήκει το νέο ναυάγιο της Σικελίας. Το πλοίο αυτό, λοιπόν, είναι 5 χιλιόμετρα από τη Ματσάρα Ντεβάλο σε βάθος 46 μέτρων και έχει περίπου 500 αμφορείς σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγράψει ερευνητές και δίτες μέχρι σήμερα. Η μορφολογία τους παραπέμπει σε δοχεία μεταφοράς κρασιού, ενώ η επιστημονική εξέταση των καταλήπων θα προσδιορίσει το περιεχόμενό τους.
Δύσκολο να είναι κάτι άλλο εκτός από κρασί, μέλι και ελαιόλαδο. Η θέση του ναυαγίου βρίσκεται πάνω στις διαδρομές που συνέδεαν την Ιταλική Χερσόνησο με τη Βόρεια Αφρική αλλά και τη Δυτική Μεσόγειο. Την κλίμακα που απέκτησαν οι Ιταλικές εξαγωγές αποτυπώνει ένα ήδη γνωστό ναυάγιο που έχει βρεθεί στις ακτές της σημερινής Νότιας Γαλλίας. Το πλοίο εκεί, το Madrag de Gens, έχει βυθιστεί τον 1ο αιώνα π.Χ., μετέφερε περισσότερους από 6.000 αμφορείς τύπου Dressel 1β και οι σφραγίδες τους συνδέουν το φορτίο με το Λάτιο, ενώ οι αναλύσεις έχουν εντοπίσει κόκκινο κρασί και προορισμός του πλοίου ήταν, του κρασιού μάλλον, ήταν η αγορά της Γαλατίας. Προορισμός του πλοίου ήταν τα λιμάνια της Νότιας Γαλλίας. Από τους αμφορείς λοιπόν της Μένδης, από την Πεπάριθο και από τη Χίο του 5ου και του 4ου αιώνα, φτάνουμε στα μεγάλα φορτία του Ιταλικού κρασιού των τελευταίων αιώνων της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, με τα ναυάγια να καταγράφουν μια εμπορική δραστηριότητα για το πώς το κρασί που ξεκίνησε από αυτές τις υποκαυκάσιες χώρες έφτασε από τους Φοίνικες στις ακτές της Μεσογείου στα ελληνικά λιμάνια, στα ελληνικά νησιά και στα ελληνικά λιμάνια για να περάσει στα ιταλικά. Βρέθηκε λοιπόν από εκεί στη Νότια Γαλλία, μπήκε μέσα στην υπηρετική Ευρώπη, έφτασε στην Ισπανία για να γίνει σήμερα γνωστό σε όλο τον κόσμο. Διαφορετικά σημεία στο χάρτη, τα οποία ενώνονται με έναν πολύ όμορφο τρόπο και μας δείχνουν περιοχές παραγωγής, μας δείχνουν θαλάσσιες διαδρομές, αγορές και φορτία που έφταναν σε χιλιάδες αμφορείς. Ένας πολύ όμορφος ολόκληρος κόσμος ξετυλίγεται και ανοίγεται μπροστά μας σε σχέση με την εξέλιξη του μεσογειακού εμπορίου του κρασιού, όπως αυτό καταγράφεται μέσα από τα ναυάγια που έχουν εντοπιστεί στη λεκάνη της Μεσογείου. Με αυτή τη μικρή ιστορία θα φτάσουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η Γλυκιά Ζωή, μια Παρασκευή 21 Αυγούστου του 2026. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας ακούσατε και σήμερα σε αυτό το ταξίδι μας, το οποίο ήταν κατά κύριο λόγο εινικό, είχε έντονο αυτό το στοιχείο. Θα είμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να περάσετε καλά, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξή Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Δάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τελική ευθεία το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, μόνιμου χαρακτήρα και απολύτως κοστολογημένα μέτρα προανήγγυλο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων. Πειρά από την αντιπολίτευση για τα θέματα της οικονομίας, μήνυμα Πιερακάκη για την πρόωρια αποπληρωμή του χρέους και τα ωφέλη της. Καύσωνας πρώτων πυλών, έρχονται σαραντάρια από αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας. Έντονη ζέστη μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η πρόγνωση του καιρού από την μετρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή των αντιούχων με αυξημένη κίνηση σε οδικό δίκτυο και λιμάνια. Αρκετοί επιλέγουν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου για διακοπές και φεύγουν τώρα. Στα ύψη τιμές των καυσίμων εξαιτίας της έκριθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή αμόλυβδης και δίζελ. Στο τραπέζι παράταση της επιδότησης για να αποφευθεί η εκτόξευση τιμών στην Αγγλία και νέο κύμα ανατιμήσεων από Σεπτέμβριο. Δυναμικά κινείται ο ελληνικός τουρισμός σε ανωδική τροχιά αύξησης και έσοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σημαντική αύξηση αποτυπώνεται στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Ψεκάς μη ατομική υγιεινή και μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια, το τρίπτυχο των μέτρων προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ποια τα ύποπτα συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν στο νοσοκομείο, ασυμπτωματικές ή ήπιες οι περισσότερες περιπτώσεις. 4 τόνους γλαθρέα ποτά εντόπισαν οι ΑΔΕ και η ελληνική αστυνομία σε αποθήκη 60χρονου στο Ηράκλειο. Προορισμό στα κλαμπ της Κρήτης. Άρωμα λάμψης και Hollywood είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι οι διεθνείς στάρ που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Από κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες κρυφές γωνιές. Και βραδιά με έντονο ελληνικό αθλητικό ενδιαφέρον η απόψινή με τον Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής και τον Μίλτο Τεντόγλου να μάχεται στο Diamond League της Λοζάνης. Στην τελική ευθεία οι δεσμοί μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τις συσκέψεις στο Μεγάρο Μαξίμου να πυκνώνουν και τη λίστα να συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα μίλησε για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, άφησε παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η Γεωργία Σκιτζή έχει το ρεπορτάζ.
4: Λένε και πυκνώνουν οι συσκέψεις, είναι συνδυαστικές τόσο του κυβερνητικού όσο και του οικονομικού επιτελείου. Στη συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο News 247, επί της ουσίας δίνει και το στίγμα όσο αναμένεται να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Έτσι, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, η χαρακτηριστική του φράση στη συνέντευξη είναι ότι εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο των τεκμηρίων, είτε το ένα μετά το άλλο. Επισήμανε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν, όπως είπε, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι αυτή η περίμετρος η οποία θα είναι ευρεία στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε μέτρα ενίσχυσης τόσο των συνταξιούχων όσο και των δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Τώρα, παράλληλα, αυτό που τονίζεται από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, έχουν εξασφαλιστεί απαιτούμενοι πόροι. Εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί και κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση σε ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και πρόσθεσε ότι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν προανήγγειλε μόνιμο χαρακτήρα μέτρα στήριξης για συνταξιούχους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο τα τεκμήρια.
5: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παρανομές τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της, ενώ απευθύνει έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.
5: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Yeah. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
3: Στα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, αναφέρεται σε ανάρτηση του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες. Θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την πρόωρη αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς αυτός μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος. Θυμίζουμε την ευκαιρία ότι ήδη 6,9 δις ευρώ έχουν αποπληρωθεί τον Ιούνιο. Δείγμα υπευθυνότητας πρώτα απ' όλα, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Η τωρινή καταβολή των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας ένα συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο Υπουργός, για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε, όπως είπαμε, 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο και από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο μέχρι το τέλος του 2025 έχουν αποπληρωθεί πρόωρα 26,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου τα μισά. Και αποπληρώνει το ελληνικό κράτος, ο ΔΙΧ, νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια 2,6 δις το χρόνο στην επταετία. Τώρα, ο Υπουργός απάντησε και στα όσα υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν δίνονται για παροχές αυτά τα χρήματα για να βοηθηθούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σημειώνει λοιπόν ο κ. Κερακάκης ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να αγαράσει μόνη της την πολιτική της για να πάψουμε, όπως λέει, να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και αν όλα πάνε καλά, Ευρυδίκη, σε λίγους μήνες η Ελλάδα θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό στο χρέος, θα περάσει στην Ιταλία η οποία θα είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά.
3: Λοιπόν, Κώστα, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Κυριακού Πιερακάκη από την τοποθέτησή του στα social media. Σε λίγο θα σε δούμε, θα συναντήσουμε πάλι για να μας δώσεις πιο πολλά στοιχεία για την καλή εικόνα που έχουμε σήμερα φέτος από τον ελληνικό τουρισμό.
7: Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους στόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η οικονομία, η ακρίβεια και το κόστος ζωής πρωταγωνιστούν στην κριτική από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή τη συνέντευξή του. Κάνει λόγο για θράσος αναφορικά με τα τεκμήρια. Σχολιάζει ότι η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Για τη βασική διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την οικονομική πολιτική, μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπολιτατζή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάτσος.
8: Εμείς, προφανώς το οικονομικό πρόγραμμα θα αναλυθεί από τον πρόεδρο της Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να κάνω εγώ το spoiler τώρα για να προφανώς να προλάβω τον πρόεδρο. Στην έκθεση στις 12 του Σεπτέμβρη θα υπάρξει πλήρης επικαιροποίηση εκ νέου του οικονομικού μας προγράμματος. Όμως, η βασική διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εμείς δεν ερχόμαστε να προτείνουμε έναν άλλο τρόπο διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία.
3: Θα μιλήσετε πάλι για το μείγμα
8: εμείς
3: τώρα.
8: Εμείς έχουμε ένα άλλο ακριβώς δρόμο,
3: μάλιστα,
8: ένα άλλο οικονομικό μοντέλο και άλλο ένα άλλο μείγμα ακριβώς οικονομικής πολιτικής, στο οποίο προφανώς και η αποπληρωμή του χρέους αφενός, αλλά και οι κοινωνικές δαπάνες αφετέρου μπορούν να βρουν αντίκρισμα.
3: Έντονη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ασκεί το ΚΚΕ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, μίλησε στον Αθήνα 984.
9: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψευτικό. Έχει μειώσει φόρους, αλλά φόρους που εξυπηρετούνται κεφάλαιο. Η τεκμαρτή, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών των αυταπασχολούμενων κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Στην τηλεόραση του Earth News μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Τρίφων Αλεξιάδης.
10: Θέλω να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
3: Η ελληνική λύση με ανακοίνωσή της σχολίασε ότι η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Ενώ η Νίκη μιλά για ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος αναφορικά με τα τεκμήρια. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφίξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8% φτάνοντας τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Κώστα Τσάβαλε, καλησπέρα και πάλι.
6: Να πούμε λοιπόν, Ευρυδίκη, ότι πήγε αρκετά καλά, μάλλον πάει αρκετά καλά η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα και μέχρι τώρα. Το πρώτο εξάμηνο που έχουμε στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν 15,4% και οι εισπράξεις 14,8%, δηλαδή 8,8 δισεκατομμύρια εισπράξεις. Ωστόσο, Ευρυδίκη, η μικρή αύξηση των εισόδων τον Ιούνιο, κατά μόλις 1,2% στα 3,47 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι ένα καμπανάκι για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα. Είχαν μια αύξηση μόλις 1,2%. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διανομής. Ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο ελληνικό, το ότι κάνουμε λιγότερες μέρες διακοπές και ξοδεύουμε λιγότερα, φαίνεται είναι γενικότερο. Και η μεγάλη αύξηση βέβαια του εξαμήνου στηρίχθηκε κυρίως εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων μηνών του έτους. Στο πεντάμηνο ήταν αυξημένες οι επιδόσεις κατά 25,8% τουλάχιστον στις εισπράξεις. Και μόλις ξεκίνησε η υψηλή καλοκαιρινή περίοδος, ο ρυθμός αύξησης των εσόδων έχει μια επιβράδυνση. Τώρα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυτό το διάστημα, όπως είπαμε, ήταν 8,8 δις, δηλαδή ήταν πάνω 1,1 δις σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Mm-hmm. Πέρσι θυμίζω με την ευκαιρία ότι οι συνολικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23 δισεκατομμύρια. Παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης ελληνικής οικονομίας, βοηθώντας το ισοζύγιο υπηρεσιών και αντισταθμίζοντας σε μέρη τις πιέσεις στο ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σχέση με πέρσι. Αλλά θα πρέπει να πούμε επίσης ότι ναι, μεν αυξάνονται οι εξαγωγές με καλό ρυθμό, 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια η αξία, αλλά απ' την άλλη αυξάνονται μεν με χαμηλότερο ρυθμό, 6,5% οι εισαγωγές, αλλά σε αξία είναι 43,6 δισεκατομμύρια, γι' αυτό και προκύπτει αυτό το εμπορικό έλλειμμα. Να φανταστούμε λοιπόν, εάν δεν υπήρχε ο τουρισμός στη μέση, το ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών θα είχε έλλειμμα πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρυδίκη.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα Τσαβαλή, για το ρεπορτάζ και τα στοιχεία για την καλή εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Η Ελλάδα λοιπόν πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά, εκτίμησε στο Έθνιος 105,8. Και τη Μαρία Γεωργίου, ο Νίκος Κελαϊδίτης, πρόεδρος του Συνδέσμου των Ενελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
11: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για εμάς τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
12: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αυτό ευρωπαϊκό και αμερικάνικο. Yeah.
11: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν. Είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησαν να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
12: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
11: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Mm-hmm. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του ακτίου, από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης,
12: όπως λένε.
3: Άραμα Χόλιγουντ είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι. Διεθνείς στάρ άφησαν για λίγο κόκκινα χαλιά και προβολής, επελέξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους, από τα κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι πιο ήσυχες κρυφές γωνιές. Ήλιος, θάλασσα, πολιτισμός και γαστρονομία γοητεύουν τους διάσημους όπως η Μαντόνα, η Ντουα Λίπα, η Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτ Πέρι, που μοιράστηκαν μέσω social media στίγμες. Ανεμελιάς, να ακούσουμε τη Χριστιανά Μανιάτη.
13: Στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz βρέθηκε η Μαντόνα, η οποία επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Η βασίλισσα της pop ξεκίνησε τις διακοπές της από την Κέρκυρα, όπου έκανε ιδιωτικό πάρτι με παραδοσιακή μουσική και ελληνικά έθιμα. Συνέχισε με αθόρυβη επίσκεψη στα επιβλητικά μετέωρα και ολοκλήρωσε την περιοδία της με τριήμερη στάση στην Πάτμο, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η παρουσία της Μαντόνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση δημοσιεύοντας το βίντεο της Star και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου». Όμως διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και άλλοι μεγάλοι στάρ όπως η Κέιτι Πέρι. Λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελική έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 στο Λος Άντζελες. Μαζί της ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Με φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το top model Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε στη χώρα μας με τον κινηματογραφιστή γιο του Κώστα Γαβρά, Ρωμέν Γαβρά. Και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Λούντα Κρις βρέθηκε για διακοπές στην Μύκονο φέτος μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Σημειωτέων, ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 τη Μύκονο και είχε προκαλέσει συζήτηση με το λογαριασμό και το τεράστιο πολλών χιλιάδων φιλοδόρημα που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στον Άμος. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές και η Νικόλ Κίτμαν με τη φίλη της, ηθοποιό Ζώε Σαλντάνα, ενώ η celebrity κληρονόμος και επιχειρηματίας Πάρις Χίλτον με την αδελφή της παραθέρισαν στη Σαντορίνη. Και το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ.
3: Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε την βασίλισσα της Pop, μίλησε για το καλωσόρισμα που τους επιφύλαξε στο Earth News Radio 105,8 και τον Στέλιο Βραδέλη.
14: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα αρχότανε και ήμουνα πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα χωρίς να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
15: Ναι.
14: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια και όπως έχετε.
15: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
14: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ, είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
15: Κανένα ειδήποτο.
14: Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά της, ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το ημερολόγιο.
15: Είχε χρόνο δηλαδή, δεν ήταν τύπου στάρ που
14: μιλήσει
15: στη βοηθό μου. Και
14: μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
15: Φιλική προσύνη δηλαδή, δεν ήταν αυτό το.
14: Όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες της τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως λέει να με συναντήσει.
15: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
14: Εντυπωσίασε αυτά που είδεξε στο μουσείο της Ιεράς Μονής. Η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, κανένας δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω.
3: Μέχρι και απόψε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27. Το πρόγραμμα λοιπόν προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες σωδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Να ακούσουμε την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
16: Και πιο συγκεκριμένα, 11 και 59 κλείνει σήμερα η πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ να υποβάλουν την αίτησή τους. Τα κριτήρια είναι διευρυμένα, μέχρι 21.000 για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 για έγαμους χωρίς παιδιά, ενώ το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Συν 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Για άτομα με αναπηρία και οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες, δεν υπάρχουν εισοδηματικά όρια. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται και αφορά διανομενές μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους 31 Δεκεμβρίου του 2027. Το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ και εξαρτάται από την περίοδο που ο δικαιούχος το επιλέξει, καθώς έμφαση δίνεται στις περιόδους που δεν είναι σε υψηλή τουριστική σεζόν. Η επιλογή λοιπόν θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση και το ύψος της επιδότησης θα δοθεί μέσα από μια ψηφιακή κάρτα με την οποία θα μπορούν να πληρώσουν τη διαμονή στο τουριστικό κατάλημα. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και φέτος ο αριθμός των αιτήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
3: Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρυσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, μετρώντας το 70% των κρούσματων. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές με ρέματα και υγρασία που είναι ο παράδεισος των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να μας δώσει περισσότερα. Σμαράγδα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
3: Και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Μας λένε ότι είναι ασυμπτωματική κυρίως, έτσι δεν είναι αυτή η περίπτωση. Mm-hmm. Εάν συμβαίνει κάτι πιο σοβαρό για έναν άνθρωπο, γιατί όλοι δεν αντιδρούν το ίδιο σε ένα τσίπημα κουνουπιού, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν?
17: Καταρχήν, Ευρυδίκη, να πούμε για άλλη μια φορά ότι η σοβαρή νόσηση παρουσιάζει ένα πολύ μικρό ποσοστό. Το 80% των ανθρώπων που μολύνονται δεν έχουν απολύτως κανένα σύμπτωμα. Mm-hmm. Το 20% παρουσιάζει ελαφρά, θα λέγαμε, συμπτώματα. Τα συμπτώματα μιας κοινής λίμωξης, όπως είναι ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, το ομυϊκό άλγος. Και από αυτό το 20%, μόλις το 1% θα αναπτύξει σοβαρή επιπλοκή στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Τώρα, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα, όπως με ρώτησες?
3: Ναι.
17: Είναι η σύγχυση, το λιποθυμικό επεισόδιο, η σπασμή, η παράλυση. Είναι πολύ σοβαρά συμπτώματα που αμέσως μόλις συμβούν σε έναν άνθρωπο θα πρέπει να σπεύσει στο νοσοκομείο για να γίνει εισαγωγή και να νοσηλευθεί. Να διευκρινίσουμε εδώ, γιατί έχουν ακουστεί πολλά αυτές τις μέρες, ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μόνο από τα μολυσμένα κουνούπια στον άνθρωπο.
3: Και άρα όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο.
17: Ακριβώς, ναι. Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Mm-hmm.
17: Τώρα, όταν γίνει τελικώς η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, να πούμε ότι δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή οι γιατροί προσπαθούν να περιορίσουν τα συμπτώματα της λίμωξης, της βαριάς αυτής λίμωξης, των επιπλοκών της λίμωξης. Δεν υπάρχει αντιϊκό φάρμακο. Και δεν υπάρχει και κάποιος, δεν γίνεται και εμβολιασμός, δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ωστόσο, δεν χρειάζεται πανικός, όπως είπα και στην αρχή, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών που θα νοσήσουν σοβαρά και είναι άτομα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, είναι άτομα που έχουν... Είναι ηλικιωμένοι, δηλαδή ο μέσος όρος των ανθρώπων που νοσηλεύονται, ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 74 έτη, Ευρυδίκη. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή από όλους μας, να προστατεύουμε ιδιαιτέρως αν έχουμε ηλικιωμένα άτομα στο περιβάλλον μας.
3: Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις ασθενειών που θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο, π.χ. λέω εντελώς συμπτωματικά, διαβητική, για παράδειγμα. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση. Υπάρχουν τέτοιες.
17: Όσοι έχουν σοβαρά υποκείμενα, τώρα διαβήτης εξαρτάται, είναι και μια χρόνια νόσο σακχαρώδη διαβήτη.
3: Όχι, για παράδειγμα το ανέφερα.
17: Ναι, το σοβαρό υποκείμενο είναι ο καρκίνος, είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είναι κάποιες τέτοιες νόσοι που είναι σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, εκτός από την ηλικία, οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι γνωρίζουν ότι είναι ευάλωτοι σε κάθε λίμωξη ευρυδίκη.
3: Άρα με πιο χαμηλό νοσοποιητικό για κάποιο λόγο. Ναι,
17: και θα πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως, να κάνουν τη χρήση των ελαιμοποθητικών, να φορούν μακριά μανίκια, μπαντελόνια, να έχουν σίτες στα σπίτια τους και το κυριότερο να απομακρύνονται όλα τα λιμνάζοντα νερά, όλα τα στάσιμα νερά που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σπίτι, ακόμα και σε μια γλάστρα, ακόμα σε ένα πιατάκι μιας γλάστρας. Δηλαδή, ακόμα και αυτά είναι πηγή
3: είναι σημαντικά και αυτά. Ναι.
17: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Καλή συνέχεια.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Για να δούμε τώρα τι περιμένουμε σε σχέση με τον καιρό. Ένα νέο δύσκολο κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας γίνεται αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα και κατά τόπους προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό. Ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 41 βαθμούς. Για να πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, να μας δώσει πληρέστερη εικόνα για το τι πρέπει να περιμένουμε. Κυρία Ζιακοπούλου, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μπροστά μας αρκετά σαλαντάρια το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως να επισημάνουμε ότι έχουμε ζήσει και χειρότερα τέτοιες εποχές άλλες χρονιές, με το ανεπανάληπτο πραγματικά και αποκορύφωμα του 47,2 βαθμούς που είχαν καταγραφεί ρεκόρ το 1958, τέτοιες ημέρες στα Τρίκαλα τέλη Αυγούστου. Άρα λοιπόν με αυτές τις συνθήκες τα σαραντάρια κάπως διαχειρίσιμα νομίζω μου φαίνονται εμένα. Βεβαίως θα είναι κουραστικά όμως, ειδικά μέσα στα αστικά κέντρα που και τη νύχτα θα έχουμε αρκετή ζέστη και δυσφορία. Να πούμε ότι οι περιοχές που θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι γενικώς οι κάμποι της χώρας μας από βορρά προς νότο, δηλαδή να μιλήσουμε με πόλεις Σέρες, Καρδίτσα, Λαμία, Άργος, αλλά και στην Νότια Κρήτη, στις νησιωτικές περιοχές εκεί θα έχουμε θερμοκρασίες μέχρι και 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι η χειρότερη μέρα για την Αττική με την Αθήνα θα είναι η Κυριακή, με σχετική άπνε 39 βαθμούς και δύσκολο βράδυ. Δεν θα πέσει η θερμοκρασία Κυριακή προς Δευτέρα τη νύχτα κάτω από τους 30 βαθμούς, αλλά θα νιώσουμε δυσφορία όταν θα πάμε να κοιμηθούμε. Και από εκεί και πέρα τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα ενεργοποιηθεί ένα μελιτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα σαραντάρια θα μετατοπιστούν στη Δυτική Ελλάδα. Εμείς εδώ θα έχουμε 37 με 38 βαθμούς, θα πέσει δηλαδή κανένα 2 βαθμούς, αλλά όπως καταλαβαίνεις, εκτός αυτή δεν θα είναι αισθητή, διότι και θα υπάρχει και επικινδυνότητα στο θέμα των πυρκαγιών. Με τους 38 βαθμούς, τα σαραντάρια τοπικά, τα 7 μποφόρ, οι συνθήκες μέρα με τη μέρα θα είναι δύσκολες, με πιο γενικευμένο κίνδυνο πυρκαγιάς και πιο αυξημένο. Να δείξουμε όλη ατομική ευθύνη, καθώς όλες τις ημέρες θα έχουμε δυσκολίες και ακόμα και Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει συνοδεία 8 μποφόρ. Άρα οι συνθήκες πραγματικά θα είναι απαιτητικές. Οπότε πρέπει να μείνουμε σε επιφυλακή. Η αντιπυρική περίοδος ούτως ή άλλως έχει ακόμα 2 μήνες και ακόμη είμαστε σε καλοκαιρινές επικίνδυνες συνθήκες.
3: Και ιδιαίτερη προσοχή από Δευτέρα με τα μελιταμάκια.
19: Το θέμα των ανέμων ακριβώς πιο πολύ από τη Δευτέρα, θα έλεγα. Ναι.
3: Κυρία Ζιακοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24 ώρες επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός, 110 τον αριθμό. Τόνισε ωστόσο ότι η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη.
20: Εν όψη των νέων μετεωρολογικών προβλέψεων, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία, με τους ενισχυμένους ανέμους, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δυσκολίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν θα είναι όλοι εδώ. Ωστόσο, στην πολιτική προστασία, στο πυροσβεστικό σώμα, γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα, τις υπεύθυνες συμπεριφοράς και την πρόληψη.
3: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μου ο Βαγγέλης Σαρής. Βαγγέλη, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα.
3: Να ξεκινήσουμε από τη Λίμνο, όπου το ευχάριστο είναι ότι είναι χωρίς ενεργά τα δύο μέτωπα, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε εκεί νωρίτερα.
21: Και το θέμα είναι, μιλάμε για τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε έναν χώρο με απορρίμματα, στη συνέχεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος του νησιού της Λίμνου, ακριβώς λόγω της θετικής αυτής εξέλιξης, το ότι πλέον δεν αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενεργό μέτωπο, ακυρώθηκαν και οι περαιτέρω ενισχύσεις που είχαν προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από την Καβάλα. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη σε διάσπαρτα σημεία όπου έχουμε καπνογόνα, έτσι, καπνογόνες εστίες, 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει

0: της Ηλίας με κατεύθυνση προς την Μύρινα, προς την πρωτεύουσα. Είχε προηγηθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για να είναι σε ετοιμότητα. Θυμίζουμε ότι η περιοχή από καιρικές συνθήκες βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Γι' αυτό και ήταν σε συναγερμό οι αρχές εξ αρχής. Να σας πω τώρα ευρυδίκη ότι κάναμε μια τηλεφωνική βόλτα από όλα τα σημεία όπου είχαμε ενεργά μέτωπα πυρκαγιών με τη βοήθεια και της παραγωγού μας της Μαρίας της Φυρόερα και μιλήσαμε με τους δημάρχους. Είχαμε τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Νερομάνα του Αγρινίου. Ελέγχεται, ανοίχθηκε μάλιστα με μηχανήματα, βαριά μηχανήματα, αντιπυρική ζώνη και με τις υδροφόρες του Δήμου να ρίχνονται επίσης στη μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πλέον η φωτιά στην περιοχή ελέγχεται. Στο άλλο μέτωπο που είχαμε στην Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, στην περιοχή Χράνη, μιλήσαμε με το Δήμαρχο. Είναι υπό έλεγχο, παραμένουν όμως ακόμη εκεί ισχυρές δυνάμεις. Και επιπλέον να πούμε για την φωτιά που είχαμε στο κατάφυτο, στο Νευροκόπη, στην Δράμα. Επίσης εκεί μίλησα πριν από λίγο με τον κύριο Ταμπουρίδη, τον δήμαρχο. Τη σβήσαμε, μου είπε, με χαρά. Και,
1: και όλα στη γέννηση είναι, στα Τρίκαλα είναι που καλά.
0: Βεβαίως, στη γέννηση Τρικάλων, στα Ζωνιανά της Κρήτης επίσης οριοθετήθηκε και στο κόμιτο της Καρίστου. Και η φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Αυτά είναι τα ευχάριστα, γιατί νωρίτερα ανησυχήσαμε, όπως είναι
1: ακριβώς
0: λογικό,
1: Ευρυδίκη. Βελτιώθηκε πάρα πολύ.
0: Κυρίως με τη φωτιά της Λίμνου. Έχουμε όμως μπροστά μας.
1: Σε δύο μέτωπα και δύο καταπληκτικοί οικισμοί παράλληλοι με πάρα πολύ κόσμο και λόγω τουρισμού.
0: Έχει τύχει να το ζήσω κι εγώ. Εκεί το μέρος και ο τουρισμός είναι αρκετός αυτήν την περίοδο, οπότε και οι δυσκολίες μεγαλύτερες. Ας είμαστε όμως προετοιμασμένοι, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Μας προετοίμασε και η κυρία Γιακοπούλου, έτσι. Έρχονται τα μελτέμια και πάλι.
1: Και αυξημένες θερμοκρασίες.
0: Από τη μια θα μας δροσίσουν, από την άλλη όμως θα μας κάνουν να είμαστε σε επιφυλακή.
1: Σε ετοιμότητα. Λοιπόν, όπως και ο Βαγγέλης Σαρής. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα με την επιστροφή των διούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση. Πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της επικαιρότητας, να ακούσουμε τη Βάσου Τζανακάκη.
3: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
4: Διακοπές τέλος.
5: Ναι.
4: Δεν έχουν άλλη ημέρες άδεια.
5: Όχι, όχι.
3: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
6: Πέντε μέρες.
4: Οι τελευταίες μέρες άδεια.
6: Οι μόνες.
7: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
8: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
4: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
8: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
3: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
7: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%. Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
9: Νάξο.
4: Πόσες μέρες?
9: Για τέσσερις.
10: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
7: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
10: 9 βράδια.
9: Πάμε στην Άξο.
4: Για πόσες μέρες?
9: Για 5 μέρες.
4: Μόνοι σου?
9: Όχι, με την παρέα.
3: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
11: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
1: Χαμό και πανικό?
11: Τα πάντα όλα.
1: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
11: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα να βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
1: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
9: Κανονικές διακοπές, ναι.
10: Καλόνισο.
1: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
10: Γι' αυτό πάμε.
1: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
3: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
12: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
3: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από

0: την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο διεθνή χώρο, η γέφυρα του παραμένει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νέο και ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων προαναγγέλει Ουάσιγκτον με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Ο στόχαστρο του Τραμπ και η Κίνα. Η Κύπρος δεν κινδυνεύει, αναφέρουν κυπριακές κυβερνητικές πηγές, με τα διπλωματικά κανάλια Τεχεράν και Λευκοσίας να παραμένουν ενεργά. Νωρίτερα σήμερα, η Τουρκία εξέδωσε ένταλμα σύλληψη κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου και ενός Ισραηλινού πολίτη, και υπήρξε η σκληρή απάντηση, επίθεση Νετανιάχου στο Ερντογάν μετά το διεθνές αυτό ένταλμα. Είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, είπε, κατέχει τη μισή Κύπρο. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Η αμερικανική πίεση φαίνεται ευρυδίκη να πλήττει πλέον τον πυρήνα της ιρανικής οικονομίας, με την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου να υποχωρούν αισθητά. Μάλιστα, σύμφωνα με την Tanker Trackers, η παραγωγή αργού του Ιράν έχει μειωθεί τους τελευταίους μήνες σε επίπεδο μόλις λίγο υψηλότερο από τις ανάγκες της χώρας για εσωτερική διήλυση και κατανάλωση. Γεγονός βέβαια που εξηγεί και τη σημαντική πτώση των φορτώσεων από το Kharg Island. Η εταιρεία διευκρίνησε ότι η μικρότερη ανάγκη για εξαγωγές αφορά κυρίως την ευωθιαστική πίεση και όχι την οικονομική ανάγκη της Τεχεράνης για έσοδα. Παράλληλα, οι προσφορές ιρανικού αργού προς την Κίνα έχουν μειωθεί και οι τιμές βέβαια έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Η Κίνα, η οποία απορροφά πάνω από το 80% των ιρανικών εξαγωγών, εισάγει μέχρι στιγμή τον Αύγουστο μόλις 534.000 βαρέλια ημερησίως, έναντι μέσου όρου 1,4 εκατομμυρίων βαρελιών το 2025. Η εικόνα λοιπόν δείχνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός αρχίζει να περιορίζει, Ευρυδίκη, όχι μόνο τις πωλήσεις του Ιράν, αλλά και τη δυνατότητά του να διατηρεί την παραγωγή, την παραγωγική και εξαγωγή του δραστηριότητα. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι η κλιμάκωση της οικονομικής πίεσης αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την ήττα του Ιράν μετά την εξουδετέρωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων. Υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν την οικονομική πίεση ως το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες, έστω και μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο. Υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει οικονομικά, διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά μέσα. Τώρα, στο ίδιο πλαίσιο, και ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσετ. Αυτός προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, Ευρυδίκη, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως 1-2 χτύπημα. Ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε μάλιστα ότι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ηγεσία του Ιράν έχει εξουδετερωθεί, ότι η κυβέρνησή του κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου με βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Το Ιράν απάντησε στις αμερικανικές απειλές, προειδοποιώντας για συντριπτικά και καταστροφικά αντίπεινα από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.
2: Τώρα, να μας πεις πώς απαντάει η Τεχεράνη μετά τις δηλώσεις Τραμπ για βαρύτερες οικονομικές κυρώσεις.
3: Με καταστροφική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν δήλωσε ότι η αντίδραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα είναι ευρεία και αποφασιστική. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα-αέρα, αντιεροπορική άμυνα, διάστημα και κυβερνοχώρο, με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Τώρα, όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, να πούμε, η ναυσιπλοή Ευρυδίκη στα στενά του Ορμούζ παρουσιάζει έντονη υποχώρηση, αυξάνοντας την ανησυχία για τις διεθνείς ενεργειακές ροές. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε το Reuters, μόλις 7 εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά την Πέμπτη. 4 εισήλθαν και 3 εξήλθαν, αριθμός περίπου κατά το ίμιση μικρότερος από την προηγούμενη μέρα. Μεταξύ αυτών ήταν και ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς αερίου με προπάνιο και βουτάνιο. Οι χώρες του κόλπου, να πούμε τώρα ότι φοβούνται περιφερειακή κλιμάκωση. Υπάρχει μια αγωνία. Το Κατάρ προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούς και το Μπάντελ Μαντέμπα δεν πρέπει να μετατραπούν σε ομήρους της σύγκρουσης.
2: Ωστόσο, έχουμε διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή γενικευμένης σύγκρουσης.
3: Βεβαίως, παρά την κλιμάκωση, παράλληλα εξελίσσονται διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό της κρίσης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να υποδεχθεί στο Παρίσι 23 και 24 Αυγούστου τον Σαουδάραβα διάδοχο Μπιν Σαλμάν. Στην ατζέντα βρίσκονται περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία της Γαλλίας με τους εταίρους της στον Περσικό κόλπο, αλλά και προσπάθεια ενίσχυσης της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση Ευρυδίκη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η κρίση επηρεάζει πλέον άμεσα τις χώρες του κόλπου, τις ενεργειακές εξαγωγές, την αυσιπλοεία αλλά και την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.
2: Και τώρα να πάμε στην Τουρκία και το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψη εναντίον του Νετανιάχου και την σκληρή απάντηση του Ερντογάν.
3: Ναι, σε ένα νέο επεισόδιο της διαμάχης Τελαβίβ Άγκυρας, με επίκεντρο τη Γάζα, η Τουρκία ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Κατηγορίες γενοκτονίας σε 35 Ισραηλινούς για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα. Η Τουρκία εξέδωσε το διεθνές ένταλμα σύλληψης, όπως ανέφερε σήμερα στο έξω Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με αυτή την επίθεση σε διεθνή ύδατα εναντίον των ακτιβιστών του στολίσκου και σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου του 2026 κατά του Νετανιάχου και του ΑΦΕΚ Μόσκοβιτς για γενοκτονία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό τη διεθνή σύλληψή τους. Έχουμε όμως απάντηση. Το γραφείο λοιπόν του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ένταση ανάμεσα στις σχέσεις των ηγετών βρίσκεται πλέον στα άκρα, Ευρυδίκη.
2: Έχει να κάνει και με την Ισραηλινή επιδρομή στη Συρία.
3: Βέβαια. Με την, και την έκδοση του. Πολύ σωστά. Ο Ερντογάν επιδιώκει τώρα να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί αυτό, αναφέρει στην ανακοίνωση το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Σε μία από τις πιο έντονες μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του Τελαβίβ κατά της Άγκυρας, παράλληλα, επανέλαβε προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ κατά του Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη δικτάτορα, κατηγορώντας τον ότι έχει σφαγιάσει Κούρδους, έχει φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς, έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο και έχει φυλακίσει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που όποιος το αντιτίθεται, τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ διατίθενται βενζίνη και ντίζελ. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου πιέζουν την αγορά. Η παράταση της επιδότησης βρίσκεται ήδη στο τραπέζι προκειμένου να αποφευθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων από το Σεπτέμβριο. Άκη Αθανασόπουλε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Βερδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα σενάριο το οποίο ακούγεται κάπως ανακουφιστικό για τους καταναλωτές, για τους οδηγούς. Βέβαια, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία η ανωδική του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και αν τα δηληστήρια συνεχίσουν να ανεβάζουν τη χοντρική τιμή, πολύ φοβάμαι ότι η παράταση της επιδότησης από το Σεπτέμβριο, που είναι αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο, πολύ φοβάμαι ότι θα την ροκανίσουν αυτές οι ανατιμήσεις. Ωστόσο βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση, αυτή τη στιγμή, επειδή αναφέρθηκες και εσύ ότι έχουμε μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ λίγο πάνω από τα 2 ευρώ, 2,01 για την ακρίβεια.
2: Πόσο πιο πάνω θα ήταν? Αν δεν είχαμε
4: η αμόλυβδη θα ήταν 10 λεπτά ακριβότερη και το πετρέλαιο θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο. Άρα υπάρχει μια συγκράτηση και γι' αυτό τον λόγο και η αγορά ζητάει να παραταθεί η επιδότηση, η οποία κανονικά λήγει 31 Αυγούστου. Όπως 31 Αυγούστου λήγουν και οι εκπτώσεις που έχουν δώσει τα ίδια τα δηληστήρια. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό. Γι' αυτό λέω αθρηστικά ότι είναι 15 λεπτά το πετρέλαιο και 10 λεπτά η αμόλυβδη. Είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο. Ξαναλέω, η επιδότηση, αν συνεχιστεί, αν παραταθεί και για το Σεπτέμβριο, θυμίζω ότι είναι κατευθείαν στα δηληστήρια. Εκεί δίνεται η επιδότηση και μαζί με το ΦΠΑ γίνεται αυτό το δεκάλεπτο στο ντίζελ. Και αυτό γιατί τα δηληστήρια έχουν τιμή σημερινή χωρίς ΦΠΑ 1,46, αμόλυβδη 1,47 πετρέλαιο κίνησης, τα οποία αν τα υπολογίσουμε με ΦΠΑ είναι πάνω από 1,80, 1,81, 1,82 και πρέπει βέβαια να τα υπολογίσουμε με ΦΠΑ γιατί με αυτή την τιμή ψωνίζουν τα πρατήρια και μάλλον ψωνίζουν οι εταιρείες εμπορίας και μετά πάει στα πρατήρια. Άρα αυτή η τιμή, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να, τουλάχιστον αν τη συγκρίνουμε με πριν τον πόλεμο, πριν την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα δείχνουν μια μεγάλη διαφορά. Αυτή τη μεγάλη διαφορά θέλει σιγά σιγά να ψαλιδίσει το οικονομικό επιτελείο, δεν είναι εύκολο, αλλά περιμένουμε ανακοινώσεις την άλλη εβδομάδα.
2: Λοιπόν, Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. ΔΕΜΑ με κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, σκληρούς δίσκους και άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επιχείρησε ανάγνωστοι να περάσουν με ντρόν στις φυλακές Λάρισας. Έγινε ωστόσο αντιληπτό και καταρρίφθηκε. Ακούμε το ρεπορτάζ της Σπυριδούλας Κακλατζή.
5: Μέχρι πρότινο, οι έγκλειστοι που προσπαθούσαν με τη βοήθεια των έξω να βάλουν μέσα στην φυλακή παράνομα αντικείμενα, το έκαναν με μια πάγια τακτική με μπάλες ποδοσφαίρου. Τώρα, βέβαια, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, φαίνεται και αυτό να αλλάζει και από τις μπάλες ποδοσφαίρου πάμε στα ντρόν υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα, χτες το απόγευμα, οι υπάλληλοι του Σοφρονιστικού Ιδρύματος στη Λάρισα έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ένα ντρόν να πλησιάζει τον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος. Κατευθείαν, βέβαια, ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιντρόν. Εκείνο έπεσε στο προάβλιο, τον μάζεψαν οι υπάλληλοι του Σοφρονιστικού Ιδρύματος και βρήκαν κατά την έρευνά τους, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μια συσκευασία που όπως είπες και εσύ είχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερ ασύρματης σύνδεσης για ίντερνετ δηλαδή, 18 καλώδια φόρτισης, 12 αντάπτορες και 21 κάρτες SIM. Βέβαια για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Λάρισα.
2: Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα με αποτέλεσμα ένα άτομο να εντοπιστεί επανθρακωμένο και ένα ακόμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πάμε στο Νίκο Γιαπρακά που έχει περισσότερα στοιχεία. Νίκο, καλησπέρα.
6: Ευρυδίκη, ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα εδώ στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, περίπου 150 μέτρα πριν από τα φανάρια της Κάτω Αχαΐας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή, όπου δύο οχήματα, δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν με τοπικά με αποτέλεσμα να εκτραπούν τις πορείες τους. Το ένα μάλιστα κατέληξε πάνω στο κυκλίδωμα ασφαλείας που υπάρχει στο δρόμο και πήρε φωτιά, απαθρακώνοντας έτσι την οδηγό η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Στο άλλο όχημα ήταν ένας άνδρας. Βρισκόταν ένας άνδρας ο οποίος ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος και έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και νοσηλεύεται. Αμέσως εδώ επικράτησε πανικός. Η πυροσβεστική ήρθε πολύ γρήγορα, δεδομένου ότι είναι πολύ κοντά στην πόλη της Κάτω Αχαΐας, στο σημείο που έγινε το δυστύχημα. Κατέζησε την πυρκαγιά, ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά για την γυναίκα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα συντρίμια των δύο οχημάτων απομακρύνθηκαν από το σημείο για να απελευθερωθεί ο δρόμος και να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.
2: Και φαντάζομαι εξετάζονται, γίνεται έρευνα για τα του τραγικού αυτού δυστυχήματος.
6: Η τροχιά πατρών είναι αυτή η οποία διενεργεί την σχετική έρευνα, την προανάκριση για το πώς συνέβη αυτή η μετοπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, η οποία να σου πω ότι μας προκαλεί και εντύπωση δεδομένου ότι είναι σε ένα σημείο του δρόμου που είναι απόλυτη ευθεία, δηλαδή είναι αρκετές δεκάδες μέτρα ευθεία. Λίγο πριν τα φανάρια. Ναι. Και είναι ακριβώς ευθεία ο δρόμος. Δεν ξέρουμε τώρα το πώς ακριβώς έγινε, τι ακριβώς έγινε. Θα το δείξει αυτό η προανάκριση που διενεργεί η τροχιά
2: πατρών. Και απανθρακώθηκε ένα παιδί 25 ετών. Λοιπόν, Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια μεγάλη υπόθεση διακίνησης ελαφρέων αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου αποκάλυψε κοινή επιχείρηση της ΑΔΕ και της ελληνικής αστυνομίας του Ηράκλειο Κρήτης με ένα 62χρονο ιδιοκτήτη επιχείρηση να συλλαμβάνεται. Να ακούσουμε την Έμιλη Γιανακοπούλου.
7: Ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΔΕ καθώς και στελέχη της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας προχώρησαν σε μια επιχειρησιακή δράση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα στην αποθήκη ενός 62χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πάνω από 3.800 λίτρα αλκοολούχων ποτών όπως τζιν, βότκα ή δίποτα, τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά και την καταβολή δασμών και φόρων. Εντοπίστηκαν μάλιστα 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και ετικέτες, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένη ποτοποιία. Βρέθηκαν πάνω από 660 μεταλλικές φιάλες γεμάτες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό σε όλους μας αέριο του γέλιου, από τις οποίες θα θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί 18.000 μπαλόνια. Επίσης, βρέθηκαν 4.000 μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνταν προφανώς για τη διακίνηση και τη διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό. Οι ελεγκτές σύλλεξαν δείγματα των ποτών, τα οποία τα έχουν στείλει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατανάλωσή τους είναι κατάλληλη. Επίσης, ποτά θα σταλούν και στην Τελωνιακή Αρχή για να υπολογιστούν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί. Ο 62χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα έπειτα από τη σύλληψή του. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε μια ακόμα επιχειρήση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται και σε άλλες εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου η αρχή είχε επίσης συλλάβει έναν 53χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο και να πάμε στην Κροατία που συνελήφθη Ουκρανός ύποπτος για τη δολιοφθορά στο Nord Stream. Δούλευε ο σύμβουλος σε ταινία για τον Nord Stream και τον συνέλαβαν για το σαμποτάζ. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου. Κατερίνα.
3: Οι κροατικές αρχές συνέλαβαν στην Μπούλα έναν Ουκρανό επαγγελματία δίτη, τον Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ, βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις γερμανικές αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με τους Γερμανούς εγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση, φέρεται ότι ο συγκεκριμένος συμμετείχε στην ομάδα διτών που τοποθέτησε εκρηκτικά κοντά στο δανέζικο νησί του Μπόρνχολμ, τα οποία εξεράγησαν το Σεπτέμβριο του 2022, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους αγωγούς Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν, Ευρυδίκη, ότι η ομάδα συνδεόταν με τον πρώην Ουκρανό αξιωματικό Σεργέη Κουζνέτσοφ, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Ιταλία και είχε εκδοθεί στη συνέχεια στη Γερμανία, ο οποίος όμως αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Η σύλληψη του Ζουράβλεφ στην Κροατία δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται ο συγκεκριμένος αντιμέτωπος με τη γερμανική δικαιοσύνη. Είχε εντοπιστεί και στο παρελθόν στην Πολωνία, ωστόσο το πολωνικό δικαστήριο είχε αρνηθεί την έκδοσή του στη Γερμανία. Τώρα λοιπόν η Κροατία καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία.
2: Ωραία. Και να πάμε στην Νέα Υόρκη. Είχαμε μία σύλληψη 35χρονης για σχέδιο επίθεση του πολιτιακό Καπιτόλιο. Οι ερευνητές μάλιστα υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να αποτρέψουν επίθεση αρκετές εβδομάδες πριν από την επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.
3: Ακριβώς. Μία 35χρονη γυναίκα από το Όλμπανι κατηγορείται ότι επιχείρησε να παρέσχει υποστήριξη στο Ισλαμικό κράτος, καθώς φέρεται να σχεδίαζε να βομβαρδίσει το Καπιτόλιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αλλά και να σκοτώσει νομοθέτες, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι ομοσπονδιακές αρχές. Η Τζέσικα λοιπόν Μπόουι, σύμφωνα με τις αρχές, είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό κράτος σε ηχογραφήσεις και είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 φορές παρακολούθηση του Καπιτολίου, τραβώντας δεκάδες φωτογραφίες. Φέρεται μάλιστα ότι είχε αγοράσει υλικά που πίστευε ότι θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού. Το FBI ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ζήτησε ένα πιστόλι που θα μπορούσε να κρυφτεί, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει εναντίον αστυνομικών που ενδεχομένως θα επενέβαιναν. Και φέρεται να σχεδίασε να διαφύγει στη Συρία μετά την επίθεση και αργότερα να επιστρέψει για να βάλει στο στόχαστρο την Times Square ή το Λευκό Οίκο. Και λοιπόν, να κλείσουμε με το Χάρη και την Μέγκαν.
2: Δύο κουβεντούλες, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και έχουμε πολύ σημαντικά αθλητικά γεγονότα.
3: Γυρίζει λοιπόν το ζευγάρι. Το ζευγάρι στα τέλη Αυγούστου. Καθοριστικό ρόλο. Στην απόφασή τους παίζουν τα. Ναι, υπάρχουν αναφορές ότι έχει ένα ρόλο σε μια νέα παραγωγή, λέει η συγκεκριμένη.
2: Μάλλον έχει ανοίξει ένα ουσιαστικό παράθυρο επικοινωνίας με τον βασιλιά Κάρολο. Αυτό δείχνει.
3: Ναι, ο Κάρολος θέλει, αλλά υπάρχει και κάποιος που δεν θέλει και πολύ.
2: Λοιπόν,
3: αυτή την επιστροφή. Και της ανασχετείται. Πάντως.
2: Λοιπόν,
3: θα δείξουμε. Για θα δείξουμε.
2: Να πάμε στα αθλητικά, Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας περιμένει ο Τάσος Επιτρόπου.
3: Τασούλης. Αθλητικό δελτίο.
2: Λοιπόν, απόψε είναι μια βραδιά με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή του Λευτέρη Πετρούνια στο τελικό των Κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής να ξεχωρίζει και αργότερα τον Μίλτο Τεντόγλου. Τάσο Επιτρόπου. Ο λόγος σου σένα.
8: Είπες, ναι, ακριβώς. Το βλέμμα είναι στραμμένο στο Ζάγκρεμπ αρχικά, στο Λευτέρη Πετρούνια, θα αγωνιστεί για να διεκδικήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο του στους κρίκους ή αν θέλετε ένα μετάλλιο ακόμα που θα είναι το δέκατο σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
2: Πάντως ο αγαπημένος του αριθμός είναι το 11, λέει. Θέλει 11 μετάλλια γιατί βάζει και τα δύο χάλκινα.
8: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, 9 χρυσά όμως έχει και αυτό θέλει, 8 χρυσά έχει και θέλει να τα κάνει 9. Ο τελικός, η τελική των οργάνων έχουν ξεκινήσει εδώ τις 7 η ώρα. Γύρω στις 8 και 36 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αγώνες και στους κρίκους. Παρ' όλα αυτά.
2: Άρα πάει αργότερα, ήταν νωρίτερα να ξεκινήσει, έτσι.
8: Ναι, ήταν να ξεκινήσει. Εντάξει, αυτά δεν είναι και λίγο μεν προγραμματισμένα, αλλά εμπασβετούνση. Λοιπόν, Λοζάνη, Diamond Link, δεύτερη μέρα. Πρώτη μέρα ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν εκπληκτικός, 6-16, το μεγαλύτερο άρμα που έχει κάνει εκτός τύπου. 6-17, να θυμίσω, έχει από τις 28 Φεβρουαρίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χρυσός Τύπου στην Παιανία. Φυσικά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Μόντο Ντουμπλάτζιτς, 6-21 χθες. Λίγο όμως και πιο συγκεκριμένα στις 10 παρα 10, 9 και 4 ζωντανή σύνδεση από την ΕΡΤ 1, από τη συνόμα την ΕΡΤ 2, ο μεγάλος, ο σπουδαίος Μίλτος Τεντόγλου στο τελικό αυτόν του Diamond Link στο μήκος ανδρών, εκεί όπου θα διεκδικήσει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. 9 και 4 θα είναι η τελετή έναρξη σήμερα για τους μεσογειακούς αγώνες, τους 20 μεσογειακούς
2: και
8: αγώνες.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε κλείνει και το δελτίο, Τάσο μου.
8: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8. Αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίτζου. Καλό σας βράδυ.
9: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμμετρος Χρόνος, σας καλωσορίζουμε. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα είμαστε μαζί σας για το επόμενο δίωρο. Στο σημερινό μουσικό αφιέρωμα θυμόμαστε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της ελληνικής pop και rock σκηνής. Ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς υπήρξε τραγουδιστής, συνθέτης και δημιουργός που άφησε έντονο το αποτύπωμά του από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Με τη χαρακτηριστική φωνή του, τις επιτυχίες του και τη συμμετοχή του στους Πολ συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ολόκληρης εποχής. Η πορεία του συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας.

Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, κατά κόσμον Ροβέρτος Κωνσταντίνος Ουίλιαμς, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου του 1949. Ήταν γιος Βρετανού και Ελληνίδας μητέρας, μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον με έντονες πολιτισμικές επιρροές. Από νεαρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για τη μουσική και το τραγούδι. Μετά την ολοκλήρωση των σχολικών του σπουδών, εργάστηκε για ένα διάστημα στη Ροδεσία. Οι εμπειρίες αυτές συνέβαλαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της καλλιτεχνικής του πορείας.

Επιστρέφοντας από τη Ροδεσία στην Ελλάδα, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς αφιερώθηκε στη μουσική σε μια εποχή όπου η pop και το rock γνώριζαν μεγάλη άνθηση. Διέθετε ευχάριστη σκηνική παρουσία και ξεχώριζε τόσο ως τραγουδιστής όσο και ως κιθαρίστας. Πολύ γρήγορα βρέθηκε ανάμεσα στους νέους καλλιτέχνες που εξέφραζαν την ιανική κουλτούρα της εποχής. Η μουσική αποτέλεσε πλέον τον βασικό άξονα της ζωής του. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία μόλις ξεκινούσε.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς έγινε μέλος του ιστορικού συγκροτήματος Πολ, μαζί με τον Κώστα Τουρνά, τον Σπύρο Μαυρογιάννη, τον Σταύρο Λογαρίδη, την Άσια Σανδί και τη Μέρι Γκλάς, δημιούργησαν ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά συγκροτήματα. Οι Πολ γνώρισαν τεράστια επιτυχία και επηρέασαν σημαντικά την ελληνική ροκ σκηνή. Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς συνέβαλε καθοριστικά στον χαρακτηριστικό ήχο τους. Η παρουσία του στο συγκρότημα τον έκανε ευρύτερα γνωστό. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 8283.

Το 1974 ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς ξεκίνησε παράλληλα τη σόλο καριέρα του. Κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο Ρόμπερτ Γουίλιαμς, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική του διαδρομή. Συνδύασε στοιχεία pop και rock με μελωδικές συνθέσεις και σύγχρονο ήχο. Το κοινό υποδέχθηκε θερμά τις πρώτες προσωπικές του δουλειές, έτσι καθιερώθηκε και ως αυτόνομος ερμηνευτής.

χαρίζοντάς μας τη γλυκιά εκείνη μελαγχολία που χρειάζεται η αγάπη για να ζήσει. Πόσες όμορφες μέρες δεν ζήσαμε κάτω το βλέμμα αυτού του ήλιου και πόσες νύχτες, πιασμένοι χέρι-χέρι, δεν αναπολούσαμε περπατώντας στην αμμουδιά κάτω από το παλό φως του φεγγαριού. Είναι όμορφη αυτή η πατρίδα, αγάπη. Εδώ είναι ο δικός μας ήλιος, το δικό μας φεγγάρι. Θα ήθελα να μπορούσα να τα κλείσω όλα σε αυτό το γράμμα που μες τα στείλω. Απόψε που θα βγει το φεγγάρι, η σκέψη μου θα πετάξει κοντά σου. Μου λείπεις, σ' αγαπώ.

Το 1976 ήρθε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του Robert Williams. Το τραγούδι «Μίλα μου» από τον δίσκο «Εσύ και εγώ» αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα. Η μελωδία και η ερμηνεία του το κατέστησαν διαχρονικό. Μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του. Η επιτυχία αυτή ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά του.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το 1977 ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς συμμετείχε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Μαζί με τον Πασχάλη, τη Μαρία Ανατόλη και την Μπέση Αργυράκη εκπροσώπησαν την Ελλάδα με το τραγούδι «Μάθημα Σολφέζ». Η ελληνική συμμετοχή κατέκτησε την 5η θέση, μία από τις καλύτερες επιδόσεις της χώρας εκείνη την εποχή.

Κατά τις επόμενες δεκαετίες, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς συνέχισε να ηχογραφεί και να εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές. Παρέμεινε ενεργός στη δισκογραφία, γράφοντας και ερμηνεύοντας νέα τραγούδια. Η εμπειρία του και η αγάπη του για τη μουσική τον κράτησαν δημιουργικό. Παράλληλα, συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η παρουσία του παρέμεινε σταθερή και διακριτική.

Το 1991 ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς ανέλαβε τη μουσική και τους στίχους πολλών τραγουδιών για τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Η Λάμψη» του Νίκου Φόσκολου. Η συνεργασία αυτή έφερε τη μουσική του καθημερινά στα ελληνικά σπίτια. Απέδειξε έτσι ότι μπορούσε να υπηρετήσει με επιτυχία και τον χώρο της τηλεόρασης. Οι συνθέσεις του συνέβαλαν στη μεγάλη επίχυση της σειράς. Ήταν μια ακόμη σημαντική δημιουργική στιγμή στην πορεία του.

Πέρα από τη δισκογραφία, ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς ασχολήθηκε και με ζητήματα που αφορούσαν τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών. Το 2013 είχε αναφέρει ότι εργαζόταν στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα υποστήριξε τους δημιουργούς και τα δικαιώματά τους. Είχε βαθιά γνώση του χώρου της μουσικής βιομηχανίας. Παρέμεινε ενεργός και εκτός σκηνής. Ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς υπήρξε επίσης ιδιαίτερα δραστήριος ως συνθέτης. Οι δημιουργίες του έγιναν ευρέως γνωστές.

Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς διατήρησε τη χαρακτηριστική αισιόδοξη σκηνική του παρουσία. Το κοινό τον θυμάται για τη ζεστή φωνή, το χαμόγελο και την ευγένειά του. Ανήκε στη γενιά των καλλιτεχνών που συνέδεσαν την ελληνική pop με τον διεθνή ήχο. Τα τραγούδια του εξακολουθούν να ακούγονται και να ξυπνούν αναμνήσεις. Η προσφορά του στη μουσική παραμένει σημαντική.

Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς έφυγε από τη ζωή στις 21 Αυγούστου του 2022, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Ο θάνατός του προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τον αγάπησε. Άφησε πίσω του μια αξιόλογη δισκογραφία, σημαντικές συνθέσεις και πολλές διαχρονικές επιτυχίες. Το όνομά του παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της ελληνικής pop μουσικής. Η καλλιτεχνική του κληρονομιά συνεχίζει να εμπνέει νεότερους δημιουργούς. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Ρόμπερτ Ουίλιαμς.

τραγούδι χαράς και λύπης. Ένα τραγούδι που γεννιέται για να πεθάνει μαζί μας.

Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς υπήρξε ένας καλλιτέχνης που συνδύασε το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και τη συνέπεια σε μια πορεία που διήρκησε περισσότερες από 5 δεκαετίες. Από τους Paul και τη Eurovision μέχρι τις προσωπικές του επιτυχίες και το συνθετικό του έργο, άφησε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Τα τραγούδια του εξακολουθούν να συγκινούν και να συνοδεύουν πολλές γενιές ακροατών, αποδεικνύοντας ότι η καλή μουσική δεν γνωρίζει χρόνο. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και ηχογραφήσεις αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλο.

Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Ήταν οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές χωραφίσεις αλλά και οι χωραφίσεις αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης εδώ στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Στην παρέα μας σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος ήρθε, τα κατάφερε και ανέβηκε δύο ορόφους και βρήκε το φως του στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ να συνεργαστούμε για την επόμενη ώρα μαζί. Η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Σπύρος Γκιουλέκας, εξαιρετικός στο βιολί. Για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από τα Γρεβενά, έχουμε διάφορους ακροατές. Έχουμε διάφορους ακροατές που μας ακούτε εκεί πάνω από τα Γρεβενά. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, με χαίρεται η μανούλα μου, έλεγε ο ακροατής. Τον άφησαν στην αναμονή γιατί θα έμενα. Μιλάει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε πολύ τον Τάκη Καρναβά, όλοι εδώ πέρα. Α, ξαναεπιστρέψουμε. Πήγε να μας κάνει λίγο κόλπο αυτό το CD, αλλά τα καταφέραμε. Γιατί τον αγαπάτε, ξέρω. Και εσείς στη Θεσσαλία τον αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Φιλιππίδη στην Παπαδιά, τη Ρουμελιώτικη αυτή τη φορά.

Σε ρυθμό Καλαματιανό αυτή η παπαδιά από τη Ρούμελη με τον Νίκο Φιλιππίδη από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτό το διαμαντάκι και το επόμενο από ένα CD με τίτλο Θεσσαλία πρόσωπα και γεγονότα μέσα από το δημοτικό τραγούδι με τον εξαιρετικό συμπατριώτη το Γιάννη Γκουζιώτη που τον καταγράψαμε πέρυσι στο Μουσείο Τσιτσάνη στο τραγούδι, το τραγούδι σε ρυθμό Τσάμικο ζήτησε ο φίλος ακροατής από τη Δασκάτη τον Άσιο Σπαθούλα, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτής εδώ της εκπομπής με τον Σταύρο Κουσκουρίδα στο κλαρίνο, τον Αμίλητο Παρασκευά στο βιολί. Τον χαιρετάμε, τον αγαπάμε, ελπίζω να μας ακούει, τον Άρη Ντίνα στο λαούτο και τον Βασίλη Γαλάνη στο ντέφι. Την ηχογράφηση έκανε ο εξαιρετικός Παναγιώτης Καλαμπάκας, ηχολήπτης στο στούντιο ηχογένεση που έχει κάνει τις πολύ καλές ηχογραφήσεις από την περιοχή της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα των Τρικάλων.

Αν σας άρεσε το απόσπασμα που ακούσαμε μόλις, είναι από δική μας εκπομπή, δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού παρά μόνο στο On Demand, 14/23 η συγκεκριμένη ηχογράφηση, λίγο πριν την παράσταση του Μυρολογίου το Μύρο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον Γιώργο Κοτσίνη, τον Αντώνη Κυρίτση, τον Κωνσταντίνο Κίκυλη, τον Θωμά Κωνσταντίνου, τον Νικόλο Αγγελόπουλο, τον Μανούσο Κλαπάκη σε μια συναυλία αφιέρωμα στο Μυρολόι, και το απόσπασμα εδώ με τη Φεγγαροπρόσωπη. Τώρα ξέρεις, έχω και τη συζήτηση εδώ με τον ηχολήπτη μου για τα φεγγάρια. Το ξέρεις το τραγούδι που λένε «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς και εσύ». Αυτό, φταίνε τα φεγγάρια, αλλά από τα φεγγάρια και εμείς με τα φεγγάρια συντονιζόμαστε, είναι όσο πιο κοντά σε μας η Σελήνη, στο συναισθηματικό μας πεδίο. Λοιπόν,

έχουμε πει εμείς για τις εκλήψεις τόσο καιρό. Τα έχουμε πει και τα ξέρει και ο Βασίλης εδώ, τα ξέρει. Μέσα του τα ξέρει. Λοιπόν, την έκλειψη δεν την... δεν τη θαυμάζουμε την έκλειψη. Βλέπω διάφορους τύπους στο διαδίκτυο που βάζουν γυαλιά και πάνε και θαυμάζουν τις εκλήψεις και βγάζουν και φωτογραφίες. Οι εκλήψεις δεν είναι για να τις θαυμάζουμε. Οι εκλήψεις είναι λήψεις. Δεν τις θαυμάζουμε. Θαυμάζουμε το γεγονός, το οποίο όπως είδατε κι άλλο σεισμός χθες, μεγάλος, στο Περού. Το γεγονός της μεταμόρφωσης, διότι η καταστροφή είναι μεταμόρφωση. Έως εκεί απαλλαγόμαστε από αυτά που δεν θέλουμε για να μπορούμε να βάλουμε νέα στη θέση τους. Δεν τη θαυμάζουμε όμως την έκλειψη όπως ένα κανονικό φεγγάρι, ολόγιωμο που είναι ολόκληρο και ο τραγουδιστής εδώ πέρα λέει «Α, μικρή φεγγαροπρόσωπη, θαυμάζει το πρόσωπό της που είναι σαν το φεγγάρι». Από εκεί τώρα κινητοποιήθηκα και σας λέω όλα αυτά και με εξητάρει εδώ και ο ηχολήπτης μου που με τον είδα μετά από ένα μήνα και λέμε τα όσα μας έχουν συμβεί αυτό τον καιρό.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια και για τις ευχές που ακόμα μου δίνετε για την ονομαστική μου εορτή. Ευχαριστώ πραγματικά, οι ευχές χρειάζονται, είναι απαραίτητες. Και να συνεχίσουμε με τη Σοφία Κολλητήρη.

Εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούμε. Να είστε όλοι καλά. Καλή ξεκούραση. Τη Δευτέρα να είστε όλοι εδώ. Θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα για τα 9 μέρα της Παναγίας και όλα τα τελετουργικά που συμβαίνουν τη συγκεκριμένη μέρα, που αλλάζει, έρχεται για να αλλάξει την εποχή αυτή η συγκεκριμένη μέρα. Περνάμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Ο παραδοσιακός άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει και το γνωρίζει μέσα από τη φύση και από τις καλλιέργειες. Θα τα δούμε όλα αυτά τη Δευτέρα, όπως θα δούμε και τα δημοτικά τραγούδια τα οποία έχουν μιλήσει για όλο τον κύκλο της ζωής της Μεγάλης Μητέρας. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

πρωτό της νέας μέρας. Η μέρα μόλις άλλαξε και εμείς είμαστε εδώ προκειμένου να επενδύσουμε μουσικά την πρώτη ώρα της. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ. Αρχή με ένα βάλς.

παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή

0: Έχω λεφτά, λένε κάποιοι και αισθάνονται ευτυχισμένοι. Για τον ίδιο λόγο αισθάνονται ευτυχισμένοι κάποιοι άλλοι λέγοντας «έχω τύχη». Όμως σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ τύχη και δεν αγοράζεται με τα λεφτά όλου του κόσμου το να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο. Κάπως έτσι ήταν το κειμενάκι στο email που ζήτησε αυτό το τραγούδι. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, όπως άλλωστε και το τραγούδι. Η συνέχεια αμέσως τώρα με τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη.
1: Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα στο πω, ότι αγαπάς δεν τελειώνει,

Θυμίζουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε είναι το iPsychogios@ert.gr. Σε αυτό εσείς προτείνετε τα αγαπημένα σας τραγούδια.

Δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, είμαστε πάντα στη φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα» θα είναι μαζί σας για κάτι λιγότερο από μισή ώρα, ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο και θα διαλέγει μαζί σας τις μουσικές.

Οι δικές σας μουσικές επιλογές και σήμερα πάρα πολλές και πάρα πολύ καλές. Λίγο άγχος προκειμένου να χωρέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή ακόμα περισσότερες. Ας μην μιλάμε πολύ,

πλαισίω στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Δύο τραγούδια μας απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Με ένα νεύμα ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Εσείς παραμείνετε στην φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η εναρκτήρια μουσική μας από τον χώρο του κινηματογράφου, από το soundtrack της ταινίας του Φεντερίκο Φελίνη «Ιντερβίστα». Την μουσική επένδυση είχε αναλάβει ο Νικόλα Πιοβάνη, ο οποίος μαζί με τις δικές του συνθέσεις ενορχίστρωσε και μουσικές του Νίνο Ρότα, μουσικές από παλιότερες ταινίες του Φελίνη. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Καλή ακρόαση.

Το τελευταίο ταξίδι. Ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, μελοποιημένο από τον Νίκο Ξηδάκη με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω στο μακρινό 1975, χρονιά που ο Θανάσης Γκαϊφίλιας είχε ηχογραφήσει την Πρέβεζα του Καριωτάκη, μελοποιημένη από τον Γιάννη Γλέζο.

εξάστου στίχου το πουλί, Ορφέας Περίδης στη μελοποίηση ποίηματος του Τέλου Άγρα. Να θυμηθούμε και τον ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, πολύ τραγουδισμένος και στη χώρα μας. Το 1986 είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ Poets in New York. Μουσικοί από όλο τον κόσμο είχαν μελοποιήσει ποίηματα του Λόρκα. Ανάμεσά τους ο Καταλανός Λουίς Γιάκ, ο Ιταλός Άντζελο Μπραντουάρντι, ο Πάκο Δε Λουτσία, ο Ντόνοβαν, ο Μίκης Θεοδωράκης με ερμηνευτή τον Ζορζ Μουστακή, ο Λέοναρντ Κοέν και άλλοι. Ο Λέοναρντ Κοέν είχε μελοποιήσει το μικρό βιενέζικο βάλς, το οποίο θα ακούσουμε με την ερμηνεία της Άννα Μπελέν.

Μικρό βιενέζικο βάλς, ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, μελοποιημένο από τον Λέοναρντ Κοέν, ακούσαμε με την ερμηνεία της Άννα Μπέλεν. Από το μικρό βιενέζικο βάλς του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε ένα τάγκο, ένα τάγκο βουβό. Διονύσης Σαββόπουλος.

το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του που σας παρουσιάζει ο Κώστας Θωμαΐδης. Πέρασαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το ταξίδι ορχιστρικό του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στον υπέροχο ρυθμό των 11/8. Μουσικό θέμα από την ταινία του Έλια Καζάν «Αμέρικα, Αμέρικα».

Σόλο λεπίδο αντιός. Πώς να περιγράψεις τη φωνή της? Επιβλητική, αγέροχη, ικανή να ενθουσιάζει, να ξεσηκώνει. Κι άλλες στιγμές ευαίσθητη, να σε κάνει να δακρύζεις, να ονειροπολείς, να γαλινεύεις. Αυτή ήταν η Mercedes Sosa. Η φωνή της, έλεγαν, ήταν ο καθρέφτης της Λατινικής Αμερικής. Την ακούσαμε στο σόλο λεπίδο αντιός. Μαζί της και ο Λεόν Γκιέγκο, ο οποίος είχε συνθέσει αυτό το τραγούδι.

Μια αγάπη μικρή του Μιχάλη Δέλτα τραγούδησε η Τάνια Τσανακλίδου, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του τραγουδιού μας. Μαγική πάνω στη σκηνή, ξεδιπλώνει το ταλέντο της, επικοινωνώντας με αμεσότητα τα τραγούδια της. Η Μαρία Δημητριάδη τώρα, σε μια ανέκδοτη δισκογραφικά ερμηνεία στην καινούρια Ζάλη, τραγούδι που είχαμε πρωτακούσει από τις τρύπες.

είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κατά αυτά ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός, μες τις βαλίτσες σου.

το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ, σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει.

Μαρία Δημητριάδη, καινούρια Ζάλη. Ηχογράφηση από το χοροθέατρο ΡΟΕΣ, αρχές της δεκαετίας του 2000. Βασίλης Παπακωνσταντίνου τώρα, ντουέτο με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Είναι ένα τραγούδι που ο Βασίλης έγραψε τη μελωδία πάνω στους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Σαν ναυαγός.

Θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με ένα τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Ισάκ Σούση. Ο Λαβρέντης το τραγούδισε μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο, ο παλιός στρατιώτης.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η μουσική που ακούσαμε του Νικόλα Πιοβάνι. Δύο θέματα από την κινηματογραφική ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι «La Vita è Bella», ταινία του 1997 που είχε λάβει 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ για να βραβευτεί τελικά με 3. Της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Ρομπέρτο Μπενίνι και μουσικής για τον Νικόλα Πιοβάνι. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Thousand Violins από τους Tiger Lilies, το βρετανικό cult συγκρότημα που είχε ιδρύσει ο Μάρτιν Ζακ. Τα τραγούδια τους περιγράφουν συνήθως γκροτέσκους χαρακτήρες όπως προαγωγούς, πόρνες, ανθρώπους γενικά του περιθωρίου. Μουσικά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τη ροκ και τη τζαζ έως τη μουσική βαριετέ και την όπερα. Στην εκπομπή μας έχουμε ακούσει αρκετές φορές δείγματα της δουλειάς του συγκροτήματος Villagers of Ioannina City, συγκρότημα που έχει παντρέψει τη μουσική παράδοση της Ηπείρου με τους ήχους της ηλεκτρικής κιθάρας, του μπάσου, των drums. Οι διασκευές τους υπέροχες. Τους ακούμε στην Χαϊδεμένη.

Ακούσαμε τη Χαϊδεμένη, παραδοσιακό ηπειρώτικο από τους Villagers of Ioannina City. Το φθινόπωρο του 2001, ο Χάρης Κατσιμίχας, με ένα τετρακάναλο μαγνητόφωνο εκείνης της εποχής, είχε ηχογραφήσει στο σπίτι του το ποίημα του Μιχάλη Γκανά «Γυάλινα Γιάννενα». Η μουσική υπόκρουση ήταν η Χαϊδεμένη, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τους Villagers of Ioannina City. Χάρης Κατσιμίχας, «Γυάλινα Γιάννενα».

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τη χρωστούσα και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρως 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Γύρω 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες.

0: κανένας.
1: Γιάλινα Γιάννενα, Χαρίς Κατσιμίχας στην ποίηση του Μιχάλη Γκανά με μουσική υπόκρουση τη Χαϊδεμένη, το παραδοσιακό τραγούδι από την Ήπειρο.

Μετά το Ηπειρώτικο είναι η Αφροδίτη Μάνου. Για ποια Ελλάδα? Στη χώρα των ηρώων γεννήθηκα κι εγώ. Βαριά, πολύ βαριά η κληρονομιά μου. Τις μέρες να μετράω με έναν ήλιο ναυαγό. Τα τραύματα του κόσμου όλα δικά μου.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για τούτες τις νυχτερινές στιγμές.

Ο ήχος της κιθάρας, ο ήχος του τσαράγκο, της κένας, της καλαμένιας φλογέρας των Άνδεων, του αυλού του Πάνα. Όλα αυτά τα μουσικά όργανα που συναντάμε στις Άνδεις και στα λατινοαμερικάνικα συγκροτήματα. Ακούσαμε το ορχιστρικό Danza de Calaluna από τους Χιλιανούς Ινδί Λιμάνι, συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη δημοφιλία στις δεκαετίες του 70 και του 80. Παλιό τραγούδι τώρα του Μεξικανού Αγκοστίν Λάρα, τραγούδι που γνωρίσαμε μέσα από το φιλμ του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Ψηλά τα κούνια». Εκεί το ερμήνευε η Λουθ Καζάλ. «Piensa en mí».

piensa en me, η Λουθ Καζάλ σε αυτό το παλιό τραγούδι του Αγκοστίν Λάρα και η φωνή της Γιώτας Νέγκα σε ένα τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου και του Γιάννη Κακουλίδη. Κι εγώ να λιώνω.

τα ήσυχα βράδια από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Τραγούδι που σίγουρα κέρδισε τη μάχη με τον χρόνο. Η Αρλέτα σε μια από τις καλύτερες ερμηνευτικά στιγμές της. Το τραγούδι είχαν γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Μαριανίνα Κριεζή.

Πλανόδιες ήταν οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια για τούτες τις νυχτερινές στιγμές. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της